αποτρέφω εκ νεότητός μου. Σεβασμιότατε, η Πάτμος είναι ο μόνος ενδεδειγμένος τόπος, διότι κατέχει ιστορική αξία και αγιαστική χάρη, ώστε αξιοποιούμενη να καταστεί ο μεγαλύτερος σταθμός της Ορθοδόξου Ιεραποστολής. Η δε Πατμιάς, η Ιεραποστολική Ακαδημία, αδιακρίτως φιλής και γλώσσης, και είναι επίσης εκτός αμφιβολίας ότι μπορεί δι' αυτού του τρόπου να παίξει τον μεγαλύτερον ρόλο στην Ορθοδοξία ως τμήμα του Οικουμενικού Θρόνου, όταν διοργανωθεί μοναχισμός με Ιεραποστολή, για να μπορέσουμε να αποστείλουμε μοναχούς Ιεραποστόλους μορφωμένους εις όλο τον κόσμο. Ως είδενη η μετέρα Σεβασμιώτης, το ιερό νησί της Πάτμου πολλά θα αποδώσει στην Εκκλησία όταν διοργανωθεί και γίνει προθήκη, βιτρίνα της Ορθοδόξου Ανατολής, οπότε θα έχουμε μοναχισμό με Ιεραποστολή όχι μόνο ανδρών, αλλά και γυναικών. Εάν ο Θεός επιτρέψει και έλθω την άνοιξη εις Κωνσταντινούπολη, τότε και προφορικώς θα συζητήσουμε εκτενέστερο. Ενώ συλλαμβάνει ο γέροντας εν τη πεφωτισμένη η διανία του το σχέδιο της μοναχοϊεραποστολής, δεν διαλανθάνει την προσοχή του και η ανάγκη των καταλήλων προσώπων, τα οποία θα υλοποιήσουν την σκέψη και την γραμμή του και θα πραγματώσουν τα σχέδιά του. Άλλωστε και το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου εγένετο εν προσώπο Ιησού Χριστού. Επιστέλων εις πνευματικών του τέκνων, με πνεύμα μετριοφροσύνης όσων και ευθύνης, γράφει κατά τρόπων παραβολικών. Εγώ τίποτε άλλο δεν κάμνω παρά να σπέρνω των σπόρων του μοναχισμού και της Ιεραποστολής, έστω και χωρίς τέχνη. Ο Θεός να παρουσιάσει τον κατάλληλον γεωπόνων για να καλλιεργήσει επιστημονικώς όσα εγώ έσπειρα, χωρίς να γνωρίζω την τέχνη της καλλιεργίας της πνευματικής. Ο Θεός βλέπω ότι την Πάτμον την παρουσιάζει κατά το παρόν ως κατάλληλον τόπον δια πνευματικών αεροδρόμιων, και δια τούτο πρέπει να γίνει μία συνάντηση με τα παιδιά που θέλουν να καταταγούν εις των ιεραποστολικών κλάδων. Κατά αυτάς και από την Κωνσταντινούπολη μανθάνω πολλά τα ευχάριστα, καθώς και από τους δύο ιερείς της Ελλήλης, και οι δύο επισκέπτονται τα ιεραποστολικά κέντρα της Δύσεως. Σε μια εκδρομή τους, αναφέρει ο πατήρ, συνήντησαν ένα λιμενεργάτη που ζούσε σαν αλήτης. Αυτός ήταν άριστα μορφωμένος, με θεολογίαν και φιλολογίαν, και προσεποποιείτο τον εργάτην δια να ελκύσει τους εργάτας τους άλλους εις τον Χριστόν. Ήτο ιερεύς εκ μεγάλης οικογενείας. Η μεγάλη αγάπη δια των Χριστών και για τον πλησίον τον έκαμε εργάτην, ενώ ήτο ιερεύς και ήταν ένας πολύτιμος λίθος μέσα στα πόδια του εργάτη. Και άγνωστα όλα αυτά τα προσόντα που είχε και αυτή η ιεροσύνη του. Όλα αυτά, αγαπητέ, με κάνουν για δύο πράγματα να λυπούμε, πως ένεκα της ιταλικής κατοχής δεν κατόρθωσα να μορφωθώ θεολογικός, και που είμαι τώρα στα 72 χρόνια της ζωής μου χωρίς να προσφέρω τίποτα στην Εκκλησία και στην πατρίδα καλώς τακτοποιημένα. Η μόνη παρηγοριά μου είναι να ευρεθούν πρόσωπα με όλα τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι αγωνιστέ για την πνευματική εκστρατεία, την οποία εντός ολίγου θα παρουσιάσει ο Ιησούς Χριστός. Εγώ πιστεύω ότι η εκστρατεία δημιουργείται με αρχιστράτηγον τον Ιησού Χριστόν, τον Σωτήρα μας. Ας ευχηθούμε και από τα δικά μας πρόσωπα να στρατολογηθούν εκείνοι που θα συμπληρώσουν τα κενά της παρατάξεως του Κυρίου. Από παντού ακούονται φωνές και ζητούν την βοήθεια. Η Αμερική, η Ευρώπη, η Ασία, η Αφρική. Κατά αυτάς φτάνουν έως τις Πάτμου εφωνέ από τους τάφους των 7 εκκλησιών της Αποκαλύψεως. Μας παρακαλούν να ετοιμαστούμε για να επισκεφθούμε το ιερό έδαφος τούτο, που έχει καλύψει Αποστόλους, Ιεράρχας, Μάρτυρας και Οσίους, και έχει ποτιστεί με αίματα και υδρότας Αγίων. Και αυτοί εκ των τάφων μας συγκινούν και μας ζητούν την βοήθειά μας. Ή μπορούμε, αγαπητέ, να ησυχάσουμε από τα σφωνάς ζώντων και κεκοιμημένων, ας είναι ευλογημένον το όνομα του Κυρίου,
που θα μας αξιώσει όλους που ακούμεν με τα αυτιά της ψυχής να εξεγερθόμεν δια να παραταχθόμεν εις των ιερών λόγων του Χριστού μας και να σχηματίσομεν το τάγμα των εξεγερθέντων. Σε ένα άλλο πνευματικό του τέκνο, ο πατήρ Αμφιλόχιος, πλήρης πίστεως και ελπίδος εις την πρόνοια του Παναγάθου Θεού, σημειώνει: «Μόνον ο Θεός Αντωνίου και Παχωμίου θα αναστήσει νέα παιδιά, δια να δημιουργήσουν μοναχισμόν με άσκησιν και ιεραποστολήν εντός της Ορθοδοξίας. Δια τούτο εκτός του εαυτού σας φροντίσατε και άλλα πρόσωπα να διαφωτίσετε για αυτό το Άγιο ξεσήκωμα». Συγχρόνως με την πλαισίωση της παρατάξεως του Κυρίου δια νέων φιλομονάχων προσώπων εμφορουμένων από ζήλων ιεραποστολικών και βιούντων την αρετήν, δεν παραλείπει να υπογραμμίσει και τον εξυγχρονισμό των όπλων με την επικουρική χρήση των σχετικών πορισμάτων της υγιούς επιστήμης, η οποία επιτυγχάνει την σύζευξη γνώσεως και πίστεως, θεωρίας και πράξεως, παιδείας και αρετής. «Οι σκέψεις μου είναι μια μέρα να εργαστείτε όπως ο Θεός θέλει για να παρουσιάσετε έναν μοναχισμό με δράση, με εφαρμογή των μοναχικών αρετών, όπως άλλοτε. Διότι με αυτήν την σκέψη της Ιεραποστολής θα διαφωτιστεί όχι μόνο ο ελληνικός λαός, αλλά και εκτός της Ελλάδος θα προεκταθεί η διαφώτιση, όπως και εσύ γράφεις, ότι πολλής λόγος γίνεται εις όλη την Ευρώπη και Αμερική. Σας αναμένω με χαρά για να ξεκουραστώ και να σας δω εις τας επάλξης του μοναχισμού με τα σύγχρονα όπλα της θεολογίας, της κοινωνιολογίας και της παιδαγωγικής». Εις την παράταξη του Κυρίου, ο γέροντας Αμφιλόχιος δεν στρατολογεί με ιερό ενθουσιασμό μόνο τους πνευματικούς του ιούς, αλλά και τας πνευματικάς του θυγατέρας. Απευθυνόμενος δε προς αυτάς, εκδηλώνει την νοσταλγία του: «Αγαπημένη μου κόρη, πόσο νοσταλγώ να σε δω στας επάλξεις των οχυρωμάτων του ιεραποστολικού ορθοδόξου μοναχισμού, για να κρατήσεις τη σημαία του βασιλέως μας Ιησού Χριστού έως το βαθύ γύρα σου. Αυτός είναι ο πόθος της ψυχής μου και αυτή είναι η επιθυμία μου. Σε θέλω να γίνεις μια ηρωίδα χριστιανή, προπορευωμένη στις μάχες που δίδει η Εκκλησία και ο μοναχισμός. Θέλω να ακούω πάντοτε συγχαρητήρια όχι μόνο από ανθρώπους αλλά και από αγγέλους και εύχομαι η πρώτη σου συνάντηση με τον ημφίο της ψυχής σου, τον Ιησού Χριστό, να είναι συνάντηση αγάπης και στοργής. Θέλω να εισέλθεις στα επουράνια ανάκτορα του Βασιλέως Χριστού ως γνωστή και αγαπητή, ως αγωνίστρια στεφανωμένη, για να είμαι τότε ευτυχισμένος πατέρας εις την επικράτεια της Βασιλείας του Χριστού». Τα αυτά συμβουλεύει ευχόμενος και προς ετέραν αδελφήν ή να δικαιώσει την μοναχική της κλίση δια της εμπράκτου αγάπης, η οποία μας εξομοιώνει με τον Θεόν και ως ανωτέρω διατυπώθη μας καθιστά γνωστούς και αγαπητούς εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν. «Εύχομαι καρδίας εις την προϊσταμένη μοναχήν και αντιπρόσωπον της καθηγουμένης ευστοχίας μοναχής, δύναμην και φωτισμόν δια να εργαστεί σε αυτό το ιερόν έργο του μοναχισμού εν τη φιλανθρωπία προς δόξαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ανύψωσιν του μοναχικού ελληνικού θεσμού». Τα σιδεία σκέψεις προσευχόμενος διατυπώνει και προς έτερων πνευματικών του τέκνων θεωρών των μοναχισμών εντεταγμένων εις την Ιεραποστολήν με χαρακτήρα οικουμενικών και βάσιν εκκλησιολογικήν. «Όλοι παιδί μου σε σκεπτόμεθα και προσευχόμεθα όπως ο Κύριος σου δίδει δύναμη για να εργαστείς με πολλούς άλλους νέους, με ιερών ζήλων και με όλες τις δυνάμεις που διαθέτεται, ώστε να δούμε και πάλιν να ξανανθίσει η πραγματική και η ιδανική Ιεραποστολή εσωτερικός και εξωτερικός.
έχουσα πάντοτε αναλύωτον τον χαρακτήρα εκείνων των οικουμενικών και παγκόσμιων, τον οποίον η Εκκλησία μας είχε από τας πρώτας ημέρας της ίδρυσής.

ωραία διευκρίνησης. Ο γέροντας Αμφιλόχιος, ως νηπτικός πατήρ και αληθής μοναχός, τον συνδυασμό του μοναχισμού με την Ιεραποστολή τον εννοεί όχι υπό την μορφή ενός εγκοσμιοκρατικού και ανθρωποκεντρικού πνεύματος, αλλά εντός των πλαισίων και της βιώσεως της ορθοδόξου νηπτικής μοναχικής παραδόσεως και μόνον υπό την προϋπόθεση ότι ο μοναχός ή ο ιερομόναχος προκειμένου να εργαστεί ιεραποστολικός εν το κόσμο δια την σωτηρία ψυχών υπέρ ον Χριστός απέθανε, θα πρέπει πρωτίστως δια της πρακτικής αρετής να έχει φτάσει σχετική απάθεια, δηλαδή να λάβει χώραν προηγουμένως εντός του δια του πνευματικού αγώνος και των μέσων της χάριτος, είναι έκρωση του παλαιού ανθρώπου. Ιδέ του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τη παθήμαση και της επιθυμίας. Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιον 5, στίχος 24. Και να υποστεί εν την καρδία του την κρίτωνα αλίωσιν. Άλλος, αντί να ωφελήσει, θα βλάψει τους άλλους και θα ζημιωθεί ο ίδιος ψυχικός. Συμβουλεύει η Οσία Συγκλητική. Είναι επικίνδυνον πράγμα το να διδάσκει κανείς άλλους προτού ο ίδιος γυμναστεί δια των πρακτικών αρετών, διότι καθώς εκείνος ο οποίος έχει οικίαν σαθράν, εάν δεχθεί ξένους εις αυτήν θα τους βλάψει με την κατακρύμνηση τιούτο τρόπος, και αυτός επειδή δεν οκοδόμησε στερεάν την ειδική του οικίαν, δηλαδή διότι δεν έμαθε προηγουμένως με την πράξη τα αρετάς, απόλεσε μαζί με τον εαυτόν του και εκείνους τους οποίους εδίδαξε, διότι οι τιούτοι με τους λόγους προέτρεψαν τους ανθρώπους εις την σωτηρίαν και με τα κακά των έργα τους έβλαψαν περισσότερον, διότι η διδασκαλία μόνη ομοιάζει με πίνακα ζωγραφικής, ο οποίος γίνεται από χρώματα εξίτηλα, τα οποία διαλύει και εξαλείφει ο λίγος χρόνος με τα σταγόνας της βροχής και με την πνοή των ανέμων. Την διδασκαλία όμως, η οποία γίνεται δια των έργων, δεν είναι δυνατόν να την εξαλείψουν αιώνες ολόκληροι, διότι ο λόγος ο έμπρακτος εντυπώνεται σταθερός εντός της ψυχής και τι ούτω τρόπος χαρίζει στους ακροατάς αιώνιον και ανεξάλειπτον την εικόνα του Ιησού Χριστού και των αρετών του.

Επίσης, ο Όσιος Νήλος ο ασκητής συμβουλεύει περί αυτού. Μη προ απαρτισμού των αρετών κατηχήν και μισταγωγήν άλλους βούλου φιλοτιμίας χάριν, αλλά πρώτον τελεσιούργησον πάσαν αγαθήν πράξην και μετά την τούτον λαμπαδουχίαν γενόμενος τέλειος και εισελθώνει στην γην της επαγγελίας κατά των θείων νόμων και επιλαβόμενος της των πατέρων κληρονομίας, τότε λοιπόν εν παρησία πέδευε τους άλλους και δίδασκε και φυτουργός ξύλων νοητών γίνου κατά το γεγραμμένον εν τεύχη Λεβιτικό ότι όταν εισέλθετε εις την γη της επαγγελίας τότε παν ξύλων φυτεύσατε βρόσιμον. Ταύτα δε σύ παρήνεσα ή να μη πολλάκις ακούσεις παρά την οστό ιατρέ θεράπευσον σε αυτόν πρώτον τον μεγάλα νοσούντα και τότε λοιπόν ποιού επιμέλιαν και ιατρίαν ψυχών. Πολλούς τιούτους εργάτας οι οποίοι δεν εσταύρωσαν τον παλαιόν άνθρωπον έχει θρηνήσει η Εκκλησία του Χριστού.

0: Μόνον όταν ξεριζωθεί ο παλαιός άνθρωπος από μέσα μας, μόνον τότε μπορεί να έλθει ο Ιησούς Χριστός να κατοικήσει. Όταν αδειάσει ο εαυτός μας από το σαθρόν του περιεχόμενον, τότε έρχεται η χάρις, τότε διαμορφούται ο νέος άνθρωπος, ο κατά Χριστόν. Και μόνον αυτός ο αναγεννημένος άνθρωπος είναι εις θέση να κάνει πραγματικών ιεραποστολικών έργων. Αγιασθήνε δι πρώτον και ήτα αγιάσε. Αυτή είναι η πείρα των Αγίων, των Πατέρων, των Ορθοδόξων. Αυτή είναι η λησμονημένη εν πολύ σκληρονομία της αρχαίας Εκκλησίας. Ακόμα και ο θεωρητικότερος ασκητής δεν είναι ξένος προς την δραστηριότητα την πνευματική και ευρύτερα την χριστιανική. Θα μπορούσε βάσιμα να υποστηριχθεί πως κανένας άνθρωπος χωρίς καλλιεργημένη εσωτερική μυστική ζωή δεν θα έχει την δύναμη και τη χάρη να προσφέρει αγνό και θετικό κοινωνικό έργο, χωρίς τον κίνδυνο να τον οθεύσει και να το μολύνει με τις ανθρώπινες αδυναμίες και τις πλάνες. Χωρίς εσωτερική αγιότητα, όσο κι αν θαμπώνει και αν επιβάλλεται το κοινωνικό έργο, δεν θα έχει γερά θεμέλια και δεν θα είναι βιώσιμο. Θα εξελίσσεται σε καθαρά κοσμικό έργο, θα χάνει το βαθύτερο νόημά του και ενώ θα προσφέρει υλικές εξυπηρετήσεις, θα πάβει να είναι πνευματικό έργο, καθαράς ηθικής τελειότητος. Η ζωή της μοναχικής ασκήσεως είναι κλάδος της χριστιανικής ζωής, βασικός και πολύτιμος για την εσωτερική ζωή του ανθρώπου και για την εξωτερική προβολή και δραστηριότητά του. Αυτό δείχνει τον ολόκληρον και τέλειον άνθρωπον της πίστεως και της αγάπης. Μόνο η καρδιά ενός ανθρώπου που συνεχώς καθαρίζεται με τη μετάνοια από τον εγωισμό, την ιδιοτέλεια και τα πάθη μπορεί να αγαπήσει αληθινά τον Θεό και τον άνθρωπο. Μονάχα στα σπλάχνα του ανθρώπου που μέσα του φούντωσε η ολοκληρωτική αγάπη για τον Θεό μπορεί να ανθίσει και η αγάπη για τον πλησίον. Γνωρίζει καλώς ο γέροντας Αμφιλόχιος ότι ο σκοπός του μοναχού είναι η μετάνοια, ο καθαρισμός από τα πάθη, η σωτηρία και η θέωσης. Εάν ο Θεός κάποιον καλέσει και όποιον ήθελε καλέσει δια της Εκκλησίας και του Πνευματικού του Πατρός, καθώς κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι καθαρισμένος ή μη ο Πνευματικός του Πατήρ, τότε δύναται να επιτελέσει ιεραποστολικών έργων και εν το κόσμο. Άλλωστε η μετάνοιά του εν σιωπή και η αφανής προσευχή του μοναχού είναι ιεραποστολή. Σε έκτακτες περιπτώσεις οι μοναχοί καλούνται από τον ίδιο τον Κύριο, όπως συνέβη με τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, για να αναλάβουν ένα ευρύτερο κηρυκτικό και αφυπνιστικό έργο. Είναι όμως πάντα θεόκλητη και ποτέ αυτόκλητη. Θα μπορούσε άραγε ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός, να σώσει και να φωτίσει με το κήρυγμά του το δούλον γένος των Ελλήνων, εάν δεν είχε προηγουμένως φωτιστεί και ελαμφθεί με την 20ετή μοναχική άσκηση, τη σιωπή, την κάθαρση και την προσευχή. Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή έχει αφετηρία στην εσωτερική ανακαίνιση, τη μεταμόρφωση του προσώπου. Ο Ορθόδοξος εγγενίζεται από τον Παράκλητο. Αποκτά ένα Αγίο Πνεύμα τη Αποστολική Καρδία καθαρά και εν συνεχεία είναι κατάλληλος να μεταμορφώσει και άλλους. Παρόλο που στις μοναχές του επέτρεπε ο γέροντας Αμφιλόχιος να ασκούνται με την φιλανθρωπία, εντούτοις ποτέ δεν επέτρεπε να γίνονται τα έργα της αγάπης χωρίς παράλληλα έντονη ενασχόληση με την ωερά προσευχή. Γι' αυτό και όλο το 24ωρο το είχε διαιρέσει κατά ώρες και είχε αναθέσει σε διαφόρους να προσεύχονται μία ώρα ημερησίως για ειδικό θέμα. Η εξωτερική κοινωνική δράση αποτελεί από ορθοδόξου πλευράς την ακτινοβολία της πιστευούσης και αγαπώσης ψυχής. Η Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά τα έργα υπό την προϋπόθεση ότι εκπορεύονται από μια καρδία ταπεινή και προσευχομένη. Όποιος δύναται εκ των μοναχών να έρχεται εις επαφή με τον κόσμο χωρίς η καθαρότης του να σπηλιούται και χωρίς να χάνει τη μυστική του επαφή με τον Θεό, ιδού στάδιον διπλής ακτινοβολίας και διπλής ζωής, της έσω και της έξω. Όταν όμως η προς το πλησίον αγάπη και διακονία ζημιώνει την διακονούσα ψυχή ως εμπαθή και ακάθαρτον, τότε ας ακούσομεν των λόγων του Θεού. πρόσεχε σε αυτό. Εκείνο το οποίο ονομάζομαι ορθόδοξο πνευματικότητα είναι η ακτινοβολία της και καθαρμένης ψυχής. Ο αγώνας των μοναχών αποβλέπει προς την αγιότητα. Το μοναστήρι είναι χώρος μετανοίας. Χρειάζεται λοιπόν ένας μοναχισμός, μία ασκητική αγωγή και εντός του κόσμου, του οποίου το πρότυπο θα βρίσκεται εν τη ερήμο. Υπό τη σχέση αυτή ερμηνεύεται το του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Φως μεν μοναχής άγγελοι, φως δε κοσμικής μοναχή. Αυτήν την αρχή κατά την οποία η μονή δύναται να αποτελεί αφετηρία και ορμητήριον δια την εσωτερικήν και εξωτερικήν ιεραποστολήν, συνέλαβε ο γέροντας Αμφιλόχιος και την εδίδαξε πρωτίστως με το παράδειγμά του και κατόπιν με τον λόγον του, των μεστών εμπειρίας πνευματικής, απλότητος και πρακτικότητος. Ο μοναχός ή ο ιερομόναχος έλεγε, ο οποίος έχει τα προσόντα και την ευλογία να εργάζεται ιεραποστολικός εν το κόσμο, περισσότερο χρόνο πρέπει να διαμένει στο μοναστήριον δια των πνευματικών του καταρτισμών και την αναζωπήρωση των χαρισμάτων τα οποία έλαβε από τον Θεόν, και ο λιγότερον να δρά εν το κόσμο εργαζόμενος δια την ωφέλεια του πλησίον και των πολλαπλασιασμών του δοθέντος εις αυτόν ταλάντου. Κατά αυτόν τον τρόπον, το πολύ της μονής, δηλαδή ο πνευματικός του εν αυτή ανεφοδιασμός, θα εξουδετερώσει το ολίγον του κόσμου, ή τι την κατά το μικρό χρονικό διάστημα ενδεχομένη επιρροήν επ' αυτού του κοσμικού περιβάλλοντος και της περιρεούσης αυτό ατμοσφαίρας. Άλλος περισσότερον διαμένων εν τον κόσμο λόγω ιεραποστολής και ο λιγότερον εν τη μονή δια την πνευματική του ανανέωση και ηθική ανασυγκρότηση, το πολύ του κόσμου θα εξουδετερώσει το ολίγον της μονής. Τι ούτω τρόπος βαθμιδών και κατολίγων θα αρχίσει ανεπαισθήτως η πνευματική του υποβάθμιση, ο αποχρωματισμός της ιδιότητός του και η μείωση της αποδοτικότητός του, επιζημία της ψυχής του, βλάβη του έργου και αθετήση του αρχικού στόχου και σκοπού. Οι λόγοι του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Νικήτα του στη Θάτου μας δίδουν το μέτρον όσον αφορά των στενών σύνδεσμων μοναχισμού και ιεραποστολής. Όταν εκείνος που εργάζεται στην ησυχία το μέλι των αρετών ξεπεράσει την ταπεινότητα της σάρκας με ασκητικούς αγώνες και οι δυνάμεις της ψυχής του έρθουν στην καταφύση κατάσταση με την ταπεινοφροσύνη και ο ίδιος δεχθεί τις ακτίνες του πνεύματος με τον καθαρισμό της καρδιάς του από τα δάκρυα και ντυθεί την αυθαρσία της ζωπιού νεκρόσεως του Χριστού, και καθώς κάθεται στο υπερόο της ησυχίας δεχθεί σαν πύρινη γλώσσα τον παράκλητο, τότε οφείλει και αυτός να διηγείται με παρησία τα μεγαλεία του Θεού και σε πολυπληθή σύναξη να ευαγγελίζεται την δικαιοσύνη του. Και τούτο γιατί δέχτηκε μέσα στα βάθη της ψυχής του το νόμο του πνεύματος, και για να μην ρηχθεί στο σκότος το εξώτερο όπως ο πονηρός εκείνος δούλος που έκρυψε το τάλαντο. Παρόμοια και ο Δαβίδ, αφού με τη μετάνοια ξέπλυνε την αμαρτία του και ξαναπήρε το προφητικό χάρισμα, μην μπορώντας να κρύψει την ευεργεσία, έλεγε στον Θεό: «Ιδού Κύριε, δεν θα εμποδίσω τα χείλη μου, εσύ το γνωρίζεις. Δεν έκρυψα την δικαιοσύνη σου μέσα στην καρδιά μου, διελάλησα την αλήθειά σου και τη σωτηρία που παρέσχες. Δεν απέκρυψα το έλεό σου και την αλήθειά σου από πολυπληθή σύναξη». Θα κλείσω με το παρόν κεφάλαιο με την απάντηση του γέροντος Αμφιλοχίου προς πνευματικών του γιο, ο οποίος αγαπά την άσκηση και το μοναχισμό εν συνδυασμό με την ιεραποστολή. Πρώτον, πρέπει να απειρακτώνονται οι ψυχές εις το καμίνι της κοινοβιακής ζωής και έπειτα να προχωρούν εις τον αναχωρητισμόν και τότε πάλιν κατ' εντολήν του πνευματικού. Ας έχουμε υπόψη την παραγγελία του Μεγάλου Βασιλείου: «Μη ευθέως εις ακρότητα ασκήσεως εκτείνησε αυτόν, κρίσον γάρ η κατολίγων προκοπή». Όταν εισέλθει κανείς σε κοινόβιο πρέπει να σκεφτεί ότι είναι μία ύλη ακατέργαστη που ανατίθεται εις τα χέρια ενός τεχνίτου, ενός ατελούς ανθρώπου ίσως, αλλά αντιπροσώπου του Κυρίου. Αυτός θα ενεργήσει επί της ύλης, ως περ το όργανον ούχε αυτό εκλέγεται, όπερ ενεργεί δέει εις την της τέχνης συνεισφοράν, ούτω και τον ασκητήν προσήκει μία αυτό τα έργα ερίστε, αλλά παραχωρήν τη συνέση και τη οικονομία του τεχνίτου, μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος εις τα ασκητικά του. Και όταν εις το στάδιον αυτό αγωνιστεί και καθαριστεί η ψυχή, τότε γίνεται χωρίς και αυτή να το καταλάβει φως, όχι μόνο εις τους γύρω της, αλλά και εις τους μακράν ευρισκομένους. Τότε η ψυχή θα αισθανθεί τη φλόγα της Ιεραποστολής, όταν πρώτα γευθεί και ξεχυλήσει από τα νάματα της θεϊκής αγάπης. Κατά την ταπεινή μου γνώμη δε, ουδέποτε χωρίστη ο γνήσιος ορθόδοξος μοναχισμός από την Ιεραποστολή. Το μαρτυρεί δε η εκκλησιαστική ιστορία. Πάτμος, 26 Ενδεκάτου 1963.
1: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, 1889-1970, του Μητροπολίτη Βερατίου Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη, που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου, με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και αίασε τας ασθενείας ημών, ένεκε εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ομοί με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησάσαι μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψα πεμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση, επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν, ο δεδούλος ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμη. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρημάτων σου απένος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το ονοματό σου, Κύριε, και επίλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογίστε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου, άμωμος εν της δικαιώμασή σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν δόμοι παράνομοι αδολεσχία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή είναι τελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και επιλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασαν. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα, των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ, συνέτησον με και γνώσον με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο, διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και διετην μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους αιωτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάβουσα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Πού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ον ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζών και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε νη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλειες ασημάς της ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξη την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος σε μισή οδυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και εσύ πόνο σου λείπου εις εναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως εν θα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Υπερέμπωξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζω μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως

0: της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
2: Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
3: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: και σχολείο. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Παρέα σας και σήμερα τα ομιλήματα. Με διαλεκτά βιβλία, μουσική, καλή παρέα, σχόλια. Περιμένουμε τις δικές σας παρατηρήσεις και τα καλά σας λόγια, καλοδεχούμενα και αυτά, στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Κοντά μας σήμερα το βιβλίο του καλού φίλου και συνεργάτη της Πειραιακής Εκκλησίας, εξαιρετικού θεολόγου και μουσικού, Ηλία Λιαμή, πάνω απ' όλα φίλου, με τίτλο «Καρδιά, ο δρόμος που ξέχασες», με πρόλογο του πατρός Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, Λίβιου, από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη.

Για να δούμε τον πρόλογο καταρχάς του πατρός Λίβιου. Η πιο γλυκιά πατρίδα είναι η καρδιά, λέει σε ένα στίχο του ο Μανώλης Ρασούλης. Με αυτό το στίχο ο ποιητής περιγράφει μία μεγάλη αλήθεια που γνωρίζει πολύ καλά η πατερική παράδοση της Εκκλησίας μας, ότι μέσα σε κάθε άνθρωπο, πέρα από τα λάθη, τις αστοχίες και αμαρτίες του, υπάρχει ένας χώρος, ένα κέντρο, μια πνευματική γη που παραμένει απολύτως αθώα και καθαρή. Αυτή είναι η καρδιά του ανθρώπου, το κέντρο της υπάρξεώς μας. Ο επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ, αναφερόμενος στον βαθύτερο εαυτό μας, τη βαθία καρδία της πατερικής θέασης, αναφέρει: ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, 5ος αιώνας, για παράδειγμα, μιλά για το ενδότατον και απόκριφον και ειλικρινές χώρημα της καρδίας, των αγαθών θησαυρών της καρδίας, ένθα ουκ εις πονηρών λογισμών άνεμοι. Κατά τον Άγιο Μάρκο τον Ασκητή, αυτό το μυστικό τέμενος, υπονοεί ο Χριστός όταν λέει, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, και ομοία εστίν η Βασιλεία των Ουρανών, θησαυρό και κρυμμένο. Ο σπουδαίος Τόμας Μέρτον σε έργο του λέει: στο κέντρο του είναι μας υπάρχει ένα σημείο μηδέν, ανέγγιχτο από την αμαρτία και την πλάνη, ένα σημείο καθαρής αλήθειας, ένα σημείο ή σπίθα που ανήκει αποκλειστικά στο Θεό, το οποίο δεν είναι ποτέ στη διάθεσή μας, από το οποίο ο Θεός διαθέτει τη ζωή μας, σημείο απρόσιτο στις φαντασιώσεις του νου μας ή στις ομότητες της θέλησής μας. Σε αυτό λοιπόν το κέντρο του είναι μας, στο αθώο και αγνό κομμάτι που εικονίζει το Θεό μέσα μας, την ανθρώπινη καρδιά, αναφέρεται το νέο βιβλίο του Ηλία Λιαμή. Ο Λιαμής δεν είναι η πρώτη φορά που μας δίνει έναν φρέσκο, ανθρώπινο και ουσιώδη θεολογικό λόγο. Σε όλα τα κείμενά του κυριαρχεί το βίωμα. Προτάσσεται η εμπειρία μπροστά σε μία στήρα ακαδημαϊκή γνώση. Ο Ηλίας Λιαμής γνωρίζει πολύ καλά, αφού ο ίδιος είναι χρόνια παιδαγωγός, ότι στο τέλος όλων των λόγων, εκείνο που μένει βαθιά χαραγμένο μέσα μας, δεν είναι αυτό που ακούσαμε, αλλά εκείνο που έντονα ζήσαμε. Είναι, βλέπετε, η ζωή και η καρδιά του ανθρώπου που ξέρει να προσπερνά την εικονικότητα των ιδεολογιών. Γι' αυτό με το νέο του βιβλίο προσπαθεί να εισέλθει στην καρδιά του αναγνώστη, χρησιμοποιώντας ένα λόγο βιωματικό. Τα κείμενα αυτού του βιβλίου, όχι μόνο στον τρόπο γραφής, αλλά και στην ουσία των λόγων τους, δεν είναι διανοητικοί πειραματισμοί, αλλά εσωτερική σπαραγμή. Είναι κείμενα που δεν γράφτηκαν μετά από νίκες, αλλά μετά από ευλογημένες ήττες. Αυτές που φανερώνουν ότι μέσα σου υπάρχει ένα κενό που ζητάει πληρότητα. Τότε ξυπνάει η μετάνοια, στον κορεσμό της αστοχίας,

και τον έρωτα του Χριστού, στην αναζήτηση του χαμένου εαυτού και άγνωστου άλλου. Μας συμφιλιώνει με αυτό που είμαστε και μας καλεί να ανοιχτούμε σε εκείνο που μπορούμε να γίνουμε. Γιατί όταν μιλάμε για την ανθρώπινη καρδιά, δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε εκπλήξεις. Ευχαριστούμε τον Ηλία Λιαμή για αυτό το νέο του πόνημα, για αυτές τις εξομολογήσεις που δεν δίστασε να μοιραστεί μαζί μας. Ευχή να ανακαλύψουμε μέσα από αυτά τα κείμενα τον τρόπο να μιλάμε στην καρδιά μας, δίχως τη λογοκρισία του νου. Καλή ανάγνωση, λέει ο Πατήρ Λίβιος.

στα εισαγωγικά. Ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν προκύψει, ένα είναι βέβαιο. Τα χρόνια που πέρασαν είναι περισσότερα από αυτά που θα έρθουν. Συλλέγει η μνήμη όλες τις καταγραφές της, τις βάζει σε κατηγορίες και πασχίζει να κατασταλάξει σε κάποια συμπεράσματα ασφαλή και ατράνταχτα. Πριν όμως, ο νους κάνει ό,τι μπορεί για να ελευθερωθεί από μία υποψία. Τι μου κληρονομήθηκε, τι είναι δικό μου και πώς από αυτά που τα έχω για δικά μου είναι ξένα και φυτεύτηκαν από άλλους στην ψυχή μου. Δύσκολα ερωτήματα, γιατί απειλούν στήριγμά μου μεγάλο, τη βεβαιότητα πως εγώ επιλέγω και πως είμαι κύριος του εαυτού μου. Άλλωστε αυτό είναι ένας συχνός προβληματισμός του πατρός Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, του πατρός Λίβη, ότι θέλουμε όλα να τα ελέγχουμε και όταν κάτι λοιπόν δεν πάει καλά στην καθημερινότητα, στη ζωή μας, θέματα υγείας, οικονομικά, ένα τρακάρισμα, οτιδήποτε, τα χάνουμε. Όταν δεν είμαστε στηριγμένοι καλά στην πίστη μας και στη δύναμη του εαυτού μας, και τα δύο χρειάζονται, φίλοι ακροατές. Όταν λοιπόν υπάρχει μια αστάθεια, τότε το παραμικρό μπορεί να μας θέσει εκτός ισορροπίας. Έχουμε λοιπόν, λέει ο Ηλίας Διαμής, τη βεβαιότητα πως εγώ επιλέγω και πως είμαι κύριος του εαυτού μου. Εγώ, μονάχα εγώ, διαμορφώνω τον εαυτό μου. Είμαι αυτό που επέλεξα και η μοίρα μου είναι στα χέρια μου. Έρχονται όμως κάποιες νύχτες σε μέρη ερημικά, με ησυχία απόλυτη, που ακούω τους χτύπους της καρδιάς μου. Είναι δύσκολες αυτές τις στιγμές και αν δεν λιποτακτήσεις με την πρώτη δυσκολία, μπορεί να φτάσεις και στα όρια του πανικού. Είναι γιατί καταλαβαίνεις πως αυτή η αντλία αίματος που σε κρατάει στη ζωή δεν βρίσκεται στον έλεγχό σου. Ούτε τον πρώτο χτύπο της όρισες, ούτε τον τελευταίο της θα αποφασίσεις. Και τη στιγμή αυτής της σκέψης που σου λύνει τα γόνατα και σε φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με την ασημαντότητά σου, οι δρόμοι σου είναι δύο. Είτε κάνεις στροφή και τρέχεις πανικόβλητος σε θορυβώδη μέρη με χάχανα, κουβέντες κούφιες, μηχανές και κρότους, μήπως και πνίξεις τον ήχο της καρδιάς σου, είτε πεισμώνεις και μένεις εκεί έτσι για να δεις πόσο αντέχεις. Αυτά τα λέγαμε και προημερών με το κείμενο του πατρός Μάξιμου Κόνστα, αν θυμάστε όσοι ακούσατε τις δύο εκπομπές, ότι τρέχουμε πανικόβλητοι, όπως λέει εδώ όλοι εμείς, για να μην μείνουμε μόνοι με τον εαυτό μας, γιατί φοβόμαστε τι θα βρούμε ψάχνοντας μέσα μας, φίλοι ακρότες, γιατί φοβόμαστε ακόμη περισσότερο ότι δεν θα βρούμε τίποτε. Ότι δηλαδή και σε εμάς, όπως και σε άλλους ανθρώπους, υπάρχει μόνο επιφάνεια και καθόλου βάθος. Και τότε ο φόβος και η παραλυσία γίνονται σιγά σιγά γαλήνη και αποδοχή αυτού που αληθινά είσαι. Μισείς τα γόνα στο μεγάλο

μεγαλόπρεπο ποτάμι της ζωής, με δισεκατομμύρια σταγόνες πίσω σου και δισεκατομμύρια μπροστά σου. Τότε ακριβώς γελάς με την αστεία σου φιλοδοξία να μάθεις τα αληθινά δικά σου και τα ξένα. Τότε ακριβώς νιώθεις ευγνώμων που πράγματα μεγάλα σε τιμήσανε και σε διαλέξανε να τα ταξιδέψεις δύο οριές παρακάτω. Τότε ναι, ελεύθερος από μάτια διλήμματα για ξένα και δικά μου, μπορώ λίγα και απλά να συμπεράνω. Όλοι οι άνθρωποι ψάχνουν για τα ίδια πράγματα και οι ίδια ερωτήματα παλεύουν να απαντήσουν. Και οι προθέσεις όλων στο ξεκίνημά τους είναι κοινές, άδολες και ευγενικές. Εκεί που οι άνθρωποι αρχίζουν να διαφέρουν είναι όταν έρθει η ώρα του πόνου, της διάψευσης και της πληγής από το αντάμωμα του κορμιού και της ψυχής με τη σκληρότητα του κόσμου. Άλλοι υπερασπίζονται την παιδική τους τρυφερότητα με κάθε κόστος και χτίζουν ένα μικρό κόσμο ασφάλειας, περιτυχίζοντάς τον με ψηλά τείχη και αφήνοντας απ' έξω τους κακούς. Κάποιοι άλλοι σκληραίνουν για να μην πονάνε πια. Φαίνεται αυτοί να έχουν βρει το μυστικό. Επιβιώνουν, πετυχαίνουν και μοιάζουν να ελέγχουν το κάθε ενδεχόμενο. Μα κάτι περίεργο συμβαίνει με αυτούς. Όταν συναπαντήσουν κάποιους αποτυχημένους εντός εισαγωγικών, αλλά ανεξήγητα ευτυχισμένους, χάνουν την ψυχραιμία τους και τους πιάνει μία μανία να χλεβάσουν και να ειρωνευτούν. Γιατί άραγε? Ίσως γιατί αυτοί οι κάποιοι τους φέρνουν στο μυαλό μνήμες βασανιστικές μιας χαμένης πατρίδας.

Όμως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που μένουν μέσα στον κόσμο χωρίς να χτίσουν τύχη, αλλά και με την παιδική τους τρυφερότητα να εγγυχτεί. Πορεύονται σαν άτρωτοι από τη σκληρότητα. Έχουν απαρνηθεί τη λογική του κόσμου και επιβιώνουν με μια άλλη λογική. Αυτούς ο κόσμος δεν τους καταλαβαίνει. Ούτε το πώς ακόμη ζουν καταλαβαίνει. Φαίνονται τόσο ανυπεράσπιστοι που λες και ένα αφήσιμα της μηχανής που οι άνθρωποι κρύβουν στο κρανίο τους θα τους συντρίψει. Όλα είναι εναντίον τους και η ήττα τους συχνά είναι ολοκληρωτική. Οι κοινωνικές θέσεις που τους αξίζουν δεν τους δίνονται. Στις συζητήσεις με τους σοφούς και τους μάστορες του λόγου μένουν βουβοί. Στις επιθέσεις της σκληρότητας, της αρπαγής και της αυθαιρεσίας ιτώνται χωρίς καμία υπεράσπιση. Και την ώρα του τελικού απολογισμού για το αν έζησαν μια πετυχημένη ζωή δεν έχουν τίποτε αξιόλογο να επιδείξουν. Κι όμως, το χαμόγελο και η φωτεινή τους ματιά περιφέρονται και μπαινοβγαίνουν ανεμπόδιστα και ανεπαίσθητα στα γραφεία των επιχειρήσεων, στα αμφιθέατρα των μεγάλων πανεπιστημίων και στις μυστικές αίθουσες που παίρνονται οι μεγάλες αποφάσεις. Και όταν φτάσει η ώρα τους, ανάλαφρα, σαν αεράκι, αφήνουν τον κόσμο αυτό. Κι αν χτυπήθηκαν, κι αν χλεβάστηκαν, κι αν πόνεσαν, κι αν υποτιμήθηκαν, κι αν αδικήθηκαν, κι αν παραγωνιστήκαν, κι αν είδαν αυτούς που ευεργέτησαν να τους χτυπούν πιο αλίπητα από τους άλλους, σώθηκαν και σωσμένοι σαλπάρουν. Μαζεύω τα συνεργά μου, όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση, αφή, το μυαλό και την ψυχή μου. Καθώς το σούρουπο της ζωής πλησιάζει, ο νους αναθυμάται τα μέρη που πέρασε, τα πρόσωπα που τον γλύκαναν και τις σελίδες που ξεφύλισε. Σελίδες πολλές, χιλιάδες κεφάλαια, χιλιάδες φράσεις και ανάμεσά τους, σκαλισμένη σαν σε γρανίτη και λαμπερή, σαν μόλις να τη χάιδεψε το χέρι του Θεού μία φράση. «Ή έχεις καρδίαν, δύνασε σωθήνε».

μπορούν 5 λέξεις να περιγράψουν το μυστικό της ζωής? Φτάνουν 5 λέξεις να κάνουν ορατό το πιο ευγενικό όνειρο του ανθρώπου? Αν έχεις καρδιά, μπορείς να σωθείς. Να σωθώ από τι? Φτάνει αυτή η αντλία αίματος στα αριστερά του στήθους μου να με γλιτώσει από τη φρίκη του κόσμου, από τα πάθη του ρημαγμένου μου εαυτού? Φτάνει να με σώσει από το θάνατο? Και άκουσα να ορμούν μέσα στο μυαλό μου, κραυγάζοντας ο ένας: άσε τις καρδιές και κοίτα να προκόψεις. Και ο άλλος: μόνο οι ξύπνοι σώζονται σε τούτο το ντουνιά. Και ο άλλος: βρε μην ασχολείσαι, κοίτα την πάρτη σου. Και ο άλλος: όλοι οι άνθρωποι εχθροί και ο μισός εαυτός μου. Και έμεινα ακίνητος και βουβός να τους ακούω. Γιατί τα ίδια μου λέγαν πάντα οι αισθήσεις μου και το μυαλό μου. Και φώναξα σαν τον Ιωνά: Κύριε, πάρε τη ζωή μου, γιατί καλύτερα να πεθάνω παρά να ζω έτσι. Κι ήρθες εσύ σε ώρα εσπερινού, σε καθολικό μοναστηριού που μέσα τους σφαγιάστηκαν πατέρες από αγαρινούς τη νύχτα της Ανάστασης. Ήρθες εσύ, Γρηγόριε πατέρα Παλαμά. Με μία σου δρασκελιά 7 αιώνων στάθηκες δίπλα μου τη στιγμή του νυν απολύης, μου πήρες τρυφερά το χέρι και μου το έβαλες εδώ, στα αριστερά του στήθους μου. Παιδί μου, μην τους ακούς. Εδώ να, στο στήθος σου δεν κρύβεται απλά ένα σακούλι αίμα. Μέσα στην καρδιά σου είναι κρυμμένη η πρώτη ανάσα του κόσμου. Μέσα σε αυτήν, όχι σε θρόνο χρυσαφένιο, μα σε σκαμνή ταπεινό, όπως ταπεινά μας φανερώθηκε, κάθεται εκείνος που έδωσε στην καρδιά σου τον πρώτο της χτύπο, όπως έδωσε και τον πρώτο χτύπο της καρδιάς του σύμπαντος. Μέσα σε αυτήν, μέσα στην καρδιά σου, σε περιμένει μία συνάντηση. Μέσα εκεί σε περιμένουν οι απαντήσεις για όλα τα μυστήρια, για όλα τα μυστικά και για όλα τα ανεξήγητα που ούτε και φαντάζεσαι πόσα είναι. Μέσα εκεί σε περιμένει η αληθινή γνώση της τάξης του κόσμου. Μέσα εκεί σε περιμένουν εικόνες, γεύσεις και μυρωδιές του κόσμου, όπως ήταν πριν τον μαυρίσει η συκοφαντία του μεγάλου διαβολέα. Μέσα εκεί σε περιμένει η λογική που ξέρει όχι μόνο να υπολογίζει, αλλά και να αγκαλιάζει, όχι μόνο να κερδίζει, αλλά και να κερνάει. Πατέρα μου, δεν υπάρχει τέτοια λογική. Μισή μέρα να την εφαρμόσω είναι σαν να ξεκόβω από την κοινωνία που ζω. Είναι σαν να μου ζητάς να καταργήσω τη σκέψη μου. Μα και μέσα στην καρδιά σου υπάρχει σκέψη. Όχι όμως σαν εκείνη που περιφέρεται σπασμένη σε χίλια κομμάτια στα πράγματα του κόσμου. Όχι σαν εκείνη που αναζητά τους νόμους του και τις αρχές του. Όχι σαν εκείνη που ψάχνει στα εργαστήρια τους μόνιμους και σταθερούς νόμους της φύσης και άκρη δεν βρίσκει. Αν θελήσεις να στρέψεις όλη αυτή την ενέργεια του νου προς την καρδιά σου, τότε θα απαντήσεις τα μεγάλα γιατί του κόσμου και του εαυτού σου. Τότε θα καταλάβεις πως άλλο το μυαλό που υπολογίζει και άλλο ο νους που συναντάει το λόγο και την αιτία των πάντων. Η καρδιά, παιδί μου, αν το αποφασίσεις, θα σε μάθει να σκέφτεσαι αλλιώς, να αποφασίσεις αλλιώς, να πράττεις αλλιώς. Η καρδιά έχει τη δική της λογική ή μάλλον τη δική του λογική. Καθάρισε την καρδιά σου και θα τα δεις όλα. Όλα θα γίνουν φως. Και εσύ φως. Φως και ό,τι αγγίζεις. Θέλω, πατέρα μου, θέλω, μα πώς? Και ήταν η ώρα που μίλησες, πατέρα μου, και σαν αέρας βουερός μαζί και άβρα γλυκιά απείλησαν τις φλόγες των κεριών στο μανουάλι. Απελπίσου. Να απελπιστώ από τι? Από τα πράγματα του κόσμου, παιδί μου. Τι περιμένεις πια? Σε τι ελπίζεις? Τι να σου δώσουν γεύσεις και εικόνες και αντιδικίες και έπαινοι και αποταμιεύσεις του μάταιου κόσμου? Χαρές μικρές, φθηνές, που πριν τις πιάσεις σαν την άμμο γλιστράνε από τη χούφτα σου.
Μα είναι ο κόσμος μου. Μα αυτά έμαθα να ζω. Όσο υπάρχουν, νιώθω πως ζω και είμαι ασφαλής. Έλα μαζί μου και δες πόσο ψεύτικα είναι. Κοίτα τη ματαιότητα. Κοίτα την ανημποριά τους να σου χαρίσουν έστω και έναν κόκο χαράς που διαρκεί. Μην αποτραβάς το βλέμμα σου. Κοίτα. Φοβάμαι. Το ξέρω. Αν όμως δεν ξεκινήσεις το ταξίδι, δεν θα νιώσεις ποτέ τη φρίκη από το θανατερό τους άγγιγμα. Όσο αφήνεις το νου σου να κρέμεται από πάνω τους, θα νομίζεις πως άλλη ζωή δεν υπάρχει. Αυτή όμως δεν είναι ζωή. Μη φοβάσαι να ρίξεις τη μάσκα της. Θάρρος. Πλάστηκες γυάλα. Μην καταδέχεσαι να ψευτοζείς. Δεν βλέπεις πως στον κόσμο ακόμη και οι λέξεις λένε ψέματα. Ο κόσμος λέει αγαπώ και εννοεί σε θέλω δικό μου. Λέει ζω και σε κάθε βήμα του νιώθει το άγγιγμα του θανάτου. Λέει χαίρομαι και κάθε τι που αγγίζει τον αφήνει πιο διψασμένο από πριν.

Κι όμως, πατέρα μου, όλα αυτά τα έχω συνηθίσει. Δεν ξέρω αλλιώς να ζήσω. Και αυτό το ξέρω. Γι' αυτό και θα πονέσεις στην αρχή όταν τα αφήσεις. Είναι κολλημένα στη σάρκα σου. Θα είναι σαν να ξεκολλάς το δέρμα σου. Είναι κομμάτι του εαυτού σου. Μα γρήγορα ο πόνος θα γίνει χαρά λευτεριάς. Μα και να στερηθώ θα με ταλαιπωρεί η επιθυμία. Έτσι είναι. Και το κορμί σου να τα στερηθεί, να είσαι προετοιμασμένος. Οι εικόνες αυτών που θέλησες να στερηθείς θα κυκλοφορούν στο μυαλό σου. Η φαντασία σου θα σε παιδέψει. Ο νου σου θα χτυπιέται από κινήσεις λογισμών όπως τα πουλιά, άμα τα κλείσεις ένα κλειστό δωμάτιο. Διπλή λοιπόν η μάχη σου. Και με τα ορατά και με τα όρατα. Αλλά μη φοβάσαι. Ξεκίνα να στερείσαι. Πονάς, μα λευτερώνεσαι. Σπάς δεσμά. Και κάθε σπασμένος κρίκος των δεσμών σου είναι ένα βήμα πιο κοντά στην καρδιά σου. Μα αν νεκρώσω την επιθυμία, τι θα θέλω πια, πώς θα γεμίσει το κενό? Όταν ο νου σου απαλλαγεί, θα μείνει και η καρδιά σου απερίσπαστη, να στρέψει όλη την αγάπη της προς εκείνον. Και τότε θα θέλεις εκείνα που δεν τελειώνουν. Οπότε η επιθυμία υπάρχει, αν έχει τη σωστή κατεύθυνση. Άνθρωπος χωρίς επιθυμία είναι άνθρωπος ανάπηρος, όπως καταλαβαίνετε. Ο χριστιανισμός δεν λέει αυτό. Άνδρας επιθυμιών είναι ο άνθρωπος που επιθυμεί, δηλαδή, αλλά το θέμα είναι τι επιθυμεί. Προφανώς όλοι το Θεό επιθυμούμε, τη χαρά δηλαδή και την αγάπη και προς τον συνάνθρωπο και προς όλα τα καλά, αλλά δεν έχουμε ούτε την υπομονή, ούτε τη γνώση πολλές φορές να κατευθύνουμε την αγάπη μας προς αυτό και την κατευθύνουμε προς χιλιάδες άλλα πράγματα που ονομάζονται πάθη αμαρτωλά. Τότε λοιπόν θα θέλεις εκείνα που δεν τελειώνουν και τότε θα θέλεις εκείνα που δεν στερεύουν και πάνω απ' όλα θα θέλεις να φωνάξεις «Εδώ είμαι» όταν πια, ελεύθερος από τους περισπασμούς του κόσμου, ακούσεις μία φωνή να σε καλεί από το βάθος της καρδιάς σου. Τότε, ο νου σου θα αφήσει το μυαλό να διεκπεραιώνει τα τρέχοντα και εκείνος, όλες τις σκέψεις, όλα τα πρέπει, όλα τα κληρονομημένα, όλες τις ελπίδες, όλους τους φόβους, όλους τους υπολογισμούς. Θα τα μαζέψει σε μία φράση, σε 7 λέξεις. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε των αμαρτωλών». Και ύστερα, τι υπάρχει ύστερα? Ύστερα λόγια δεν υπάρχουν, ας τα περιγράψω. Ύστερα το μικρό σου εγώ θα γίνεται διαρκώς ένα μεγάλο εσύ. Κεφαλαίο το έψιλον. Δεν θα ξέρεις αν τα χέρια είναι δικά σου. Δεν θα ξέρεις αν η φωνή είναι δική σου. Δεν θα ξέρεις αν οι σκέψεις είναι δικές σου. Θα νιώθεις πως εκείνος ζει στο σώμα σου, μιλάει με τη φωνή σου, σκέφτεται με το μυαλό σου. Η παρουσία του θα γίνει δάκρυα και θα βρέχεις με αυτά το χώμα που στέκεσαι και το μαξιλάρι που κοιμάσαι. Δεν θα σε αφορά η ζέστη ή το κρύο. Δεν θα σε δεσμεύουν οι αποστάσεις. Τα αόρατα θα είναι για σένα ορατά, ακόμα και με τα μάτια του κορμιού σου. Όλα θα είναι φως. Ένα φως που θα νομίζεις τον ήλιο για σκοτάδι. Μα πάνω απ' όλα θα πιστείς πως υπάρχει αγάπη χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς υπολογισμό. Γιατί μπορεί μια τέτοια αγάπη να είναι αδύνατη για έναν άνθρωπο, είναι όμως το πιο πολύτιμο, το πιο γλυκό δώρο της χάρης εκείνου που σε έχει κάνει δικό του. Υπάρχει αληθινή αγάπη. Είναι εκείνος που ζει μέσα στην καρδιά σου. Υπάρχει αληθινή αγάπη. Βραδιάζει πια. Όπως βράδιασε όταν τελείωσε εκείνος ο Εσπερινός. Και η λογική της καρδιάς παλεύει ακόμη με τη λογική του κόσμου. Και τι πάλι μπορεί να είναι αυτή? Όλα τα του μοιάζει να τα κρατάει στα χέρια του ο κόσμος. Και εκεί που λες κρίθηκε η μάχη πριν καν αρχίσει, έρχονται. Έρχονται τα γεγονότα και βυθίζουν τον νικητή κόσμο στο φόβο, στα αδιέξοδα και στην απελπισία. Και είναι τότε που οι άνθρωποι τρέχουν να ζητιανέψουν λίγο χαμόγελο από τον ιτημένον το περίσευμα.
εκείνων που μέσα στον κόσμο γεννήθηκαν και σπούδασαν στα σχολιά του τη λογική του. Όταν όμως συντρίφτηκαν, δεν πείσμωσαν σαν κακομαθημένα παιδιά και δεν επέμειναν στην παντοδυναμία τους. Όταν οι περιστάσεις τους συνέπριψαν, έκαναν τη συντριβή τους ευκαιρία και ξεκόλλησαν από τα λίγα και μάταια και πήραν το δρόμο της καρδιάς τους που οδηγεί στα πάντα. Και εμείς, οι αναποφάσιστοι, με πόθο κρυμμένο τους κοιτάμε αλλά διστάζουμε. Μας λένε τις ιστορίες τους και συγκινούμαστε. Μα δεν τους φτάνει. Από την κουπαστή μας γνέφουν να σαλπάρουμε κι εμείς. Όποιοι κι αν είμαστε, όσοι κι αν είμαστε. Γιατί η καρδιά μας είναι καρδιά του και μας χωράει όλους. Και μέχρι να τα αποφασίσουμε, υμνούμε το θάρρος τους και γινόμαστε βέβαιοι πως αφού αυτοί μπορούμε κι εμείς. Ορθοδοξία σοφοστήρ, εκκλησία στο στήριγμα και διδάσκαλε, των μοναστών η Καλονή, των θεολόγων υπέρμαχος απροσμάχητος, Γρηγόριε Θαυματουργέ, Θεσσαλονίκη στο κάφημα, Κήρυξ της Χάριτος, Ικέτευε διαπαντός, Σωθήνε τας ψυχάς ημών, καταλήγιστο εισαγωγικό του κείμενο. Πάρα πολύ ωραίο, συμφωνείτε φαντάζομαι, ο Ηλίας Λιαμής, στο βιβλίο του, το καινούριο βιβλίο του, Καρδιά, ο δρόμος που ξέχασες, από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, που μας συντροφεύει σήμερα και στο μέλλον.

Έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο εξώβλιο, το οποίο δεν μπορούμε να δούμε από το ραδιόφωνο προφανώς, αλλά μπορείτε να το ψάξετε στο ίντερνετ. Καρδιά, ο δρόμος που ξέχασες. Ένα πολύ ελκυστικό από κάθε άποψη βιβλίο. Ελλάς, η χώρα των πτυχίων. Εκείνη στα 85. Μοναχή από εκείνους τους καιρούς που το καλογέρι κοράσο, ακόμη και στο τελευταίο μοναστήρι της ελληνικής γης, μύριζε θυμίαμα και φρεσκοσκαμένο χώμα από τις δουλειές στο περιβόλι, στα ζώα, στα δέντρα. Τότε που έμπαινα σε μοναστήρι, παιδάκι, και μία καλογερίστικη αγκαλιά με διαβεβαίωνε πως υπάρχει παράδεισος. Δίπλα της, η τελευταία αδελφή της, από μία κοινότητα 25 καλογραιών στο πρώτο τους μοναστήρι. Άλλες μείνανε εκεί, άλλες τις πήρε ο Θεός. Αυτή ήταν η τελευταία, με κλεισμένα πια τα 89. Σκυφτεί στο καροτσάκι, ανήμπορη, χωρίς δύναμη να σταθεί, αν δεν τη στηρίξει κάποιο χέρι. 60 χρόνια μαζί, από τότε που το αγαπημένο μοναστήρι τους βούιζε από το φουρφούρισμα των ράσων των νέων μοναχών που έτρεχαν από τα διακονήματα στο καθολικό και πάλι πίσω. Από τότε που οι επισκέπτες δεν άφηναν το μοναστήρι σε ησυχία, που κατέφθαναν με τα πεσκέσια τους και τα αυτοκίνητα δε χώραγα να παρκάρουν στο πλάτωμα μπροστά στην είσοδο της μονής με την εικόνα του Αη Δημήτρη να τους υποδέχεται. Τώρα και οι δύο, αποτραβηγμένες στο ταπεινό τους ησυχαστήριο, ξεχασμένες ακόμη και από εκείνους που θα έπρεπε να τις είχαν και εικονίσματα και να τις δείχνουν σε νέους και νέες που αποφασίζουν να βάλουν το ράσο. Ξεχασμένες από όλους, μα σίγουρα όχι από το Θεό, που συνεχίζει απλόχερα να σκορπάει στο πρόσωπό τους την ακατανόητη για τον κόσμο χαρά, την προορισμένη για τους ασήμαντους αυτού του κόσμου. Πριν λίγες μέρες και οι δύο μαζί, στον προθάλαμο μεγάλου νοσοκομείου στην κοντινή πόλη, για τις απαραίτητες εξετάσεις της μεγαλύτερης μοναχής. Πιασμένες χέρι-χέρι, περιμένοντας με υπομονή τη σειρά τους. Κάποτε το νούμερό τους έφτασε. Σηκώθηκαν και οι δύο και έφτασαν μέχρι τον γκισέ της προϊσταμένης. «Να περάσει μέσα μόνο η ασθενής», είπε εκείνη, νέα σχετικά κοπέλα, με τον αέρα της ατσαλάκο της λευκής στολής, σύμβολο της εξουσίας, που πατά πάνω στην ανιμποριά του ασθενή και τον φόβο του συγγενή, που περιμένει μισή κουβέντα ελπίδας. «Αφήστε με να περάσω μαζί της», την παρακάλεσε η νεότερη μοναχή. «Γνωρίζω ακριβώς τα προβλήματά της και είμαι εγώ αυτή που την περιποιείται καθημερινά. Μπορώ να σας πω ακριβώς τι έχει για να τελειώσουμε και γρηγορότερα, γιατί χωρίς εμένα αισθάνεται και μια ανασφάλεια». «Καθίστε έξω σας παρακαλώ, δεν επιτρέπονται άλλοι στο εξεταστήριο», χάραξε τον αέρα κοφτερή η φωνή της λευκοφορεμένης αρχόντισσας του ορόφου. Η μοναχή ευγενικά επέμεινε για να εισπράξει στον ενικό αυτή τη φορά. «Κάθισε έξω σε παρακαλώ και μη μας δυσκολεύεις». «Κορίτσι μου», της είπε εκείνη, «κάτω από το μαύρο βλέπεις φοράω λευκά σαν τα δικά σου. Αυτή εκεί μέσα είναι η αδελφή μου και δεν μπορώ να την αφήσω». «Δεν έχεις καμία δουλειά εκεί», απάντησε η λευκοφορεμένη αρχόντισσα και έφυγε προς τα μέσα κλείνοντας πίσω της την πόρτα. Ο κύκλος των εξετάσεων θα ολοκληρωνόταν σε μια δεύτερη επίσκεψη μετά από μια εβδομάδα. «Ηλία μου, μάρτυράς μου η Παναγιά, 60 χρόνια μοναχή και για τον εαυτό μου δεν μίλησα ποτέ. Αυτή όμως τη φορά γύρισα στο κελί μου, άνοιξα το παλιό μου μπαουλάκι και έβγαλα από μέσα αυτό που χρειαζόμουν, καταχωνιασμένο κάτω από ρούχα και κάποια ξεχασμένα κοιμήλια. Σε μια εβδομάδα ξανά, στο μεγάλο νοσοκομείο, στο μακρύ διάδρομο, πιασμένες χέρι-χέρι να περιμένουν τη σειρά τους. Ελάτε η σειρά σας», αντιβούησε στο διάδρομο η αεράτη φωνή. Σηκώθηκαν και οι δύο. «Εσείς είπαμε όχι», ακούστηκε ρητή η διαταγή. Και η μοναχή των 85 χρόνων έβγαλε σιωπηλή από το ράσο της το πλαστικοποιημένο της πτυχίο. Πτυχίο αδελφής νοσοκόμας από τη σχολή του Ερυθρού Σταυρού, τριετούς διάρκειας, με χρονολογία αποφύτησης το 1959 και με υπογραφές γιατρών που τα βιβλία τους ακόμη διδάσκονται στην ιατρική σχολή. Βαθμός 9 και 6 δέκατα. Μία από τις τρεις αριστούχες της τάξης των 70 συμφοιτητών της.
διακριτικά, χωρίς ίχνος έπαρσης, το ακούμπησε στον κισέ. Η λευκοφορεμένη αρχόντισσα, άφωνη, ακίνητη, σήκωσε κάποια στιγμή τα μάτια και της είπε χαμηλόφωνα ένα «περάστε». Ό,τι δεν κατάφερε η εικόνα δύο εξαϊλωμένων καλογραιών, πιασμένων χέρι-χέρι, ό,τι δεν κατάφερε των δύο μαυροφορεμένων μορφών η λαμπράδα από την καρτερία και την προσευχή, ό,τι δεν κατάφερε η παράκληση για βοήθεια και συμπαράσταση στην ανήμπορη αδελφή, ό,τι δεν επέβαλε η κάποτε αυτονόητη ευγένεια της οικογενειακής ανατροφής, ό,τι δεν επέβαλε η στοιχειώδης ανθρωπιά, ό,τι δεν κατάφερε τουλάχιστον η συστολή μπροστά στις δύο υπερήλικες, το κατάφερε ένα παλιό πτυχίο του 59 με χειρόγραφο το όνομά της και φαρδί πλατή τον κόκκινο σταυρό. Ούτε προγράμματα, ούτε μνημόνια, ούτε μέτρα, ούτε μεταρρυθμίσεις. Θα ξεκινήσουμε πάλι για τα μπροστά, λέει ο Ηλίας Λιαμής, όταν θα ξαναρχίσουμε να εκτιμάμε την καλοσύνη, την ανθρωπιά και την αγιότητα. Όταν η μέση δεν θα κάμπτεται ενώπιον των τίτλων, αλλά ενώπιον του μεγαλείου των καλών ανθρώπων που για χάρη τους συνεχίζει ο Θεός να μας λυπάται. Οι δύο τους επέστρεψαν στο ξεχασμένο ησυχαστήριό τους. Στις 3 η νεότερη αδελφή θα σηκωθεί μέσα στη νύχτα για να γυρίσει πλευρό τη μεγάλη της αδελφή. Τα υποστρώματα φτάνουν ακόμη για 6-7 ημέρες. Ηλία μου, κάθε τέτοιες μέρες του μήνα που τελειώνουν η Αγία στέλνει. Αύριο μεθαύριο τα περιμένω. 350 ευρώ χρειάζομαι κάθε μήνα για τη γυναίκα που έρχεται και με βοηθά να τη σηκώνουμε λιγάκι να περπατάει και να μας μαγειρεύει κάτι. Από τους επισκέπτες της Κυριακής, ούτε τα 50 ευρώ του ιερέα πια δεν βγαίνουν, που τον φέρνω από την Αθήνα για τη λειτουργία. Τι να κάνω, γίνεται χωρίς θεία λειτουργία. Δεν ανησυχώ όμως. Θα έρθουν και αυτά στην ώρα τους. Ποτέ δεν μείναμε. Είδες, πιάσαμε την κουβέντα και δεν σας έφερα ακόμη να προσκυνήσετε το λείψανο της Αγίας. Πήγε μέσα και γύρισε με τη μικρή ασημένια λειψανοθήκη, ψέλνοντας σιωπηλά το απολυτικιό της. Έβγαλε το πορφυρό στρογγυλό κάλυμα, το άπλωσε και με ευλάβεια απόθεσε πάνω του σαν πολύτιμο θησαυρό τη θήκη με τα Άγια Λείψανα. Την άνοιξε. Γέμισε το μικρό αρχονταρίκι με ευωδία που νόμιζες θα λιποθυμήσεις. Μα σχοβολάει η χάρη της. Χάρη και που ήρθατε.

Κύριε, εγώ τελείωσα. Ο τίτλος του δεύτερου κειμένου. Στο μικρό λεωφορείο από Καριές προς Ιβύρων, να ρωτάω το διπλανό μου με σίλικα, με πάνινο καπελάκι και ένα κλονάρι λιγαριάς για μπαστούνι. Πρώτη φορά στο όρος. 20, τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν το βαρέθηκες, ε? Το ξέρω πως θα έπρεπε, αλλά κάθε φορά είναι σαν να είναι η πρώτη. Και να φανταστείς κάθε φορά το ίδιο σενάριο. Δηλαδή, αδελφέ μου, τι να σου πω. Ξεκινώ πάντα από την Ουρανούπολη σαν ένας φυσιολογικός επισκέπτης. Υπέροχο το ταξιδάκι μέχρι τη Δάφνη. Όλα γλυκά, όλα αναμενόμενα και όλα πρωτόγνωρα. Μόλις φτάνω στη Δάφνη, η γνωστή βιασύνη, το πούλμαν για Καριές, τα μπαγκάζια στον οδηγό, μία θέση αν προλάβω παράθυρο. Ο δρόμος να αρχινάει, ανηφοριά σιγά σιγά και γρήγορα η θάλασσα από κάτω πιάτο. Σε λίγο πυκνή βλάστηση που όλο και ψηλώνει μέχρι που νομίζεις ότι περνάς κάτω από πράσινες αψίδες για έναν προορισμό που πάντα τον ξέρεις και πάντα τον περιμένεις. Και εκεί σιγά σιγά όσο η βλάστηση ψηλώνει, κάτι περίεργο, πάντα κάτι περίεργο, δηλαδή λογισμοί. Τι λογισμοί? Λογισμοί απίστευτης μαυρίλας, απίστευτης σιχασιάς, που ποτέ δεν φανταζόσουν πως κρύβεις μέσα σου. Λογισμοί κατάκρισης για όλο τον κόσμο, ακόμη και για τα πιο αγαπημένα σου πρόσωπα. Λογισμοί καχυποψίας, επιθετικότητας και απόλυτης καταφρόνιας. Και μαζί με αυτούς άλλες σκέψεις εσχρές. Σαν να περιπλανιέται το μάτι και να τα έχει όλα μόνο για βρώση και πώς. Και φαντασίες. Πολλές φαντασίες που να γεμίζουν το νου με δυσοδεία και την ψυχή με μια αφόρητη ενοχή. Και εκεί ακριβώς αρχίζουν τα χειρότερα. Έχει και χειρότερα? Όλα υποφέρονται έστω και με δυσκολία. Αυτό όμως που δεν αντέχεται είναι η αποστροφή και η σιχασιά του ίδιου σου του εαυτού. Να φτάνεις στο σημείο να αναρωτιέσαι τι θέση έχεις εσύ μέσα σε αυτή την υπέροχη δημιουργία. Να απορείς αν υπάρχει έστω και ένας καλός σκοπός για να υπάρχεις. Να αγανακτείς βλέποντας πως ο κόσμος δεν έχει τίποτα καλό να περιμένει από σένα. Και να διαλύεσαι από το ενδεχόμενο τι θα σκεφτόντουσαν οι άλλοι για σένα αν μάθαιναν το βόρβορο που κουβαλάς. Να κοιτάς γύρω σου αυτή την παραδείσια φύση και να περιμένεις από στιγμή σε στιγμή το ξύφος του Αρχαγγέλου να σου δείχνει το δρόμο της εξόδου. Να κλείνεις τα μάτια και ο νους να γεμίζει με κάτι χειρότερο από μαύρο. Ένα αποπνικτικό και αρρωστημένο κίτρινο που να λες αυτό είναι το χρώμα της οργής του Θεού που όπου να είναι έρχεται να σε εξαερώσει. Και τι κάνεις τότε? Θυμάμαι τις πρώτες φορές αποφάσιζα να κατέβω αμέσως από το λεωφορείο, να πάρω με τα πόδια το δρόμο της επιστροφής και να βρεθώ στο πρώτο πλεούμενο να ξαναβγώ στον κόσμο να γλιτώσω. Τι γυρεύω εγώ, σκεφτόμουν ανάμεσα σε αυτούς τους άγιους ανθρώπους? Κατέβηκες ποτέ? Θέση δειλία μου, θέση ντροπή, πάντα κάτι γινόταν και έμενα. Έσερνα τα βήματά μου στο καλντερίμι των Καριών, σαν να κουβαλούσα 3 τόνους βάρος, ανέβαινα του μικρού λεωφορείου τα σκαλιά και άρχιζα τη διαδρομή για τον προορισμό μου. Πάντα οι ίδιες σκέψεις, καθώς το μάτι περιπλανιόταν μέσα από το μικρό τζάμι. Έπιασα άδει, κύριε, εγώ τελείωσα, πιο κάτω δεν υπάρχει. Ήταν μάλιστα φορές που χωρίς να το καταλάβω ψιθύριζα του Ιωνά τα λόγια. Καλόν μη αποθανήν με ειζήν, σφόδρα λελείπη με εγώ έως θανάτου. Και στο αποκορύφωμα μία σκέψη απέσια και ελκυστική, σαν την πιο μεγάλη μαύρη τρύπα του διαστήματος. Αν ήσουν φιλότιμος, θα έπρεπε να πας να αυτοκτονήσεις. Τι γυρεύεις εσύ ένα αισχρό άνθρωπο ιδέες ανάμεσα στους ανθρώπους? Πες με ένα λόγο για να συνεχίσεις να ζεις. Και ειλικρινά στο λέω, αδελφέ μου, τέτοιο λόγο σε αυτές τις στιγμές μέχρι σήμερα δεν βρίσκω. Και έπειτα, τι να σου πω. Περνάνε οι στιγμές και σε λίγο δεν βλέπω τίποτα. Τα μάτια πλημμυρίζουν πικρά δάκρυα και όλα, άνθρωποι, το μικρό παράθυρο, τα δέντρα έξω, διαλύονται σε μικρά σχήματα και παραμορφώνονται σαν να κολυμπά σε ένα βυθό θανάτου. Και εκεί που είσαι έτοιμος να πεις στον οδηγό σταμάτα, σε παρακαλώ, εδώ κατεβαίνω, κάτι σα χέρι σε ακουμπά εδώ, στο δεξί μου χέρι, ανάμεσα στον αγκώνα και στον καρπό. Πάντα εκεί, στο ίδιο σημείο. Άγγιγμα πιο αληθινό από εκείνο της γυναίκας μου ή του γιατρού μου, που πριν κάτι χρόνια, βέβαιος πως ήμουν βαριά, ήρθε από το βάθος του διαδρόμου του νοσοκομείου και με ακούμπησε ακριβώς εκεί λέγοντας «Δεν είναι τίποτα». Και φεύγουν όλα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ξέρεις, δεν φεύγει η συνείδηση του βορβόρου της ψυχής. Αρχίζω όμως σιγά σιγά και βλέπω τον εαυτό μου μέσα από άλλη ματιά. Όχι πως εξαφανίζονται αυτά τα θλιβερά που βλέπω μέσα μου, αυτός είμαι. Ένα όμως πράγμα αλλάζει. Η αποδοχή.
Νιώθω έντονα μια παρουσία που με αποδέχεται και που ακόμη πιστεύει σε μένα. Την ώρα εκείνη νιώθω σαν τον Πέτρο που όταν ανέβηκε στη βάρκα του ο Χριστός, εκείνος βλέποντας το θαύμα των ψαριών που γέμισαν τα δίχτυα του φώναξε. Έξελθε απ' εμού ότι ανήρα αμαρτωλώσιμη Κύριε. Τα δάκρυα συνεχίζονται πιο πολλά αλλά και διαρκώς πιο γλυκά. Τις πρώτες φορές γινόμουν και ρεζίλη. Μια φορά με πήρε είδηση ο διπλανός μου και με αληθινό ενδιαφέρον «Τι πάθατε?» με ρώτησε. Ούτε που μπορούσα να του μιλήσω. Κούνησα λίγο καθησυχαστικά το κεφάλι και προσπάθησα να κρυφτώ. Μετά έμαθα και ποτέ πια δεν έρχομαι στο όρος χωρίς τα σκούρα μου γυαλιά. Εδώ θα σας αφήσουμε, θα συνεχίσουμε αυτή την ιστορία στην επόμενη εκπομπή μας από το εξαιρετικό βιβλίο, να το πάρετε με όλη μου την καρδιά σας το λέω, του Ηλία Λιαμή, «Καρδιά, ο δρόμος που ξέχασες», με πρόλογο του πατρός Λίβιου, του πατρός Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. «Καρδιά, ο δρόμος που ξέχασες» λοιπόν, γιατί πολύ προσέχουμε το μυαλό, χρειάζεται και αυτό, δεν μπορούμε να ζήσουμε την καθημερινότητα χωρίς μυαλό, αλλά να μην αρχίζουν και τελειώνουν όλα εκεί. Γεια και χαρά, φίλοι ακρότες.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Η Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Ακριβώς πίσω από τον τάφο της Παναγίας, στη Γετσημανή, υπάρχει σε προσκυνητάρι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Το ιστορικό της Αγίας εικόνας έχει ως εξής. Σύμφωνα με την παράδοση, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας έχει αρχαιογραφηθεί τον προαπελθόντα αιώνα θαυματουργικά και φέρει χρονολογία 1870. Υπήρχε τότε μία αγιογράφος μοναχή ονόματι Τατιανή της Ρωσικής Ιεράς Μονής της Μυροφόρου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής που βρίσκεται απέναντι στους πρόποδες του όρους των Ελαιών. Είδε η Τατιανή στον ύπνο της το εξής όραμα. Την επισκέφθηκε στο κελί της μία άγνωστη μοναχή η οποία της είπε «Αδελφή Τατιανή, ήλθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της λέει «Τότε να με αγιογραφήσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και αποκρίθηκε «Δεν έχω ξύλο, δηλαδή σανίδι, πού να σε ζωγραφίσω». Τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα σανίδι αγιογραφήσεως και της είπε «Ζωγράφισε». Αλλά ζωγραφίζουσα η Τατιανή την μοναχή, είδε τα άνθια της να γίνονται χρυσά, το πρόσωπό της να λάμπει πολύ και την άκουσε να λέει «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά θα με αγιογραφήσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή αντελήφθη τότε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχθηκε και ξύπνησε. Αμέσως πήγε στην ηγουμένη και της διηγήθηκε το όραμα. Η ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αγιογραφήσει μία εικόνα της Παναγίας. Καθώς όμως επέστρεφε, είδε να βγαίνει από το κελί της φως και αισθανόταν ευωδία. Τότε ειδοποίησε την ηγουμένη και μαζί εισήλθαν στο φωτεινό και ευωδιάζον κελί, όπου είδαν εκπληκτικότατο θαύμα. Η εικόνα του οράματος ήταν μέσα σε αυτό το κελί πραγματική, αχυροποίητος, η εικόνα της Παναγίας. Μετά από αυτά, παρουσιάζεται πάλι η Παναγία στη μοναχή και της λέγει «Να με κατεβάσετε κάτω στο σπίτι μου στη Γεθσημανή». Και έτσι και ακριβώς έγινε.

Αμήν. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησίν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ετενοποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μεν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος, σύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλία συν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η ήθελης αστησίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους,

Αναστάσα Μαρία, επορεύθη στην ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετο ο

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισελέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Χριστός η ελπίσιμον δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, χάριτι του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου των Θαυματουργών, των Αγίης Πατέρων ημών, Κυρίλου, Μοδέστου και Σοφρονίου, Επισκόπων Ιεροσολύμων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Μινά Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Αντίπα και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Σάββα του Υγειασμένου, Γερασίμου του Ιορδανίτου και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπο.

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
7: Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Σειράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα από τα Μού Κύπρου» των εκδόσεων «Άθος». Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

συγχωριανός της Μαρίας, εκπαιδευτικός αργότερα, έγραψε για την περίοδο εκείνη. «Δεν ξέρω αν υπήρξε καρτερικότερος άνθρωπος στη γειτονιά μας, στην Κυθρέα και στην Κύπρο ολόκληρη, όπως και η μάνα της, που ζούσε και εκείνη, αυτή πρώτα, εν Χριστώ καρτερικός, κατά τρόπο υποδειγματικό και παραδειγματικό. Σκέφτομαι πως τα πάθια και οι καημοί του κόσμου δεν έχουν ποτέ τελειωμό, όπως μας είπε και ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, και ακόμα πως δεν ξέρει κανείς πόσος πόνος και πόση καρτερία και υπομονή κρύβεται πίσω από τις πόρτες των σπιτιών όλων των ανθρώπων». Μαρτυρία κυρίου Νι Ορφανίδη, εκπαιδευτικού.

χρόνια πέρασαν. Το 1967 η Στέλλα πήγε για σπουδές και επέστρεψε το 1972. Όσο για την Αντρούλα, μετά την ολοκλήρωση της φίτησής της στο Λύκειο, το 1969 άρχισε να εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος στη Λευκωσία. Τελικά, τον Οκτώβριο του 1974 αναχώρησε για σπουδές στην Αθήνα. Είχαν ωστόσο προηγηθεί τα τραγικά γεγονότα της τουρκικής εισβολής, τα οποία έβαλαν τη δραματική σφραγίδα τους στη ζωή χιλιάδων Κυπρίων. Μία από τις οικογένειες που θα ξεριζώνονταν όχι μόνο από το σπίτι τους, αλλά και από ολόκληρη τη ζωή τους, ήταν και η οικογένεια της Μαρίας. Οι τέσσερις γενναίες βιοπαλέστριες γυναίκες εισέρχονταν τώρα σε ένα νέο στάδιο αγωνισμάτων στην αρένα της ζωής. Το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα κατά την φοβερή εκείνη η μέρα του ξεριζωμού θυμάται η Αντρούλα, η αδελφή της Μαρίας.

στις 14 Αυγούστου 1974, όταν ξεκίνησε η δεύτερη εισβολή, ο κόσμος έφευγε πανικόβλητος και τρομοκρατημένος για να σωθεί. Εμείς δεν είχαμε αυτοκίνητο για να φύγουμε. Ένας γείτονάς μας είχε λεωφορείο και όταν η Μαρία πήγε και τον παρακάλεσε να φύγουμε όλοι μαζί αμέσως, αυτός απάντησε δακρυσμένος: «Έχω 2 γιους στρατιώτες που πολεμούν εδώ δίπλα. Αν γυρίσουν και δεν μας βρουν?» Η Μαρία τότε του απάντησε: «Ναι, έχεις όμως και μία κόρη και πρέπει να τη σκεφτείς και αυτήν». Προβληματισμένος από τα λόγια της Μαρίας, με δάκρυα στα μάτια, ο πονεμένος πατέρας πήγε να φέρει το λεωφορείο για την αναχώρηση. Η Μαρία έτρεξε αμέσως και ειδοποίησε όλους τους ηλικιωμένους της γειτονιάς. Λίγο αργότερα, το λεωφορείο, γεμάτο με ψυχές κατατραυματισμένες, βρισκόταν ήδη στο δρόμο της προσφυγιάς. Είναι ανώφελο να προσπαθήσω να περιγράψω τα συναισθήματα στις ψυχές όλων μας κατά το ταξίδι εκείνο, μακριά από τα σπίτια και τις ζωές μας. Αν η καρδιά μας χτυπούσε ακόμη μέσα μας, ήταν μόνο από τη δύναμη της ελπίδας ότι η αναχώρηση θα ήταν προσωρινή. Η ελπίδα όμως αυτή θα συμπορευόταν με τις μέρες, τους μήνες, τα χρόνια και τελικά θα άφηνε στο διάβα της μόνο τις γλυκές αναμνήσεις μια ζωής χαμένης, που άφηνε τώρα στα χείλη τον καθημερινό αναστεναγμό και αστήρευτα δάκρυα στα μάτια της ψυχής.

πήραμε το δρόμο προς την Αμόχωστο, διότι δεν μπορούσαμε να κατευθυνθούμε προς τη Λευκωσία λόγω των ενόπλων συγκρούσεων. Κατά κρίβεια, δεν γνωρίζαμε που έπρεπε να πάμε. Το εξωτερικό και εσωτερικό χάος στο οποίο βρισκόμασταν δεν επέτρεπε σε κανέναν να σκεφτεί καθαρά εκείνες τις ώρες. Σε κανέναν εκτός από τη Μαρία. Ήταν σε στιγμές σαν αυτές που το πνευματικό μεγαλείο της Μαρίας έλαμπε σαν φάρος, φωτίζοντας την τρικυμισμένη θάλασσα της ζωής γύρω μας. «Στις αγγλικές βάσεις», είπε στον οδηγό. «Εκεί πρέπει να πάμε για να βρούμε ασφαλές καταφύγιο». Πράγματι, ο οδηγός συμφώνησε και κατευθυνθήκαμε προς τα εκεί. Στον δρόμο, καθώς περνούσαμε από διάφορα χωριά, οι κάτοικοι μας καλούσαν να μείνουμε εκεί, διότι στα χωριά τους δεν υπήρχε κίνδυνος. Έτσι πίστευαν, αλλά η Μαρία ήταν αδάμαντα στην υπόδειξή της. Στις αγγλικές βάσεις, χωρίς καθυστέρηση. Φτάσαμε τελικά στο χωριό Ορμίδια, όπου βρίσκονταν οι αγγλικές στρατιωτικές βάσεις. Λίγο αργότερα, τα τουρκικά τάγκς πέρασαν από τα χωριά που βρήκαμε στη διαδρομή μας και συνέλαβαν όλους τους κατοίκους. Η φωτισμένη υπόδειξη της Μαρίας έσωσε τις ζωές όλων μας μέσα στο λεωφορείο. Μετά από 12 μέρες διαμονής στο δημοτικό σχολείο του χωριού, αναχωρήσαμε για τη Λεμεσό, όπου θα αρχίζαμε να μαζεύουμε τα συντρίμμια των ψυχών μας, προσπαθώντας να κτίσουμε και πάλι, όσο ήταν δυνατό, τις τσεκουριασμένες ζωές μας.

Θεός δεν μας εγκατέλειψε. Εκεί, στη Λινόπετρα, στην πόλη της Λεμεσού, στο σπίτι που μας παραχωρήθηκε στον προσφυγικό συνοικισμό, αρχίσαμε να ριζώνουμε σιγά σιγά, αφήνοντας την πίστη στο Θεό και το πέρασμα του χρόνου να επουλώσουν κάπως τις βαθιές πληγές του αιματοβαμμένου ξεριζωμού μας. Πριν το κράτος παραχωρήσει στις γυναίκες το σπίτι στο προσφυγικό συνοικισμό της Λινόπετρας, παρέμειναν για κάποιο χρονικό διάστημα σε σπίτι που ενοικίαζαν στην περιοχή Αγίου Νικολάου Λεμεσού. Εκεί η Μαρία έζησε μεγάλο ψυχικό μαρτύριο, διότι η θέα της προκαλούσε τα γέλια και τα κοροϊδευτικά σχόλια του κόσμου σε τέτοιο σημείο που τελικά μόνο τα βράδια τολμούσε να βγει από το σπίτι. Η προσαρμογή τους ωστόσο, λίγο αργότερα στη Λινόπετρα, ήταν πιο ομαλή.

Το σπίτι στη Λινόπετρα θα γινόταν η πνευματική βάση πλέον της Μαρίας και το αρχονταρίκι αγάπης, όπου θα έβρισκαν στήριξη και θα λάμβαναν νέες δυνάμεις για τους αγώνες της ζωής εκατοντάδες άνθρωποι από ολόκληρη την Κύπρο. Οι δύο αδελφές της εντωμεταξύ παντρεύτηκαν και έτσι εκεί, στο νέο του σπίτι, η Μαρία ζούσε πλέον με τη μητέρα της. Αρχικά, η Μαρία μπήκε ξανά στους γνωστούς ρυθμούς της ζωής που ζούσε στο χωριό της. Γνωρίστηκε με τους γείτονες, πήγαινε στην εκκλησία του Αγίου Στυλιανού, που ήταν πολύ κοντά στο σπίτι τους, και σιγά σιγά έγινε το αγαπητό και κεντρικό πρόσωπο της συνοικίας. Δεν έλειψαν βέβαια ούτε εκεί τα ίχνη της ανθρώπινης ασπλαχνίας, αλλά με την καλοσύνη και την ευχάριστη προσωπικότητά της κέρδισε τις καρδιές όλων. Η αγάπη της για το Χριστό και την Εκκλησία ήταν πάντοτε ένα στοιχείο που χαρακτήριζε τη Μαρία. Όπως ήδη φάνηκε, αυτό ήταν κάτι που εμφύτευσε στις ψυχές των κοριτσιών της η ευλαβέστατη μητέρα τους. Ωστόσο, η μεγάλη στροφή στην πνευματική ζωή, με μια πλέον πιο συνειδητή αντίληψη και κατανόηση του πνευματικού αγώνα για την τελείωση και τον αγιασμό, ήρθε κατά την εποχή εκείνη.

Τερψιθέας Γλυφάδας. Η επαφή της με τον όσιο γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό ήταν το ξεκίνημα μιας αλυσιδωτής δημιουργίας πνευματικών γνωριμιών και σχέσεων με τους μεγάλους γέροντες και Αγίους της εποχής. Μεταξύ αυτών ήταν ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης και ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Οι γνωριμίες αυτές και η επακόλουθη πνευματική ωφέλεια που έλαβε έδωσαν μια νέα τροπή στη ζωή της Μαρίας. Τίποτε το κοσμικό δεν την ενδιέφερε πια. Ζούσε με απόλυτη πνευματική εγρήγορση, προσευχή και μελέτη των πατερικών βιβλίων. Έγραφε σε επιστολές της σχετικά: «Εγώ προσπαθώ όσο μπορώ να υπακούω στον πνευματικό μου και στις συμβουλές των βιβλίων που διαβάζω από τους διάφορους γέροντες και από τις πράξεις των Αποστόλων και φυσικά από το Ευαγγέλιο, αν και κακώς δεν διαβάζω πολύ συχνά το Ευαγγέλιο. Έπαψα την αργολογία τόσο που αρρωστώ όταν ακούω άλλους να κοτσομπολεύουν και κακολογούν κάποιους. Κλαίει η ψυχή μου γι' αυτό και ικτήρω τον εαυτό μου. Γι' αυτό μένω στο σπίτι. Οι συναναστροφές μου είναι πονεμένοι άνθρωποι που τους βοηθώ και μιλώ για τον Κύριο». Από επιστολή του 1986.

Το πρωί που σηκώνομαι, κάνω το μεσονυκτικό και μετά τον εξάψαλμο και ό,τι άλλο μπορώ και την ωερά προσευχή. Το βράδυ, πρωιμιακό, εσπερινό, απόδειπνο και χαιρετισμούς. Μετάνοιες σωστές δεν μπορώ να κάνω. Κάνω μισές όπως βολεύομαι. Την παράκληση της Παναγίας, κάποτε και του Αγίου Ραφαήλ, που προσπαθώ να την κάνω κάθε μέρα, αλλά τώρα παίρνω βαριά χάπια και δεν μπορώ όπως παλιά. Όμως προσπαθώ. Από επιστολή με άγνωστη ημερομηνία. Εν τω μεταξύ, το 1985, μετά από μία σειρά διαδικασιών, η Μαρία ταξίδεψε με τη μητέρα της στη Βοστόνη της Αμερικής. Εκεί υπήρχαν ιατροί εξειδικευμένοι στο πρόβλημα της Μαρίας και γεννήθηκε έτσι μία νέα ελπίδα. Η μετάβαση και η παραμονή της Μαρίας και της μητέρας της στην Αμερική έγιναν κατόπιν ενεργειών της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Παναγίας Σφαλαγιωτήσης στη Λεμεσό, της μακαριστής γερόντισσας Πανσέμνης. Η Μαρία συνδεόταν πολύ στενά με το μοναστήρι αυτό. Η γερόντισσα και οι αδελφές στάθηκαν δίπλα στη Μαρία από την πρώτη περίοδο της εγκατάστασης των γυναικών στη Λεμεσό. Η σχέση της Μαρίας με την αδελφότητα της Μονής συνέβαλε σημαντικά στην πνευματική αύξησή της και το μοναστήρι κατέστη το δεύτερο σπίτι της, εκεί όπου η ψυχή της τρεφόταν πνευματικά από την λατρευτική ζωή και την αγγελική πολιτεία του κοινοβίου.

χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου. Ωστόσο, η εγχείρηση δεν έγινε ποτέ, διότι η υγεία της Μαρίας δεν το επέτρεπε και έτσι οι δύο γυναίκες επέστρεψαν στην Κύπρο χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η σταυρική πορεία της ασθένειας της Μαρίας θα συνεχιζόταν μέχρι τέλους, έως το τέρμα του αγιασμού της καθαρής ψυχής της.

χρόνια αργότερα, το 1988, η Μαρία συνάντησε τον Άγιο Πορφύριο. Κατ' εκείνη την περίοδο, η υγεία του Αγίου ήταν ήδη σοβαρά κλονισμένη. Δεν δεχόταν πολύ συχνά κόσμο. Και όταν ακόμα το έκανε, δεν μιλούσε καθόλου λόγω της αδυναμίας του. Αρκετοί επισκέπτες λυπούνταν που δεν άκουγαν κάποιον ωφέλιμο λόγο από τον Άγιο, αλλά όταν ένιωθε λίγο καλύτερα, εξηγούσε ότι ακόμη κι αν δεν έλεγε τίποτα, έβλεπε τα προβλήματα των επισκεπτών του και προσευχόταν για αυτούς. Πραγματικά, αργότερα οι πιστοί διαπίστωναν τα ευεργετικά αποτελέσματα από την απλή επίσκεψή του στον Άγιο, ο οποίος έδινε τις λύσεις και τις θεραπείες χωρίς να λέει λέξη, χωρίς καν να βλέπει τους επισκέπτες του, εφόσον τότε είχε ήδη χάσει τελείως το φως του.

η επίσκεψη της Μαρίας στον Άγιο αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στη ζωή της. Η συνάντηση υπήρξε ένα ιδιαίτερα προφητικό και αποκαλυπτικό γεγονός, το οποίο διασώζεται στην αυτούσια συγκινητική μαρτυρία της Μαρίας, όπως η ίδια την κατέγραψε στο σημειωματάριό της. Ακολουθεί το ακριβές κείμενο της Μαρίας. Τετάρτη, 1η Ιουνίου, σημαδιακή και ευλογημένη μέρα. Αξιώθηκα με τη βοήθεια του Θεού και του ζεύγους Ευαγγελίας και Μανώλη Δερμιτζάκη. Ο ευλαβέστατος κύριος Μανώλης Δερμιτζάκης ήταν οδηγός ταξί, ο οποίος εξυπηρετούσε πάντοτε τη Μαρία κατά τις περιόδους διαμονής της στην Αθήνα. Να πάω στον Οροπό να δω τον ευλογημένο Άγιο Γέροντα Πορφύριο. Ό του παραδόξου, δεχόταν επισκέψεις και μιλούσε κιόλας. Πήγα μέσα και αντίκρισα μορφήν ζηλευτήν για την αναξιότητά μας. Μου λέει, γονάτισε εδώ κοντά μου. Με ρωτά το όνομά μου και μου δίνει χαστούκι στο αριστερό μάγουλο. Με ρώτησε για τα προβλήματά μου και μου έπιασε το κεφάλι μου στα χέρια του και ακούμπησε στο κεφάλι μου το πρόσωπό του και προσευχόταν. Και άκουσα στο στήθος του μέσα ελαφριά μουσικούλα. Το κεφάλι μου ζεσθενόταν πολύ όταν το κρατούσε και μου λέει, «Μαρία, το δεξί σου μάτι έχει φως, βλέπει, δεν είναι έτσι?» Ενώ εγώ του είχα πει, «Χάνω το φως μου». Μετά μου λέει, «Σήκω και προσευχή και θα αγιάσεις. Έλα κοντά μου και πες μου, πήγες σε γιατρούς και τι σου είπαν, πώς είναι και από πού προήλθε?» Του είπα ότι ήταν από έμβριο. Εδώ η Μαρία εννοεί ότι οι ιατροί της είπαν πως το πρόβλημα το είχε εκγενετής και επηρεάστηκε από ατομική ενέργεια. Και λέει ο γέροντας, «Τους μασκαράδες». Και γελάω. Η μάνα σου πήρε 3 χαπάκια και είχαν βλαβερά φάρμακα και κορτιζόνη. Με τα τελευταία αυτά λόγια, ο Θεοφόρος και προφητικός Άγιος Πορφύριος αποκάλυψε στη Μαρία ότι η ασθένειά της δεν ήταν εκγενετής, όπως τους έλεγαν μέχρι τότε οι γιατροί. Η Μαρία δεν κατέγραψε τις λεπτομέρειες που της ανέφερε ο Άγιος σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά τις διηγήθηκε αργότερα προφορικά στην οικογένειά της και στους γέροντες με τους οποίους συνδεόταν πνευματικά. Ο Άγιος Πορφύριος επέστρεψε εν πνεύματι πίσω στο χρόνο κατά την ημέρα που έλαβε χώρα το μοιραίο ιατρικό λάθος. Διηγήθηκε στη Μαρία επακριβώς τη διαδρομή που ακολούθησε η μητέρα της όταν ήταν έγκυος στη Μαρία για να επισκεφθεί κάποιον γιατρό. Στη συνέχεια επανέλαβε τη συζήτηση που διαμύφθηκε μεταξύ της μητέρας της και του ιατρού. Η Κωνσταντία ανέφερε στον ιατρό ότι ένιωθε ναυτία, η οποία προφανώς ήταν συνέπεια της εγκυμοσύνης. Ο ιατρός έδωσε τότε στην εγκυμονούσα μητέρα 3 χάπια για την διαχείριση της ναυτίας. Ωστόσο, μια απλή απροσεξία της στιγμής έγινε η αιτία για την αρχή του μαρτυρικού δρόμου που θα βάδιζε η Μαρία από την γέννησή της μέχρι το επώδυνο τέλος της ζωής της. Όπως ανέφερε ο Άγιος Πορφύριος στη Μαρία, τα χάπια που έδωσε ο ιατρός στην Κωνσταντία δεν ήταν για την αντιμετώπιση της ναυτίας, αλλά για την επιληψία. Αυτά τα χάπια έκαναν τη ζημιά στο κυοφορούμενο βρέφος.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα ποταμού Κύπρου των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

0: Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.

Οι λεγόμενοι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Οπωσδήποτε, πολλοί εκ των αναγνωστών του παρόντος πονηματίου θα έχουν ακούσει ή διαβάσει έστω και μια διήγηση για τους αόρατους ερημίτες του Άθωνα. Άλλοι τους ονομάζουν αόρατους ασκητές. Άλλοι γυμνούς ασκητές. Άλλοι μυστικούς γέροντες. Άλλοι πάλιν αφανείς αναχωρητές. Πρόκειται για ομάδα ασκητών, οι οποίοι είναι 7, κατ' άλλους 12 και κατ' άλλους 10, οι οποίοι διατρίβουν στις ερημικότερες περιοχές της Αθωνικής ερήμου και είναι αόρατοι από τα μάτια των ανθρώπων. Εμφανίζονται μόνο σε όποιον αυτοί θέλουν, ως επιτοπλίστων απλών και απονήρευτων μοναχών ή και σε ευσεβή και ευλαβή προσκυνητήν που έχει καθαρό και χριστιανικό βίο. Εδώ πρέπει να μεταφέρω κάποια υποσημείωση ενός συγχρόνου συγγραφέως μοναχού από το βιβλίο του μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτου, ο γέρον Αρσένιος ο Σπηλαιώτης, συνασκητής του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, 2002, περί των μυστηριωδών αυτών ασκητών, που την βρήκα την πιο κατάλληλη σε περιεκτικότητα και περιγραφή και την πιο σύντομη για το θέμα αυτό. Γυμνοί ασκητές. Κατά τη μακραίωνα ιστορία του Αγίου Όρους υπάρχει η εξής παράδοση. Μια ομάδα ασκητών των αριθμών 7 κατά άλλους 12 ζουν με άκραν άσκηση, με μοναδικό έργο την αδιάλειπτον προσευχήν υπερόλου του κόσμου. Έχουν λάβει ειδική χάρη από τον Κύριον να ζουν άοικοι και γυμνοί και να είναι αόρατοι από τους οφθαλμούς των ανθρώπων. Η φήμη των ασκητών αυτών, μάλλον η παράδοση σε αυτή, διασώζεται τα τελευταία 200 χρόνια τουλάχιστον και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά στον αγιορείτικο μοναχισμό και ιδίως στον ασκητισμό. Και όχι μόνον, αλλά και σε ολόκληρη την Ορθοδοξία. Οι εμφανίσεις κατά καιρούς των μυστηριωδών αυτών ασκητών σε άτομα και πρόσωπα τόσο εκ του μοναχισμού όσο και εκ του κοσμικού χριστιανικού στοιχείου ως επιτοπλίστων θέλουν να δηλώσουν προφητικό στο μέλλον ή την κατάσταση των ατόμων αυτών. Πολλές φορές όμως οι εμφανίσεις αυτές αγίων και μυστηριωδών ανδρών γίνονται για να δοθεί έμφαση στην ιερότητα του τόπου που ζουν σήμερα οι Αθωνίτες μοναχοί και να τονιστεί η συνέχιση της αυστηράς ασκητικής πολιτείας και στους νεοτέρους ασκητές και μοναχούς του Άθω, που πρέπει να βαδίσουν όσο το δυνατόν γίνεται στα χνάρια των παλαιών πατέρων και αναχωρητών, χωρίς να αποκάμνουν, διότι έχουν βοηθότων των Χριστών στους αγώνες εναντίον του νοητού αντιπάλου, ως και συμβοηθώ και πρόμαχο την υπερένδοξο μητέρα του, την κυρία και κηδεμόνα του Όρους, και πρεσβευτάς για την σωτηρία των τους αγιορείτες αγίους που διέλαμψαν κατά καιρούς. Οι εμφανίσεις αυτές πάλι γίνονται για να τονωθεί η πίστη προς τον Θεόν, ώστε οι νεότεροι σημερινοί ερημίτες να μην ολιγορούν δια την σκληρότητα της ερήμου και να μην φροντίζουν για τα προς το ζήν και δια εργόχειρα και για τα αναγκαία προσυντήρηση του σώματος, αλλά να αναθέτουν τις ελπίδες τους στον Θεό που συντηρεί και τα πουλιά και τα γρήμια του δάσους με θαυμαστό τρόπο, όπως συνετήρησε και τους παλαιούς πατέρες της αυτής αθωνικής ερήμου.

Συζήτησα με πολλούς αγιορείτες, γέροντες, σκητιώτες, κοινοβιάτες, κελιώτες, ερημίτες για το θέμα αυτό, δηλαδή την ύπαρξη και σήμερα των αοράτων γυμνών ασκητών, και βρήκα πολλούς να πιστεύουν ότι υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι ερημίτες. Συνάντησα πράγματι απλούς και αναρέτους και αγωνιστές μοναχούς και γέροντες, οι οποίοι πιστεύουν στην παράδοση αυτή. Δηλαδή, ότι υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι αναχωρητές σε άβατα αθωνικά μέρη που ζουν πρωτόγονα, απλά, λιτά και τρέφονται από τον Θεό με θαυμαστό τρόπο. Μάλιστα, ένας τέτοιος απλός γέροντας μου διηγήθηκε ότι γνωρίζει μερικούς τέτοιους μυστικούς αναχωρητές, οι οποίοι ζουν σε ψηλότερη και αγριότερη περιοχή από αυτόν και ότι τους οικονομεί η Θεία Πρόνοια τα προς τη ζωή αναγκαία, με θαυμαστό και ιδιαίτερο τρόπο, και ότι τις νύχτες αγρυπνούν προσευχόμενοι όρθιοι. Και για να μην ιστάξουν και πέσουν κάτω μετά τις μεσονύκτιες ώρες που αποκάμνουν, στηρίζονται με σχοινιά δεμένοι από τις μασχάλες και που κρέμονται από δοκάρια. Και δεν θέλησε να μου πει ούτε τον τόπο που μένουν, ούτε τα περαιτέρω της θαυμαστής ασκητικής των πολιτείας. Υπάρχουν πάλι άλλοι μοναχοί που πιστεύουν ότι υπάρχει μέχρι σήμερα η ομάδα αυτή των 7 ασκητών και αναπληρώνεται όταν πεθάνει κάποιος από αυτούς με άλλον ενάρετον από τους αγιορείτες μοναχούς, ο οποίος προσφεύγει κοντά τους με θαυμαστό τρόπο και γίνονται πάλι 7. Υπάρχει και παράδοση μάλιστα που υποστηρίζει ότι αυτοί οι 7 ερημίτες, κατ' άλλους 12, θα επιτελέσουν την τελευταία λειτουργία στην κορυφή του Άθωνα, στο ναίδριο της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού. Και μετά θα έρθει η συντέλεια του κόσμου, δηλαδή η Δευτέρα Παρουσία. Αυτοί οι 7 ή 12 της εσχάτης γενεάς δεν θα γευτούν θάνατον, αλλά θα μεταμορφωθούν. Δηλαδή, θα αλλάξουν μορφή και τα σώματά των θα γίνουν άφθαρτα και αθάνατα, όπως όλων των ευρισκομένων εν ζωή τότε ανθρώπων. Όπως λέγει και ο Μέγας Παύλος, «Πάντες μεν, ου κοιμηθισόμεθα, πάντες δε, αλλαγισόμεθα, εν ατόμου, εν ρηπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Σαλπίσι γάρ, και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι, και εμείς αλλαγισόμεθα». Κορινθίους Α, Ιώτα Ε, 51-52. Υπάρχουν βέβαια και μερικοί οι οποίοι θεωρούν την παράδοση αυτή των αοράτων ερημιτών σαν θρύλο. Από τους ερωτηθέντες μοναχούς και γέροντες για τους αόρατους ασκητές βρέθηκαν και 3 οι οποίοι δεν πιστεύουν στην ύπαρξη των αοράτων. Στο ότι πιθανόν να υπάρχουν κρυμμένοι ασκητές σε άβατα μέρη του Άθο πιστεύουν. Στο ότι όμως είναι αόρατοι και είναι πάντα 7 ή 12 δεν πιστεύουν. Μάλιστα, ένας από αυτούς, γέρον σήμερα, μας είπε ότι όταν ήταν νεότερος ρώτησε τον φημισμένον για την άσκηση και αρετή του Παπατίχωνα τον Ρώσο, που κοιμήθηκε το 1968, για τους 7 ή 12 αοράτους ερημίτες, και του είπεν ότι είναι μύθος, θρύλος η διαίωνησής τους και αντικατάστασής τους ως 7 ή 12. Μάλιστα, φέρνουν το δικαιολογητικό ότι ο Χριστός είπε στο Ιερόν Ευαγγέλιον «Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσταν των ανθρώπων, όπως είδωσι τα καλά ημών έργα και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής». Ματθαίου Ε, 16. Επίσης και το εξής του Ιερού Ευαγγελίου: «Ουδείς δε λίχνον άψας καλύπτει αυτόν σκεύη ή υποκάτω κλίνει στήθησιν.
αλλά επί λιχνίας επιτίθησιν ή να εισπορευόμενη βλέπωση το φως. Λουκά, Ήτα 16. Επίσης φέρνουν και τα παραδείγματα των οσιών πατέρων που είχαν αρετή και αγιότητα βίου και που δεν τους έκανε αόρατους ο Θεός, αλλά ορατούς, ώστε να τους πλησιάζουν οι άνθρωποι και να ωφελούνται από τις συμβουλές και το παράδειγμά τους, όσον και από τα χαρίσματά τους. Δεν υπάρχει λόγος να είναι αόρατοι, είπαν, εφόσον και ο γέροντας Παΐσιος και παλαιότερα ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής και άλλοι πολλοί δεν ήσαν αόρατοι, αλλά ορατοί, ώστε να ωφελούν και τους άλλους ανθρώπους. Όμως και ο γέροντας Παΐσιος και ο γέροντας Ιωσήφ αναφέρθηκαν γραπτό στην ύπαρξη αοράτων ή αφανών αναχωρητών. Τώρα, αν παραδεχτούμε και πιστεύσουμε την παράδοση αυτή, στο ότι δηλαδή ζουν αυτοί οι 7 ανώνυμοι ασκητές και είναι αόρατοι, πρέπει πρώτα να ερευνήσουμε τις θείες γραφές και τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας, για να βρούμε αν υπήρξαν παρόμοιες περιπτώσεις με ασυνήθιστα και παράδοξα γεγονότα. Στην Παλαιά Διαθήκη, στη Γένεση, το εξής: «Και γένοντο πάσε ημέρε Ενόχ, 5 και 60 και 300 έτη. Και ευηρέστησεν Ενόχ το Θεό, και ούχε βρίσκετο, ότι μετέθηκεν αυτόν ο Θεός. Γενέσεως έψιλον 23-24. Δηλαδή, επειδή ο Ενόχ έζησε στη γη ως δίκαιος άνθρωπος και η ζωή του ήταν πολύ αρεστή στα μάτια του Θεού, ο Θεός τον μετέστησε και δεν τον είδε κανείς άνθρωπος πλέον πάνω στη γη, διότι ο Θεός τον μετέθηκε, δηλαδή τον έβαλε κάπου αλλού, σε τόπον που μόνον αυτός γνωρίζει. Διότι αν πούμε στον ουρανό, τότε θα ακούσουμε τον Χριστό να μας λέγει: ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών, ή μη ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου. Ιωάννου Γάμα 13. Βρίσκουμε και στον προφήτη Ιερεμία ότι είχε δούλον ο προφήτης ονομαζόμενον Αβιμέλεχ από την Αιθιοπία, ο οποίος δούλος ήταν δίκαιος και ταπεινός και φοβούμενος των Θεών, και επειδή ήταν κατά πολύ ευαίσθητος και σπλαχνικός, δεν ήθελε να δει την σφαγήν και την αιχμαλωσία των ασεβισάντων Ισραηλιτών. Γι' αυτό τον έστειλε ο προφήτης Ιερεμίας να μαζέψει σίκα, και επειδή ήταν μεσημέρι και καύσωνας, απεσήρθη σε κάποια σπηλιά για να ξεκουραστεί με το καλάθι γεμάτο σίκα. Και τον πήρε ο ύπνος και κοιμήθη. Και ξύπνησε μετά από 70 χρόνια και κατέβη στην πόλη όταν πια επέστρεψαν οι Εβραίοι από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνος. Και φαίνεται ακόμη το γάλα στα φρεσκοκομμένα σίκα. Βρίσκουμε και στον συναξαριστή του μηνός Αυγούστου, στις 4, να εορτάζει η Εκκλησία μας τη μνήμη των Αγίων 7 Παίδων των Ενεφέσων, εξ Ακουστοδιανού, Ιαμβλίχου, Κωνσταντίνου, Μαξιμιλιανού, Μαρτινιανού, Διονυσίου και Αντωνίνου. Εορτάζονται επίσης οι αυτοί Άγιοι 7 Παίδες και στις 22 Οκτωβρίου. Αυτά τα χριστιανόπαιδα της Εφέσου κατέφυγαν και κρύφτηκαν σε κάποια σπηλιά κατά τα χρόνια του διωγμού του Οσεβούς Αυτοκράτορος της Ρώμης Δεκίου 249-250. Έμειναν στη σπηλιά τα παιδιά κοιμόμενα για 184 χρόνια, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, χωρίς τίποτε άλλο που να συντηρεί τη ζωή του ανθρώπου. Διότι όπου Θεός βούλεται,
νικάτε φύσεως τάξης. Αναισθήθηκαν, ξύπνησαν, μετά από τόσα χρόνια, το έτος 434 κατάλληλος το 446, επί αυτοκράτορος του Βυζαντίου Θεοδοσίου του Μικρού, επιθελήματι Θεού, για να δείξουν στους ανθρώπους τόσον την δύναμη του Θεού, όσον και την πιστοποίηση της Αναστάσεως των νεκρών, διότι υπήρξε τότε κάποια αίρεσης που δεν παραδεχόταν την εκ νεκρών Ανάσταση των ανθρώπων κατά την συντέλεια του ορατού αυτού κόσμου. Ένα παράδοξο φαινόμενο και τούτο στα χρονικά της Εκκλησίας, αλλά και της ανθρωπότητος. Τελικά, πάλι εκοιμήθησαν όλοι φυσιολογικά. Βρίσκουμε επίσης στην Παλαιάν Διαθήκη, Βασιλειών Δέλτα, Β, 1 έως 19, όταν ανελήφθη ο προφήτης Ηλιού, ως εις των ουρανών, και ευρίσκεται ο παρά των Ιορδάνην ποταμών ο προφήτης Ελισαίος, τον επλησίασαν 50 άνδρες ή των προφητών και του είπαν να ψάξουν να βρουν τον προφήτη Ηλίου. Μήπως και το πνεύμα Κυρίου τον άρπαξε και τον έριξε εις τον Ιορδάνη ή σε όρος ή σε κανένα βουνό της περιοχής εκείνης. Και παρόλο που στην αρχή δεν το εδέχθη ο προφήτης Ελισαίος, ύστερον συγκατένευσε. Και όταν έψαξαν οι άνδρες αυτοί όλην την περιοχή, επί 3 ημέρες δεν τον βρήκαν, διότι πραγματικά ο προφήτης Ηλιού ανελήφθη ως εις των ουρανών. Βρίσκουμε στην αυτήν Παλαιά Διαθήκη πάλιν, Μακαβαίων Β, 1 έως 8, ότι κατά των καιρών του προφήτου Ιερεμία, όταν επλησίασαν οι μέρες της εχμαλωσίας των Εβραίων, του συνέστησε ο προφήτης να μην δελεαστούν από τα χρυσά και τα ασημένια αγάλματα των ψευδοθεών των Βαβυλωνίων και εγκαταλείψουν τον αληθινό Θεό του Ισραήλ. Επίσης, πριν μπουν οι Βαβυλώνιοι στην Ιερουσαλήμ και οδηγήσουν εχμάλωτον τον λαό στη Βαβυλώνα, έγινε χρηματισμός του προφήτη υπό Θεού να πάρει την σκηνή του μαρτυρίου, την κυβωτών της Διαθήκης και το θυσιαστήριον του θυμιάματος και να τα κρύψει. Έτσι, αφού τα πήρε, τα πήγε στο όρος, όπου παλιά έδειξε ο Θεός από εκεί πάνω στο Μωυσή τη γη της Επαγγελίας, και τα έκρυψε σε μια σπηλιά που βρήκε. Και αφού έκτισε την είσοδο της σπηλιάς και την έφραξε, ανεχώρησε. Μερικοί από τους άνδρες που ήσαν μαζί του γύρισαν πίσω για να σημαδέψουν το μέρος και τον δρόμο για να ξέρουν πού ακριβώς ευρίσκονται, αλλά δεν μπόρεσαν. Ο τόπος έγινε αόρατος. Όταν το έμαθε ο προφήτης Ιερεμίας, τους εμέμφθη, λέγοντάς τους ότι ο τόπος θα μείνει άγνωστος μέχρι να ξαναμαζέψει ο Θεός τον λαό του τον Ισραήλ και συγχωρήσει τις αμαρτίες του. Και τότε ο Θεός θα τα φανερώσει και θα φανερωθεί και η δόξα Κυρίου, όπως εφανερώθη στους καιρούς του προφήτου Μωυσή και του βασιλέου Σολομώντα.

0: Συναντούμεν επίσης στο λιμονάριο το Παλαιόν ότι ένας γέροντας που ησύχαζε σε μια σπηλιά κοντά στο όρο Σινά, δια προσευχής του πήρε το είδος χουρμαδιάς για να μην διακοπεί η ένωσή του με το Θεό, όταν είδε από μακριά να έρχεται ο μαθητής του, τον οποίον εξέλαβε για σαρακινό. Και μετά πάλιν πήρε την ανθρώπινη μορφή, ως γράφεται εκτενέστερον στις σελίδες 183-184. Λέγεται ότι στη βίβλο Βαρσανουφίου του Εγκλίστου και Ιωάννου του Προφήτου αναφέρει κάπου ο Αβάς Βαρσανούφιος ότι γνωρίζει άνθρωπο, προφανώς τον εαυτό του, που δύναται να μείνει νηστικός ανεφάρτου για μεγάλο χρονικό διάστημα, τρεφόμενος μόνον με την προσευχή και τον Λόγο του Θεού. Όπως αναφέρει και ο Κύριος στο Ιερόν Ευαγγέλιον, επιτιμώντας τον διάβολον, όχι μόνο με άρτο μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Ματθαίου Δέλτα 4. Άρα, από όλες αυτές τις αναφορές και διηγήσεις από τις Θείες Γραφές και τους Αγίους Πατέρες, συμπεραίνουμε ότι και τους γυμνούς ασκητές ή αόρατους ερημίτες ή αφανείς αναχωρητές μπορεί ο Θεός και να τους διατηρήσει νηστικούς για μεγάλα διαστήματα, και ως γυμνοί να μην αισθάνονται κρύο, και να τους διατηρεί για χρόνια και αιώνες να είναι πάντα εφτά και να μην έχουν ανάγκη στέγης και να είναι αόρατοι από τα μάτια των κοινών ανθρώπων. Ωστόσο, ο τίτλος «Αόρατοι ερημίτες» έχει δύο έννοιες και ερμηνείες. Η μία, ιστο ότι οι ερημίτες αυτοί έχουν την χάρη από τον Θεό να είναι αόρατοι και να ζουν μυστηριώδη ζωή. Και η άλλη, ιστο ότι οι ερημίτες αυτοί του Άθωνος είναι αφανείς και αόρατοι από τους ανθρώπους, δια των λόγων ότι είναι κρυμμένοι και οι τόποι που κατοικούν είναι τόσο απόμεροι και απρόσιτοι, που είναι σχεδόν παντελώς αδύνατον να τους συναντήσουν ή να τους αντικρίσουν οι άνθρωποι. Το τελικό όμως πόρισμα που μπορεί να βγάλει ένας ενδιαφερόμενος και διακριτικός σχολιαστής για αυτό το θέμα των αοράτων ερημητών είναι το εξής. Όσες διηγήσεις αναφέρονται σε μυστηριώδεις ασκητές που εμφανίζονται μία ή και περισσότερες φορές και μετά εξαφανίζονται για πάντα, αυτές αφορούν παλαιούς Αγίους και Οσιούς Πατέρες που αγίασαν στην Αθωνική έρημο και εμφανίζονται ή για να τονίσουν και επιβεβαιώσουν την ιερότητα του τόπου και την αγιασμένη περιοχή στην οποία εμφανίζονται, ή για να προμηνύσουν κάτι, κάποια προφητεία από το Θεό που πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι οπτασίες ή εμφανίσεις παλαιών Αγίων. Όσες δε διηγήσεις αναφέρονται σε μυστηριώδεις ευωδίες, αποδίδεται στην ύπαρξη, στο μέρος εκείνο, κάποιου λειψάνου αγνώστου Αγίου, κρυμμένου στη γη. Και οι υπόλοιπες αφορούν παλαιούς και σύγχρονους ζώντες αναχωρητές που έζησαν ή ζουν σε άβατα μυστικά και απρόσιτα μέρη του Άθωνα. Ενάρετοι και διακριτικοί γέροντες του Αγίου Όρους αποτρέπουν νέους μοναχούς, ανώριμους πνευματικά, να ασκούνται σε άγωνα μέρη του Άθωνα με υπερβολικές νηστείες για αποφυγή πλάνης και ασθενειών.
1: Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διάβασε η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.
2: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά, από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα, όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο, από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή, πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πάντοχου παρών, δια πάντα πληρών, θησαυρώσων αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυβός, Άγιος ο Θεάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυβός, Άγιος ο Θεάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυβός, Άγιος ο Θεάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και Νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάσου μαρτίες ημών, Δέσποτες αγώσεις ημωδίας ημήν. Άγιε επίσης και Υιές τραστηρίας ημών, εν και τελεματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και Νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου, εν τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει με σύντομα και άφηση με τα οφείλματα ημών και ημίς αφήε με τις οφειλάτες ημών και μη η συνέκηση μας πυροσβών με λαρίς ημάς από το πόνιμον.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν σώσον και το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας βασιλεύς και τον παραπαμβόμενος και τον σοφυλάκτη δια του Σταύρου σου πολίτευμα δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι ευσεθείς εν τε Σταυρέ εκκοσίως τη επανήμωση και η πολιτεία της τρεμός ο Βάσης Χριστέ ο Θεός έφρανον τη δυνάμη σου της Χριστός Βασιλής ημών νίκας κορυγών αυτής. Κατά των πολεμίων την συμμαχία έχει εν τη σύμ, όπλο είναι σε τον τρόπο και νίκη και οίκη και εις τους αιώνας την όνη να μην. Προστασία φοβερά και γατές και δεν παρήδεις, γαθήτες οικησίες ημών. Πανίμητε Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείων, σώσε ως εκείλε βασιλεύει και χορηγή αυτής. Ουρανώθεν την νίκη διότι και στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός, ο Θεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Ελέησον και ελέησον και ελέησον.
2: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Ελέησον και ελέησον και ελέησον.
2: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
4: Ελέησον και ελέησον και ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξεν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτρε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα νεψίσεις Θεό και επηγή συνανθρώπης ευδοκία, δόξα νεψίσεις Θεό και επηγή συνήνη. Εν ανθρώπης ευδοκία, δόξα νεψίσεις Θεό και επηγή συνήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις, το στόμα μου αναγκρίτη με εσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγκρίτη με εσύν σου. σου. Κύριε, τι επιθύθησαν οι θυμοντές με πολύ επανεστέτε με πολύ λόγο στη ψυχή μου. Ουκ σου δύο αυτόν τον Θεό αυτό. Είδε, κύριε Τρίτο, μη δόξα μου και ψωτή φαρή μου. Φωνή προς γη αγγελώσα και επίκουσα μου σου ως Αγιώ αυτό. Εγώ εκοιμηθή και πως εξηγέλθη ότι Κύριος τελείψετε μου. Που φοβηθήσομαι από μεριάδο λαού τον κύκλο συνεπιθυμένων με ανάστα Κύριε σας όμαι ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντες, τους αθώνοντας Ματέως, ο δόξος μαθηνός άνθιψες. Το Κυρίως εντηρία και επιτελώ σε ευλογία σου, εγώ εκοιμηθεί και είπε σε εξεγέρθη, ότι Κύριος δεν λείψατε μου, Κύριε μου το θυμό σου, λέξεις με, δεν τη διαργή σου παιδεύσεις με ό,τι τέβελε συνείπα και σάλμη και με στήριξε με τη χείρα σου. Ού και στην ίαση της αρχή μου προσώπου της οργής σου και στην ίδια της αστέρας προσώπου των αμαρτιών. Ότι εανομία μου την κεφαλή μου συμπορτίω βαρύ ευαρδίες είναι τα μέρα. Προσώζασαν και σάπησαν οι μολαπές μου προσώπου της αφασίνης μου. Μεταλεπώρησε δίγα δεκάφθηνα ως τέλους ότι την ημέρα σκληπώσαν πολεμόμενοι. Ότι εψώη μου επλήσει της ανεμπερμάτου και ουκέ στην ίαση σε της αρχή μου. Εκπόθηκε την πνώθηνα ως πόδι οριόμουσαν με τις καρδίες μου. Κύριε Αντέσπος, η θυμία μου και ως νεογμός μου σώκα πεπρίβιο. Η καρδία μου ταράχθηκε και τελειπέ με ισχύς μου και το φως του χαμό μου και αυτό και αστημέτε μου οι φίλοι μου. Και οι πλησίων μου εξ συναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόδον έστησαν και ξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στην κακά. Μη ελάρες παντιότητες και δελειότητες ό,τι με μένα μελέτησαν. Εγώ Θεός ο κοφός ο γήκων και όσοι άλλο λογαριό το στόμα αυτού. Και γενόμηνα ως άνθρωπος κακού και ότι έχουν στο ματί αυτό ελεγμούς ότι επισήκελπισα σύσαι πως η Κύριε ο Θεός μου διήπων και ποτέ είπε χώσει με αιθρή μου και τη συλλευθύνε πόδας με πεμέ έμεγα με μόνη σου. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αργηδόμου ενώπιον μου στη διαπαντός. Ότι την ομοίη μου γονεί να κυλώ και με ρημνήσει με τις αμαρτίες μου. Και δε θύμος ζώσει και κερδαδί ότι πρεμή και πληθύντησαν οι μισούντες με αδίκωση, αντί από το τότε την κακά, αντί αγαθών ερδιέπαλων με επικατηδίκαν παθοσύνη. Μη εγκατελείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη από στις επεμπρόσχες εις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκατελείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη από στις επεμπρόσχες εις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθνίζω, εδίψεις εσύ επίσης η ψυχή μου προσαπώσεις άσου, ενεργία μου και αβάθω και αλήθρω, ούτε σε το αγιώθησε του ειδίνου. Την δύναμη σου και τη δόξα σου, την κρίσουν του ρεζόνας του ελαιός που ζωάς, την κρίμπ ούτε σε ευλογήσει τη ζωή μου και την ομαδίσω τα σχήρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητα σε βριστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεω ενέστη στόμα μου. Ή εμνημονευό σε τη ψωμπή μου, τη σώτη σου μελετρινισέ, ότι εγγενή βοηθό μου και τη σκέπη των τελείων σου γαλιάσω. Εκολλή τη ψυχή μου πίσω σου, εμού δηλαδή δεξιά σου. Αυτή δε εισβάτη με ζήτησε την ψυχή μου. Ισηλεύονται στην κατώτα της γης που αδέντες και αμφές μου λέει σπέκονε έσονται. Ο δε βασίλειο θα στείλει και του Θεού πενεθείς την πάση μου ήμουν αυτό τον αγγελικό την εφράγγε στο μόνο με άδικα. Εν τη σώδηση με την ουσία ότι είναι βοηθός μου τη σκέπη και μην τρέχω να σε βαλιάσω με ακολούθηση και μου πίσω σε αμούθα αν δεν λάβει δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την κυρία και Υιό και στους αιώνες στην αναδύ. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την κοινή και Υιό και στους αιώνας, τον αιώνα να μείνουν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, η μέρα σε γύρωσε και ευθύνη αντίο σου, είσαι ελευθέτω, ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνω και όρους στη δέησή μου. Ότι επλήστη την καμπανή ψυχή μου και ζωή του άδειο και σου προσελογίστη με τα τακτευνόταν εις λάπη να κινήθεις άγω σε βοηθούς σου να δεν έχεις ελεύθερες. Ως την ευαντία καθαγούνται στον τάφο όνου και μην είσαι δική αυθία της σου προσαπώσεων. Έθετε μιλά κατά της σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέπες λίγο θυμός και πάντας με τριωσμούς επίγες ρεμέ. Εμάκουνα στον οστούς μου απαιμού, έδινε βέλημα αυθής, παρεδόθηκαν και εξαπορευόμενοι οφθαλμοί μου, εισθένησαν ο πτωχίας. Εκέπλασα όπως έκρινε η μέρα διαπέτασα προς τα σχήρα σου, μη της γλυκείς τα πάσια, ή αιτρία να στήσω εξομολογήσω δέθειωση. Μη διηγείς τα ισόντα από το λαιό σου, και έδινε της διαπολία, μη γνωστήσε με το σκότι, που τα βασιά σου και δικαιοσύνη σου είναι και πληρεσμένη. Καόπως εκεί εκέπλασα το πρωί που σε μην πουθάσα. Δυνατή κυρία από την ψυχή μου, αποστέλεστο όπω ο πόσο πεπνού, το πώ είμαι εγώ και κόπη, έκανε ότι εντό μου υψωθίζεται, πνώθηκε και ξεπολύθη μου. Επιμέδει όλη την εωριά σου, η φοβερισμή σου, τα συνδράξα μου. Εκεί κλεισό μου ω είδο, όλη τη μέρα σου με όμα, εμάγρισα μου φίλου πλεξού και του γνωστού μου από την λεωπορία. Κύριο Θεό, φιλίε μου, η μέρα σε κοίτα ξεκινθεί εναντίον σου, είσαι ελθέτω, ενώπιον σου προσευχή μου πίνω του στη δύση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τον δώσμο το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνουν πάσος να τα αποδώσεις αυτού μου. Τον επιλατεύοντα πάσος νομίως, τον νιώμενα πάσος νόσος, τον λυτρούμενο ευδοάσεις της ζωής σου, τον στεφανόντας ανέγγιν θρεμής. Τον εμπλώτον εγαθείς την επιθυμία σου, ανεκαινιστήσεις τον ιότη σου. Ποιόν μας είναι ο Κύριος ενώ πάσα δικουμένης, εγνώρισε, θα σου δώσω εγώ το Μωυσίου της Ισραήλ τα θέματα αυτού. Χθήμων και λίμων ακλήρως μαθήμος και πολυέλεος, που εκεί στέλος οργησίτω της την όλα μηνύ, που κατά συνομίες μου νεπίσουν ημίν, ούτε κάθε σωμαρτία σημών, ανταπέδω και νημίν, ότι κατά το ύψος των ρόπων της γης, σου κρατήσω ο Κύριος το έλεος αυτού, επί της φορμούλας αυτών καθώσαν, απεγώσαν το λεωπατισμόν, εμάκανα φωμά της νομίες ημών. Καθώς είδε η Πατέρα όσο θέλησε ο Κύριος τους φωμόνους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι ηχούσες με. Άνθρωπος εσυχόντες σε ενέργεια αυτός, οι άνθρωποι του αγού τους χαθήσουν, ότι πνεύμα θέλησαν είναι αυτό και υπάρξουν και γυπνώσατε, έρτητε από αυτό το δέρος, την Κύριε οπότε αιώνας και ως τεώνας, επί της φωμόνους αυτή και σου είναι αυτή η επίσης της φυλάς του διαθήκη με αυτό και με ενημέρνης, το έντερο αυτή πισε αυτός. Κυρίως είναι το ουρα έντοιμα στον αυτή και βασιλεία του πάντα τα σπόζε. Ευλογείται κύριε πάντα σε έγκυρη αυτή δυνατή ισχύ υπό τη συλλογών αυτού, που ακούσε πάντα τη συλλογών αυτού. Ευλογείται κύριε πάστα με αυτού, του γι' αυτό υπήρξε το έγκυμα αυτού. Ευλογείται κύριε πάντα αυτού, εν παντόπο θεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Παντόπο θεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε Σάγκο τη προσευχή μου. Ενώ τη θέση μου διαλυθεί, ο κόσμο δικαιοσύνη σου και μη ισόρροχη, ει κρίση με την τόρα σου, ότι δεν δικαιώθησε να βιώσω πάζο. Ό,τι κατεδίωξε ο αθώο στην ψυχή μου, εταπείνωσε τη ζωή μου. Εκάθεσέ με σκοτεινή σου, παρακουσιώνω και η κηδεία σου. Επιμέ το πνεύμα μου, ένε μέτρα αυτή καρδία μου. Εμνήστε με έναν αρχαίον, εμελέτη σαν πάσο και σου μιλώθηκε, επειδή είμαστε γι' όσο μελέτο. Διαβέτασα όπως τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γεννητρός μου. Τα χείς όπως μου, κυρία, ξέλιπε το πνεύμα μου, από αυτό πόσο πρόσωπο μου και με πειραθήσω με τις περισσότερες λάπων. Ακουστώ πίσω με το πόδι το όλο έως το επισύλλο της αγνώρισσον και δεν υπορεύσουμε, ό,τι πως είδα την ψυχή μου. Εξωμένου το εθνό μου, κύριε, πως εγκατέφυγμα, δεν δάξω ότι πίνεται θέλει εμάς, σου ο Θεός μου. Το πάνω στο γαθό δεγισμένη και η ευθεία είναι και το μάτος και η ζήση με δικαιοσύνη στους εξάξεις. Ενθύμψε ψυχή μου και είναι το ελέης στους εξωτερούς του βαθμού και πολλοί σπάντες, του στρίβοντας ψυχή μου ότι εγώ θέλω σε ειδή. Εισάκουσό μου και τη δικαιοσύνη σου και μη σαν τη χρησιμοποιούν σου. Εισάκουσό μου και τη δικαιοσύνη σου και μη σαν τη χρησιμοποιούν σου. Το μάνα στο γαθό δεγισμένη και η ευθεία. Δόξα πατρί και η όχι και πνεύμα την κοινή και η και εις τους αιώνας των αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, η ελπίση μου, Κυρία, δόξα.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
5: Κύριε ελέησο,
2: υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
5: Κύριε ελέησο,
2: υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου,

0: Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε
1: διελέησο
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσεν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε
1: διελέησο
0: υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης

0: υγρασίας αέρων, εφορίες των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ληστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκουτια η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

0: της γαρόντος και προφήτως σεβασμιότερος, ότι και έλυθες βαπτίσαι, κατηξιώθης τον κηρυτόμενο, όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χειρον ευγγελίσω και της ενώδη Θεών φανερώθεντα ένσεκα, τον έρωντα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα ημιν το μεγαέλο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και τρόπον μέτοχος και θρόνον διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος την πράξη νεύρες θεόπνευστε εις θεωρίας επίβασιν διά τούτο των λόγων της αληθείας ορθοτομών και την πίστη ενήθρισας με χρυσέματος ιερομάρτης τείχων πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών.
0: Μην και αήγεις τους αιώνας τον αιώνα μην τη Θεοτόπο εκτενώσει προσγάμωμεν αμαρτωλή και ταπεινή και προσφέσομεν εν μετανία γράζονται σε βάθος ψυχής και σπήνα βοήθησον εφημείς πραγνιστήσαν σπέψον απολύμεθα υποβλήθης θεσμάτων μη αποστρέψεις στους δόγους γένους σε γαρκέ μόνην ελπίδα και κτήμεθα.
2: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμες αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη

0: Της Παναγίας Αχράτου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σώων το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: πρόσωπος που τολμώ ατενίσαι εις το ύψος του ουρανού, αλλά θαρώνεις την φιλανθρωπία σου κράζω, ο Θεός ηλάς την τιμή και σώσον με.
1: Κυρία, μην το θυμάσαι.

προσκεκτημένη πίστη, την Θεοτόκον Μαρία δεύτε προσπέσομεν αυτή, Παρισίαν γαρέχε προς τον δεχθέντα εξ αυτής, του πρέσβη

Ελέησόν με ο Θεός κατά τον Μεγαελαιό σου και κατά τον πλήθος των εκδημών σου εξάλληψον τον εμιμά μου. Επιπλέον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ότι την ανομίων με εγώ γινώσκω και αμαρτία μου να πιώνω μας τη διαπαντός ή μόνο ήμαρτη και τα πω ενώπιον σου επίησα όπως άντε και ο Θεός της λόγης σου και νικής τα πνευστέ σου. Και δούχα ανομίες σου να λύθουν και να αμαρτήσει και σε μη μήτρη μου. Εδώ καλέθουν γάψα στα άτλα τα κλήφια της οφείλης σου, δηλωσάς με, ρατίζ με, ισόμπη και καθαριστήσω με. Πλυνείς με και πεχιά, λευκανθήσω με, αγωτίζ με, αγαλίες με και ευχοσύνη. Αγαλιάς του Θεός τη έτσι ταπεινωμένα, απόστρε το προσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσης της μονίας μου ξάλλου σου. Καρδί αν καθαρά χτίσουν με μία Θεός, και με αυτή συγγένεις της μιλάδης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου. Εδώ στο Άγιο μία εντρένη σε πνευμό, απόδοση με τα καλία σου, δουλειά σου και πνεύματι, ηγεμονικό στηριξόν μου. Τη δόξα μου όμως θα σου δώσω και σε μη σε επισέψω, λύσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της παιδείας μου, καλιά σου, τη γλώσσα μου και τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου, ανοίξει ζητά στο μαμό να δίνουν εσύ σου ότι θέλει τη σύνη του καόνου και φρόντο και προκύσει. Ισχύω το Θεό πνεύμα στην τριμμένη καρδία σου, τριμμένη και την ταπεινωμένη ο Θεό σου και ξεδινώσει. Αγάθρα και η αντιευλογία σου, Σιώνα και υποδομηθεί το, τα τύχη του Σαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύνη δικαιοσύνη σου να φοράν και ολοκαυτώματα του διανύσουσι έπτυσε τη λιό σου μόσχο. Ό,τι είναι ποινή και ονά σου με πάντα Θεό το ποιήσω και θα μα τα τέρατα. Βραχίων ύψηλο και σου ζωή τον Ισραήλ ότι δόξαστε. Δόξα σου, Θεό, είμαι δόξα σου. Τουλόμενο πάθησε τη αμαρτία στο σπίτι σου, κύριε, όπω αποδειχθεί με τούτον. Ελεύθερον δοξάζοντά σου εκτενώ την αγαθότητα. Δόξα σου, ο Θεό, είμαι δόξα σου. Επλήγειν ο άθλιο τη αμαρτία, νοφέα και τέθνικα και ορών με. Κείμενον εχθρό, αγάλετε, ο αναστήσα του νεκρού, ζώο σα ω ορμό. Άγιοι του Θεού που ζούσατε υπέρ ημών. Χωρί εδοξάστε σαν τον ανθρωφόρον σε πτή αυτών μέλεση. Των Χριστών δοξάσαντε σάρκα αφορέσαντα και διαπάθου στη φθοράν εξαφανίσαντα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, υπήρχοι και πρόμαχοι της Εκκλησίας, οι ένδοξοι μάρτυρες, προσβολές ακρόνητοι εχθρού διέμειναν, αυτόν πρεσβείεσαστε ο Θεός, ζώος ο πάντας ημάς, υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Ο θρόνος ποινήμορφος φέρεις τον κτίστην, ως έμψη υποστάλαμος και τρεπνών παλάτιων των βασιλεία χωρίς, γενόμενων όπερες μεν δίκατροπής και φυρμού. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, φωνή εχρημάτησης του λόγου μάκρυ για τις πονάσιμο, άσπρος επιούμεθα προσδέχω πρόδρομε, ελευθερώνει μας κακόν τη μεσητεία σου. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Ως όρθρος ως ήλιος εξανατήλας φωτίζεις τα πέρατα και σκοτίζεις πνεύματα τα πονηρότατα διό των ζώφων της εμείς ψυχής απέλασον. Προπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Νεκρής την ζωή νημών ελευσομένην εκεί δείξας πρόδρομε διό και τα νεκρούντα με πάθη θανάτωσον δείξον θείας κοινωνών μάκρο ελαπρότητος. Ευλογία Θεοτό και σώσον ημάς. Η μόνη των άχρονων αιώνων χρόνων τεκούσες ακούμενων, Παναγία Δέσποινα, πάντα τα χρόνια της Παναθείας Ψυχής παθηθεράπευσον. Άγιε το Θεό πρέσβευε υπέρ ημών. Το θρόνο του Θεού παρεστώ στη φυφόρου σας βιώσεις επί γης, ως ίος και φωτίαν εσπέρω λαμπόμενος, φώτισό μου την καρδία και τον ούναν λιμνήσε σου, τον εισάγγελόν μου μακάρια. Άγιε το Θεό πρέσβευε υπέρ ημών. Οράθης ευκλεούς μακαρίας θερίζεις, εκβλαστάνων ιερός ασκλάδος αληθός ευκαρπίας πλούμενος, πιστεώστε και ελπίδος και αγάπης και χάριτος, παραδόξων θαυμάτων Θεόγνωστε, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι. Θυσίαν σε αυτόν καθαράν και τελείαν το τιθέντη διημάς πως σήκαγες Χριστό τα ψυχήν αποκτήνοντα, πάθιαν από νεκρό σας διαπώνων ασκήσεως επιμώνονται Πάτρε Δεήσεως, και νύν και αιώ και εις τους αιώνας την όρου να μην. Ανόρθωσα σημάς απολύες εις βάθη, επτοκώντας των Χριστών και ίσας αγνή εξαχρά των λαγώνων σου, τούτο νουν ως παρησίαν και κτημένη κέντευε, λυτρωθήνε κινδύνων τους δούλους σου. Ουκέσου

αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένου εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και

0: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραντιν συν, ως ρόδον ιερότατον, εκ της γης ευράμενη τας ιάσης πάντοτε λαμβάνομεν, και γαρ πάλιν ως πρώτερον, εν κόσμο Κυρίε της θυμετάνοιας.
1: Σκοπόμεν ως πρώτερον, εν κόσμο Κυρίε της θυμετάνοιας.
0: Τη δεκάτη έκτη του αυτού μηνός, μνήμη του εναγίης Πατρός Σιμών, Τίχωνος, επισκόπου αμαθούντος της Κύπρου. Τες αυτού Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: ακούσω την όντως Θεοτόπων σε μεγαλύνομαι.
1: Αντελάβε το Ισραήλ, παιδός αυτού μνηστην ελέους, καθώς

αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπερθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σένους υπάσαι δυνατότητα

κύρος, τον εμπροφήτες προφήτη και τη σερή μου το θρέμα, τη Ελισάβε των πόνων, ανεφημίσω με πάντα.

0: Σιμών, και εσύ την δόξανο να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν δόξαν η ψήσεις Θεού και επιγήσει η ανθρώπιση ενδοκία ημούμεν σε ευλογούμεν σε προσχυμούμεν οξολογούμεν σε ευχαριστούμε εσύ τη μεγάλη σου δόξα Κύριε Βασιλέφε Πουράνια Θεέ Πάτρο Παντοκράτρο Κύριε Μονογενέα Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, όλων των αμαρτίων του κόσμου, ελέησον ημάς όλων της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησον ημών, ο καθήμιος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς της ήμωνας, Άγιος ήμωνας, Κύριος Ιησούς Χριστός. Εις δόξαν Θεού Πατρός, εμήν καθεκάστη με εν ευλογήσουσε και ενέστη τον ονομά σου στον αιώνα, εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγέννηση, κλείνει γενιά και γενιά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον. Ήρωσε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε, Κύριε πως εκατεύχον. Κοιτάξουμε ότι πίνει το θέλημά σου, ο Θεός μου. Ότι πάω σε λίγη ζωή σου, το αποτύψω όψο με θάφος παράτημα το ελαιό σου, της ενός που σχίσει καταξίου σου, Κύριε, την ημέρα τάφτη. Αναμαρτήτως βλέχθουν οι μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατρινών ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου στις αιώνες, αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου, εφημάς καθά πρέπει να σε. Ευλογητός η Κύριε διδοξούμε τα δικαιώματα σου, ευλογητός η Δέσποτα. Συνέτησούμε τα δικαιώματα σου, ευλογητός η Άγιε, φωτίσαμε τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου, στον αιώνα, τα έργα του χειρός σου, παρήδη σου. Σου επιένω, σου επιείμνω, σου εξοπρέπει το πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οίκια ή και εις τους αιώνας την όλων να μείνουν.
0: Πληρώσομεν την εωθυνήν δέησιν ημών το Κυρίον.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Ότι Θεός ηλαίους εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν

0: κεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομε.
1: Συ Κύριε.
0: Φορών του πατεφόρου σώματι επιβλέπουν πιπάσιν την κτήσιν σύ εκκλίναμεν των αυχαίων της ψυχής και του σώματος και δεόμεθα σου Άγιοι Αγίων έκτινον την χείρα στην αόρατον εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σε μας και είτε ημάρτουμεν ακουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον χαριστή το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν

το χειρόνιμο κατεύθυνο ούτε οι στρατιώτες μας σειρέως του μεγάλου αντέστησαν τις δόγμας ή των τυράννων γενναίος κατεφρόνησε το βασάνο και την πλάνη πάσαν πατήσαντες αξίως στεφανοθένες ετούνται παρά του σωτήρως ειρήνη και τες ψυχές ημών των μεγαέλων.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε του αναγγέλην το πρωί του ελαιός και την αλήθεια αν σου κατανύκτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεάντης, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεάντης, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεάντης, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύμα, δικαιρή και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάσου αμαρτίες ημών, Δέσποτα. Συγχώρησαν τη συνομία σημεινάγει επίσπισε και ήρθε στην ασθενεία σήμων έργο του νοματός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύμα, δικαιρή και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημώνων της ουρανής Αγίας Θεία των ονομάς σου, τη Βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον και επί της γης την άπτερη ημών την επίωση οντός ημί σήμερον. Και άφεση με τα οφειλήματα ημώνας και ημί σαφία με τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσι ημάς από το πόνιμον.
0: Ότι σου

θεόπνευστε εις θεωρίας επίβαση δια τούτων των λόγων της αληθείας ορθοτόμων και την πιστή ενίδρυσες μέχρις αίματος ιερομάρτης τείχων.

0: Εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέγησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέγησον.

0: τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM Στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

ελεγμένος, ο στεραπών της τριάδος επάξιος. Σίγαρ των έργων εκλάμποντες χάρισι, την εκκλησία ανεστήριξε ασταύμαση. Τυχονός

Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγάλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψαν το ονόμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κλίνεσθέ σε. Ιδού γάρεν ανομίε συνελήφθην και αμαρτίε ήγησε σε με η μήτερ μου. Ιδού γάρε αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά με. Ραντίσμε όπου και καθαριστήσω με, πλημίσμε και υπέθειών αλευκανθήσω με. Ακουτίσμε η αγαλία συγκεφροσύνη να γαλιάσονται ω θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαράνκτησον είναι μη ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εντ μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησα Θεέ μου. Απόδοση με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίστευη σε επιστρέψου συν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία να εδωκάν. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Στη σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένων και τεταπεινωμένων ο Θεό σου που εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχου. Άγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, το θρόνο του Θεού παρεστώ στεφη φόρος, ως βιώσας επί γης ως ίος και φωτή, ανεσπέρω λαμπόμενος φώτισόν μου την καρδία και τον νουν ανημνήσα σου των εισάγγελων βίων μακάριε. Άγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, οράθης ευκλεούς μακαρίας θερίζεις εκλάς. Εκβλαστάνων ιερός ο κλάδος αληθός ευκαρπίας πληρούμενος πίστε ώστε και ελπίδος και αγάπης και χάριτος παραδόξων θαυμάτων θεόπνευστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, θυσίαν σε αυτόν καθαράν και τελείαν το τι θέντη διημάς που σήγαγες Χριστό, την ψυχήν αποκτήνοντα πάθιαν εν από νεκρόσας διαπώνων ασκήσεως, επιμόνουτε πάτερ διαίσεως. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ανόρθωσας ημάς απολίας εις βάθη πεπτοκότας των Χριστών και ίσας αγνή, εξαχράντων λαγών σου τούτων ον, ως παρησίαν και εκτιμένη οικέτευε λυτρωθήνε κινδύνων του δούλου σου. Άγια του Θεού πρέσβευε περιμόν, ήλιν κακίας εκτεμών την καρδία σου προορίζον τη δρεπάνη των ευχών. Ως τη γη κατάκαρπος όσοι εστάχυνε γεώργησας εκατοστεύοντα. Άγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μόνο αποθύσαστα προς θείαν ζωήν οδηγούντας σε τρίβους πάτερ δεξιάς εν επιστρόφως διόδευσας έχουν οδηγούσαν σε χάριν του πνεύματος. Άγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Αγίων βίους εμιμήσω ο Θεόφρονος Άγιος και απάθεια ψυχής εκτίσω τείχον Θεόπνευστε, οίκος Θείου Πνεύματος αποδεικνύμενος. Και νυν και αικές τους αιώνας των αιώνων αμήν, των της Τριάδος απεκοίησας ένα πανάμο με αναπλάττοντας ημάς, του συντριβέντας το πρώτερον κακία του

Άγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ουκ έξισε πάτερ της ψυχής ο πονηρός των οίκων, ετι πέτρα γάρ της αληθείας ως αληθός, ίστας ο Θεόπνευστε θείον σθένη κρατηνόμενος. Άγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, σοφία Θεού και κοσμημένος και αρετών εις ύψος ιερότατε ευθάσας καθήλες του πονηρού τα σε πάρσης χάριτη την καρδίαν ταπεινούμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, λιμών ευανθή στίχων οράθη των αρετών τα άνθη, των θαυμάτων τε την ευωδίαν πάση πιστή ιεράρχα όσιε Θεοκρίτος προβαλόμενος. Και νυν και στους αιώνας των αιώνων αμήν, Αγία Παρθένε την ψυχή μου είναι ο εχθρός δολίος, κατεσπήλωσε τη αμαρτία ως αγαθή, δισοπού αγάθινον,

0: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν τη σύν, ως ρόδον ιερότατον εκ της γης εμπράμενη, τασιάσεις πάντοτε λαμβάνομεν και γάρ πάλιν ως πρώτερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοια.
1: Εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοια.
0: Τη 16η του αυτού μηνός μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Τίχωνος, επισκόπου αμαθούντος της Κύπρου,

0: μου των Κύριων και γαλλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το Σωτήρι μου την τιμιωτέραν των Χερουβήν και εν το ψωτέραν να συμπίτως των Σεραφείμ την αδιαθόδος Θεών λόγων τελούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Ό,τι επέβλεψε από την ταπείνωση.

Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων εν είτε των Κύριων εν των ουρανών εν είτε αυτών εν της υψής της υπρέπει ύμνος το Θεό εν είτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού εν είτε αυτών πάσε δυνάμεις αυτού συπρέπει ύμνος το Θεό εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών εν εσάτωσαν το όνομα Κύριο ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν έστησε αυτά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράχοντες και πάσε άβυση πυρ χάλες αχιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσα κέντρη τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινά πτερωτά βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού ύμνος πάση της οσίης αυτού της Ιης Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό άσατε το Κύριο άσμα κενών οι ένες αυτού εν εκκλησία οσίων εφρανθεί το Ισραήλ επιτοποίησαν δι' αυτόν και οι Ισιών αγκαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν εν εσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγκαλιάσονται επί των κοιτών αυτών υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστο μεν δες χερσίν αυτών του πείσε εκδίκησιν εν τις έθνες εν ελεγμούς εν τις λαείς του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες σιδηρές του ποιήσεν αυτής κρίμα έγγραπτον δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού εν είτε των Θεών εν της αγγείς αυτού εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού εν είτε αυτών εν ήχος άλπικος εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα εν είτε αυτών εν τυμπάνω και χορό εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνο εν είτε αυτών εν κυμβάλης ευήχης εν είτε αυτών εν κυμβάλης αλλαλαγμού πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριο.

Κύριον, σι δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και σι την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνε, Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι σύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Το Κύριο κλείνουμε, Κύριο και ευλόγησε ο Πάντας εμάς και τη μάρα του Νικουσίου που είσαι ερεθώς και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησε, δεδομένου σου μη παγκόσμια και υπερκόσμια και

Εναπίστη μεν το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και γαλίας άμεθα και εφράνθημεν, εν πάσες τες ημέρες ημών εφρανθήμεν, ανθών ημερών εταπείνουσας ημάς, ετώνων είδομεν κακά και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους Υιούς αυτών. Μη αποδοκιμάσεις με σωτήρ μου τη ραθυμία της αμαρτίας συνεχόμενων διέγυρών μου των λογισμών προς μετά.

0: Χριστού, εξομολογήστε το Κύριε και ψάλλει το όνομα της ύψιστε του αναγγέλντο το προετελαιό σου και την αληθιά σου κατανύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεσιμη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Το καρπατρί των Ιωνομούσιων ανακηρύξας κατ' ίσχυνας Άριον.

Όχι κίνεν εμεί του τέστηνε τη σαρκή μου αγαθών. Το φεγγάρ θέλειν παρακητέμι. Το δέκατε εργάζεστε το καλόν ουκ ευρίσκω. Ουγαρο θέλω ποιό αγαθών. Αλλά ου

Αλλήγουσα είναι μία αμαρτία. Ευρίσκω άρα των νόμων μου το θέλον τι εμεί πειν, το καλόν ότι εμεί το κακόν παράκειται. Συνείδω μεγάρ το νόμο του Θεού κατά τον έσω άνθρωπον. Βλέπω δέτερο νόμον της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενο το νόμο του νοός μου και εγμαλωτίζοντά με το νόμο της αμαρτίας, το όντι εν της μέλεσή μου. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τι μερίσεται εκ του σώματος του θανάτου.

εις της τροφής αυτού, εις ίνδαν πόλην οικόμηνης έλθετε, εξετάσατε, της ανάφτη άξιος εστί, κακιμήνατε, έως ανεξέλθετε.

Και προσφερόμενος και προσφερόμενος και προσφερόμενος και προσφερόμενος και

0: αστήρας, τ' αστήρας σοφία πρόσχομεν.
1: Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, του της Βασιλείας σου και στη τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρή και Υιός ευλοσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εγώ άπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Και μη σε μένει σημάσεις πειρασμού, αλλά ρίσε ημάς από

και από Θεόδωρος Βασιλείας και Ελευθέρης του Αγία σε εμάς, ο άνθρωπος της καθήμινας και ο δημιουργάτος ενών και καταξίωσον κατ' εάν σου ειρή, μεταδούν εμεί το χάσωματό σου και το τιμιέματο στη δημό που αντιπλούν ο Θεός. Γελάστε πίνη την αυτή, και λέει σώμη ο Θεός, ελάστε πίνη. Το αμαρτωλό και λέει σώμη ο Θεός, ελάστε πίνη.

0: Ιησούς
1: και μη δέχομαι.

Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ, ο Θεός, ο τελών η δικαιώσα και χανανέαν ελεήσα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξον μη τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενο και απτόμενο σου στην πόρνη και την εμόρουν. Η μέντα του κρασπέδου σου αψαμένη ευκαιρό στη μία συνέλαβε. Η δε του σου σατράν του πόδα κρατήσα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνό όλων το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπληκθεί. Αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, περισβίες της ασπόρος θεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων,

0: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους πλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριον είπο. Ου φίλοι μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ καρεστή τους αναξίους πλέγων. Θεού το σώμα και Θεοί με και τρέφει, Θεοί το πνεύμα των δε νου τρέφει ξένος. Έθελξα πόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον κυρία ύδατας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύντρεφης καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλύνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσοι σε λέξουν με ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω συν εις ελβίνης των υφών αοχητών με ελέγχει ουτίου καίσθη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός σου, μη σκρίμα μη γέννη το τάγια ταύτα, διό το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρση και αγιασμού ψυχής δε και σώματος και εις αραβούνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Συνομίες μου.

0: χειρονομίας με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσεύχεται.
1: Δείπνου σου του μυστικού.

σου καθάπερο Ιουδά. Καλώς ολίστης ομολογώσει.

Ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών παρουσιμέρα και δεξίωσε εμάς. Τον επουρανίο σου και θανάτω μυστηρίων θα το μίσον ημών την οδόν στήριξον εμάς. Εν το φόβο στους πάντας χωρίσον ημών τη ζωή, ασφάλιση με τα διαβήματα ευχές και οι κεσίες εν όξτε το και υπερτεν Μαρίας και πάντων σου των Αγίων.

ευλογώντας, ευλογώντας σε Κυρία και αγιάζων τους επίσης είπε πειθώτες όσων το λόγον σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον, αγίασον, τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου ή αυτούς αντιδόξασον τη θετική σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας ελπίζοντας επισέρειν του κόσμου σου δόρισε της Εκκλησίας σου τη σιερεύση της άρχουσιν μόνο στρατό και παντή το λαό σου ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνδωρημα τέλειον άνθεν εστί καταβαίνε εξού του Πατρός των Φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν

ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, όταν θα καταπατήσας, τον διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμος ο θαρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσοντας ψυχάς των κεκειμένων δούλων Σου, Παρασκευής Ελένης, Τεργίου Ηλία, Μαρίας Αναστασίου, Σταματίας, Βασιλείου και Γεωργίου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλωρό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός, Παναμάρτων, παρά αυτόν παραχθένε λόγο, η έργο διενίαιος αγαθός, τε φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ο και στην άνθρωπο ζωσίσετε και ούχα αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκ της αμαρτίας υπάρχει η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος αλήθεια, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκειμένων δούλων σου Παρασκευής, Ελένης, Τεργίου, Ηλία, Μαρίας, Αναστασίου, Σταματίας, Βασιλείου και Γεωργίου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί,

0: έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν κυρί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο, Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιο ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας αυτού

0: όλων των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Το Αγίο Ενδόξου είναι ο μάρτυρος Γεωργίου, του Ιωαννίνης Αθλήσαντος προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων, μυροφόρων γυναικών και του Αγίου Ενδόξου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Τίχωνος Επισκόπου Αμαρθούντος Κύπρου, τη μνήμη επιτελούμεν, και πάντως τον Αγίον ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς. Καλή σας.
1: Δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου ότι ο καπός με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατηξίω σας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβίζων αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπέρ ημών αποθανόνται και αναστάσει χαρισάμενος ημίν. Τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, απευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός, και μικέτη εμ' αυτό ζώλασή το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βιώ πάρω σε περθεί τη ζωή αιωνίου, εις την αίδιον καταντής ανάπαυση, ενθαώ των εορταζόντων ύφος ο ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος θάρρητον. Σιγαριτώντος ευετών και ανέκφραστος ευρωσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σοι επί πάσινης παρέσχουμη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ού σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου και νη τον πτερήγο σου σκιά και δώρισέ με μέχρι σε σκάτης μου να πνοείς επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου, εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη όρθος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με στον Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δου στροφήν μη σάρκα συνεκουσίω, ο πυρ υπάρχουν και φλέγων αναξίου. Μη δι καταφλέξει με μη πλαστούριέ μου. Μάλλον διέλθε προ μελών μου συνθέσει τη πάντα αρμού τη νεφρού τη καρδία. Φλέξω διακάνθε των όλων μου τεσμάτων ψυχήν κάθαρον αγίασοντα φρένα. Στα συγνία στήριξαν ω τα εισάμα. Εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αή σκέπε φρούριτε και φύλατε με εκ παντό έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άχνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξω με σον σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι σον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει Πάσχα κούργος παμπάθος. Πρέσβης φέρωση πάντα υγειασμένους, στα ταξιαρχίας των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου, τους σοφούς αποστόλους, προς τις δε συνάχραντων αχνή μητέρα. Όντας γλυπτάς έσπλα, πνευδέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος τον έργα σε λάτρη. Σιγάρι υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέτων ψυχών και λαμβρότης. Και εσύ πρεπόντος ως Θεό και δεσπότη δόξα να πάντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και ευφροσύνην και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκδεξιόν της εις δόξης πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάνω στον Αγίον. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκια, το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, σκέπη, καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σε ότι ηξέωσα ως με τον ανάξιον κοινωνών γενέστη του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεκούσα του αληθινών φως φωτισών μου, τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα ζωοποίησον με τον αθανατωμένο αντιαμαρτία. Ή το ελεήμονος Θεού φυλές πλαγνος μήτηρε λέσον με και δώσ κατάνοιξη και συντριβή εν την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανόημασή μου και ανάκληση εν της αιχμαλωσίας των λογισμών μου και αξίωσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοήσα κατά Κρήτος υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών ησίαση ψυχίστη και σώματος και παράσχομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνή και δοξάζεσαι πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Είναι πολύ εις τον δρόν σου δέσποτα καθαρίνου σου. Είναι ότι τον εφθαλμίου σου σωτηριών σου ετοίμασας. Καλά τα πρόσωπον πάντων και πάντως από κατασπιχνών και δόξων όσου.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και εί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τη δες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και εί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον όρθον ημών των επιούσιων δώσει με σήμερον και άφεση μην το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους όλους ημών.
1: Αμήν. Το στόματό σου καθάπερ πυρσό, εκλάμψα σε χάρη στην οικουμένη νεφώτιση, αναφυλαργυρία στο κόσμο, θησαυρού αναπέθετο. Το ύψο ημί τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξεν. Αλλά στι λόγει παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστο, με πρέσβευε το λόγο Χριστό, το Θεό Αθήνε τα ψυχά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την θείαν χάριν και δια των σών χιλέων, πάντα διδάσκει προ κοινήν τριάδι. Τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστο, με απομακάρι θεώσιε. Επαξίω επιμούμεσαι, υπάρχει. Γάρ καθηγητή ω τα θεία σαφών και νυν και έγιε στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία κύριε πάντων των Αγίων και τη Θεοτόκου τη είναι ειρήνη δόσιμη και λέισον ημά ω μόνο ικτήρμων. Κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έγιε στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβείμ και δοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρο στο λόγο ντεχούσαν, την όντω στο τόκον σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα σε ο Θεός, η Επίση, η δόξα σε Χριστός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, της πεσβείας της Παναγράμματος, Άρχιε Επισκόπου Κωνσταντινού Πόλης του Χριστοστόμου, τη Θεή μου του Υγεία του Πελέσσαμε και πάνω στην Υγεία του Λέησε και σώσε εμάς ο αδελφός του άνθρωπος, διευκόμενο και ομιλημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον εμάς.

ακόμη και με εγκεκριμένο ισχυρισμό υγείας για τις πολυφενόλες του. Ή για το κρασί, που έπαψε να είναι μόνο χύμα λευκό ή κόκκινο και σήμερα στην Ευρώπη, στον Καναδά και στην Ασία, υπάρχουν καταναλωτές που καταφέρνουν να συλλαβήσουν το ξινό μαυρό. Για τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας που ταξιδεύουν προς τα τραπέζια της Ευρώπης. Εδώ και χρόνια ο κόσμος συναντήθηκε με εκείνα τα προϊόντα που έγιναν πρεσβευτές του τόπου μου. Μαστίχα Χίου, κρόκος Κοζάνης, αυγοτάραχο Μεσολογγίου, φάβα Σαντορίνης και πόσα άλλα ακόμα. Η ελληνική γαστρονομία και η παραγωγή άρχισε να βγαίνει από το γενικό και να πηγαίνει στο ειδικό. Από το ελληνικό προϊόν στο προϊόν με όνομα, τόπο, σπανιότητα. Η φετινή σεζόν θα δώσει την ευκαιρία σε πολλούς ξένους επισκέπτες αλλά και στους ντόπιους να γευτούν πολλά τέτοια αριστουργήματα, ποίηματα ανθρώπων αλλά και του τόπου της κάθε περιοχής. Θα δοκιμάσουν σε ταβέρνες, εστιατόρια, στην Αθήνα, στα νησιά, σε ξενοδοχεία, σε καφενεία του Αιγαίου, οπουδήποτε. Ένα τυρί που οριμάζει μέσα σε τυνιακές κολοκύθες, ένα μέλι που παίρνει το βαθύ του χρώμα από τα ρίκια της Ικαρίας, ένα ρεβιθάκι που κουβαλάει την ξηρασία της Ύφνου, ένα θαλασσινό μεζέ από τους ψαράδες της Λίμνου ή την οστιμιά του θεραπευτικού σιδερίτη. Η παραγωγή, οι πιο ικανοί στρατιώτες είναι αυτοί που φρουρούν την ελληνική διατροφή, για να το πούμε έτσι λίγο μεταφορικά. Σύντομη λοιπόν περιήγηση στην Ελλάδα, πολύ σύντομη θα είναι, στις γευστικές ομορφιές της πατρίδας μας. Αν και η Λίμνος έρχεται στο νου μας για το σιτάρι, το κρασί και το νόστιμο τυρί Καλαθάκι, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μεγάλο μέρος της εκλεκτής παραγωγής της προέρχεται από τη θάλασσα. Από αυτήν ξεκίνησε το 1993 ο Γιώργος Κουτούκης, ψαράς δεύτερης γενιάς, όταν ίδρυσε με τους γιους του, Πέτρο και Κώστα, την οικογενική επιχείρηση Λίμνου Θάλασσα στο Μούδρο. Με τα δικά τους αλιευτικά ψαρεύουν χταπόδια, κολλιούς, σαρδέλες, γάβρο, θαλασσινά και μεγάλες συναγρίδες Αιγαίου. Στο σύγχρονο εργαστήριό τους επεξεργάζονται τα ψάρια φυσικά, τα παστώνουν, τα μαρινάρουν ή τα καπνίζουν σε ξύλο οξιάς, συχνά με μυρωδικά της Λίμνου και με τις συνταγές της μητέρας τους Δέσποινας. Τα καπνιστά χταπόδια, οι μελίπαστες σαρδέλες, ο καπνιστός λικουρίνος και τα πικάντικα μύδια τους έχουν γίνει μεζέδες με καθαρή νησιώτικη ταυτότητα, φαίνοντας σήμερα σε καλά ντέλη αλλά και σε μεγάλα εστιατόρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από τα πιο ιδιότυπα τυριά των Κυκλάδων, πάλι για να κατέβουμε λίγο πιο νότια, το καρύκι είναι ένα ακόμα προϊόν που έχει γεννηθεί από την εφευρετικότητα μιας αγροτικής οικονομίας που δεν πετούσε τίποτα. Αυτή ήταν η παραδοσιακή οικονομία του τόπου μας, φίλες και φίλοι ακροατές. Παράγεται με αγελαδινό γάλα που συλλέγεται καθημερινά από τα κοπάδια του νησιού και οριμάζει μέσα σε αποξηραμένη νεροκολοκύθα. Ναι, σωστά. Το φλασκί ή καρύκι, όπως λέγεται στην τοπική διάλεκτο. Η νεροκολοκύθα με τη σκληρή φλούδα και το άδειο εσωτερικό δεν τρώγεται. Αφού ξεραθεί, γίνεται ένα σκεύος ορίμανσης. Εκεί μέσα το τυρί αποκτά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Όριμη, γινωμένη, πικάντικη γεύση, έντονα αρώματα και χρώματα που, ανάλογα με το χρόνο, περνούν από την κίτρινη όχρα και μπορεί να γίνουν από πορτοκαλί μέχρι μπλε, πράσινο ή σκουροκόκκινο. Στην Τίνο το βρίσκει κανείς στα καλά εστιατόρια, αλλά και σε σημεία πώλησης του συνεταιρισμού.

Πάμε στην Ικαρία, η οποία έχτισε το αφήγημα της μακροζωίας πατώντας όχι μόνο στον τρόπο ζωής των κατοίκων, αλλά και στη μορφολογία της, στα βουνά, στις απότομες πλαγιές, στις άγριες διαδρομές. Στην πιο αδρή γαστρονομική όψη του νησιού, καμαρώνουμε για τις φθινοπορεινές ανθοφορίες, τα ρίκια που οι ντόπιοι τα λένε άναμα, και τα μελίσια που κρύβουν στο μέλι τους κάτι από την τραχύτητα και την αντοχή του τόπου. Από αυτά προέρχεται το αναματόμελο, ένα δισεύρετο μέλι με βαθύ χάλκινο κοκκινοπό χρώμα και έντονη γεύση. Ο Μανώλης Χριστοδούλου και η σύζυγός του Αμαλία στη μελισσοκομική μονάδα Αμαλία ανήκουν στους παραγωγούς που έχουν αναδείξει αυτό το ιδιαίτερο ικαριώτικο προϊόν. Είναι μέλι πυκνό, παχύρευστο, με αρωματική ένταση και μια χαρακτηριστική επίγευση, πολλές φορές βουτυρένια, με υψηλή θρεπτική αξία και υψηλή αντιοξειδωτική δράση. Σε μια κουταλιά του θα βρείτε την ικαρία των θάμνων, των μελισσιών και της πεισματικής φύσης. Η Σύφνος πάλι είναι γνωστό ότι είναι το νησί του Νίκου του Τσιλαμεντέ, της μεγάλης κεραμικής παράδοσης και της Ρεβιθάδας. Αλλά έχει μπει τα τελευταία χρόνια στο ραντάρ μιας διεθνούς κοινότητας ταξιδιωτών που την προτιμούν για τη γαστρονομία της, τα δείπνα δίπλα στη θάλασσα, τα τοπικά προϊόντα, τα οποία ίσα που φτάνουν για μια σεζόν. Από τα πιο χαρακτηριστικά είναι το μικρόσπερμο ντόπιο ρεβίθι που καλλιεργείται ακόμη από λίγους παραγωγούς, ανάμεσα στους οποίους και η Μάρο Λεμπέση Ναρλή. Μεγαλώνει άνυδρα, χωρίς ποτίσματα, με κουπριές αντί για λιπάσματα, σε χώματα φτωχά αλλά γενναιόδωρα. Είναι μικρό, γλυκό, πυκνό, στεκούμενο. Δεν λιώνει εύκολα, ούτε χάνει το χαρακτήρα του στο πολύ οροψίσιμο. Βεβαίως στο νησί υπάρχει και το ιδανικό σκεύος γι' αυτό. Είναι το πύληνο τσικάλι. Φτιαγμένο από τα χέρια των ντόπιων αγκιοπλαστών, υπάρχει ακριβώς για να το υποδέχεται. Κάπως έτσι λοιπόν προϊόν και σκεύος εξηγούν το ένα το άλλο. Το ρεβίθι θέλει χρόνο, χώμα και φωτιά. Το τσικάλι κρατάει τη θερμότητα, την υγρασία και συμπυκνώνει τη γεύση. Μαζί γίνονται η συφνεϊκή ρεβιθάδα, ένα από τα πιο ταπεινά και ταυτόχρονα βαθιά νόστιμα πιάτα του Αιγαίου. Και ας πεταχτούμε και πιο βόρεια τώρα, μέχρι τα Καμβούνια Όρη, κοντά στη Δεσκάτη των Γρεβενών, σε χωράφια που είχαν μείνει χέρσα για περισσότερα από 30 χρόνια. Εκεί λοιπόν ο Χρυσοβαλάντης Κόγιος και ο Αστέριος Γκανάς καλλιεργούν ελληνικά βότανα μεγάλου υψομέτρου με βιοδυναμική φιλοσοφία. Η αφετηρία τους ήταν ο σιδερίτης, η γενής ποικιλία σιδερίτης Ραεσερή, που αναπαράγουν από γενετικό υλικό άγριων φυτών, διαφυλάσσοντας το τοπικό DNA και την βιοποικιλότητα της περιοχής. Στα κτήματά τους, που φτάνουν μέχρι τα 1430 μέτρα υψόμετρο, καλλιεργούν επίσης μέντα, φλισκούνι, χαμομήλι, φασκόμηλο, λουίζα, μελισσόχορτο, δεντρολίβανο, ματζουράνα, ρίγανη και θυμάρι. Τα βότανα αποξηραίνονται φυσικά, ώστε να διατηρούν άρωμα, ένταση και καθαρότητα, και συσκευάζονται με τρόπο που προστατεύει τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση αυτών των προϊόντων, κορφές, το τσάι του βουνού είναι το καλύτερο παράδειγμα της συνεργασίας φύσης και ανθρώπου.

0: Ξαφνικά ξεκινήσαμε την πρωινή μας σημερινή ραδιοφωνική διαδρομή. Η Ελλάδα έχει υπέροχους γευστικούς θησαυρούς, πραγματικά φίλες και φίλοι ακροατές, σε κάθε γωνιά της. Υπάρχουν μικρές παραγωγές που η μία είναι καλύτερη από την άλλη και θα έφταναν να ανεβάσουν την Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο στην πρώτη θέση. Δεν τις αναγνωρίζουμε, δεν τις καταλαβαίνουμε και συχνά τις προσπερνάμε και ακολουθούμε μόδες ξενικές, αντιγράφοντας πρότυπα άλλων χωρών και συγκεντρωνόμαστε πίσω από καινούργια καταστήματα που γίνονται μόδα ή από τροφές που δεν ξέραμε και τις ανακαλύψαμε ξαφνικά, γιατί και αυτές γίνανε μόδα. Έχει όμως ο τόπος τα πάντα. Και ο Θεός ακόμα τον ευλογεί αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους του. Έχουμε λοιπόν τούτη την ώρα την σπάνια καταγραφή, όπου θα ακούσουμε σε μια συγκλονιστική και αποκαλυπτική συνέντευξη τον μακαριστό γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό, που υπήρξε πνευματικό παιδί και μαθητής του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Σε μια από τις σημαντικότερες στιγμές που μπόρεσαν να καταγραφούν, μια συνέντευξη με πατερικό λόγο και πνευματική παρησία για τον σύγχρονο άνθρωπο, την νεολαία, την οικογένεια, την εγκράτεια, τον γάμο, τον μοναχισμό, το Άγιο Όρος, αλλά και την πνευματική κρίση της εποχής μας. Όλα αυτά μας έρχονται από παλαιά. Πρόκειται για συνέντευξη που χαροχωρήθηκε από τον μακαριστό γέροντα Ιωσήφ εκεί, στη Μονή Βατοπεδίου, στον δημοσιογράφο Φρίξο Κλεάνθους το 1992, όμως δεν έχει χάσει καθόλου μα καθόλου την επικαιρότητά της. Εκεί λοιπόν στο Άγιον Όρος βρέθηκε ο τηλεοπτικός σταθμός Λόγος της Κύπρου και κατέγραψε αυτά που θα ακούσουμε κι εμείς ευθύς αμέσως.
1: Λέγεται ότι η παρουσία του χριστιανού είναι μια παρουσία μαρτυρίας στη ζωή. Και ήθελα πάνω σε αυτό το σημείο να άκουα τη σκέψη σας. Είναι δυνατό να πούμε ότι ο χριστιανισμός έρχεται και σε αντίθεση με τη ζωή? Εμποδίζει τον χριστιανό από το να χαρεί και να απολαύσει τη ζωή? Γιατί υπάρχει εδώ μια παρεξηγημένη αντίληψη γύρω από τις χαρές και τις απολαύσεις της ζωής από τους πολλούς ανθρώπους ίσως.
2: Κοιτάξτε, τώρα το θέμα είναι ποιες είναι οι χαρές της ζωής, πρέπει να τις βρούμε.
1: Πολύ ορθά αυτό.
2: Εάν λοιπόν οι χαρές της ζωής τοποθετούνται μέσα στους νόμους της πατάλης, της παραφύσης ζωής, διότι κοιτάξτε, σε δύο σκέλη έχει ανάγκη να κινείται η ανθρώπινος υπόστασης. Στους νόμους της χρείας και στους νόμους της επιθυμίας. Χρεία και επιθυμία είναι δύο μικρές λέξεις, αλλά έχουν διάσταση ενός ανατολέα αποδισμών. Η μεν χρεία είναι όρος της αυταρκίας, της συντηρήσεων μας στην παρούσαν ζωή, για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και έτσι να μεταφερθούμε εκ του θανάτου τούτου της εξορίας στην αιωνιότητα της ζωής. Αυτός είναι ο προορισμός. Επομένως λοιπόν, ο νόμος της χρείας είναι εκείνος ο οποίος επιβάλλεται στην ανθρώπινη φύση, στην ανθρώπινη υπόσταση. Όχι της επιθυμίας. Ο νόμος της επιθυμίας είναι ακόρεστος όρος, ατέλειωτος, όπως, τι να σας πω, αν κάποτε γεμίσει η θάλασσα από τα νερά που τρέχουν από όξο και δεν χωράει άλλο, έτσι θα φτάσουμε και τέρμα εις τον κόρο της επιθυμίας. Η επιθυμία είναι ακατάσχετη και παράλογη. Δεν ανταποκρίνει τους φυσικούς κανόνες. Λοιπόν, εάν κινούμε θέση στους όρους της χρείας, εκεί ακριβώς ολοκληρώνουμε και τους όρους της φιλοσοφίας και εκεί ολοκληρώνουμε και τους όρους της ανθρώπινης προσωπικότητας. Και σας λέω τώρα μια εξής διαφορά, ένα απλό παράδειγμα. Βάζουμε δύο άνδρας, δύο ανθρώπους μαζί, οι οποίοι πεινούν αμφότεροι, πεινούν και θέλουν να ικανοποιήσουν την ανάγκη της πείνας. Και στον ένα δίνουμε κατά αυτάρκεια αυτό που του χρειάζεται να φάει και να φτάσει. Τον άλλον τον αφήνουμε να φάει και να σπαταλήσει με τον δικό του τρόπο, νομίζοντας ότι κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται ευτυχής. Και ένας έφαε το πιάτο του, το φαγητό αυτό που του χρειαζόταν για να χορτάσει. Και ο άλλος σπατάλησε τεράστια ποσά που θα μπορούσαν πάρα πολλές οικογένειες να ζήσουν αυτά. Και τα σπατάλησε και τα συνέπεψε και τα διεύθυνε. Ποια είναι η διαφορά αυτών των δύο ανθρώπων τώρα κατά τους κανόνες της φύσεως? Δηλαδή θεωρείται ευτυχία η σπατάλη που έκαμε αυτός? Τότε λοιπόν πώς θα πούμε, για να είμαι θα πάντοτε ειλικρινής στις θέσεις μας, πρέπει πάντοτε να κινούμε μέσα στους όρους τους φυσιολογικούς και τους φιλοσοφικούς που ανήκουν στην ανθρώπινη υπόσταση. Εάν φύγουμε από αυτούς, τότε πλέον δεν μπορούμε να συζητούμε. Διότι για να ανταποκριθούμε ανθρωπίνως, πρέπει να βρισκόμαστε στα ανθρώπινα περιθώρια. Άρα λοιπόν τα ανθρώπινα περιθώρια δεν παραδέχονται τη σπατάλη. Παραδέχονται μόνο την χρεια. Στους νόμους της χρειάς λοιπόν, εκεί βρίσκομαι την παγκόσμια ιστορία να στηρίζει ολόκληρη τη φιλοσοφία. Και εμείς τουλάχιστον οι Έλληνες έχουμε και έναν λόγο παραπάνω, διότι στους νόμους ακριβώς της χρειάς και της φιλοσοφίας εστέκονται οι πρόγονοι μας και πριν Χριστού. Πριν της παρουσίας του φωτισμού της Κάρτος, ανακάλυψαν μόνο τους με τους φυσικούς κανόνας ότι ο άνθρωπος είναι μόνο αυτός, ο οποίος ζει στην αυτάρκεια, φιλοσοφώντας στην ανθρώπινη προσωπικότητα. Αυτά λοιπόν, πώς μπορούμε να τα καταργήσουμε τώρα και να θεωρούμε δηλαδή τριφήν τη σπατάλη, καταλάβατε, η οποία είναι επικίνδυνη και κατά, ακόμα, και κατά αυτής ακόμα της υγείας. Δεν είναι λόγοι αυτοί, δεν συζητούνται αυτά.
1: Πάτε Ρωσή, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να προχωρήσουμε σε μια δεύτερη ερώτηση τώρα. Ξέρετε, ζούμε σε καιρούς κατακλυσμών. Αρχές, αξίες, ιδανικά ανατρέπονται, αλλάζουν. Και ακριβώς εδώ ήθελα να σας ρωτήσω πώς τοποθετείται ο χριστιανισμός στη σημερινή εποχή πάνω στο θέμα τούτο και να προχωρήσω και κάτι άλλο αναφορικά και με τους νέους, ειδικά στο θέμα της συγκράτειας και της αγνότητας, στα οποία εκεί σήμερα είναι όλα άνω κάτω όπως θα αντιμετωπίζει η σημερινή.
2: Κοίταξε αγαπητέ μου, το θέμα είναι το ίδιο. Το θέμα είναι το ίδιο, διότι η ανθρώπινη υπόσταση, η ανθρώπινη προσωπικότητα έχει αυτές τις βάσεις. Είτε νέος είναι κανείς, είτε μεσήλικς, είτε ιέρον, είτε οποιαδήποτε φυλή και χρόνο και περίσταση βρίσκεται, ανήκει στους φυσικούς αυτούς νόμους και κανόνες. Δεν υπάρχει διαφορά. Σαν χριστιανός ακόμα και ένα λόγος παραπάνω. Εδώ βρίσκομαι ότι για να είναι κανείς χριστιανός πρέπει να πειθαρχήσει στο θείο θέλημα. Το θείο θέλημα είναι εκείνο το οποίο μας αποκαλύπτει εδώ και μας λέει, όχι εκείνος ο οποίος παταλάει και καταχράται, αλλά ο εμβλέψας εμπαθός κατακρίνεται. Διότι απέδειξε ότι με την προαίρεση του επαραχάραξε τους κανόνας της ηθικής που εκεί χαρακτηρίζεται η προσωπικότητα. Τώρα πώς θα πούμε τώρα λοιπόν. Και δείξτε, είπαμε και από την αρχή, ιδίως για την νεολαία, θα κάνω μια μικρή παρέκκληση. Το θέμα της νεολαίας πρέπει να εξεταστεί διαφορετικά. Σήμερα δεν φταίνει οι νέοι οι οποίοι εγκατελείφθησαν μόνοι τους και άγονται από τις ορμές. Φταίνει η παιδαγωγή. Διότι η νεολαία, να με συγχωρέσει η αγαπητή νεολαία που μου λέω έτσι, αλλά εγώ εξασκώ πρακτικά την ψυχολογία και 55 χρόνια. Λοιπόν, η νεολαία υστερείται λογικής. Ο άνθρωπος ο οποίος υστερείται λογικής δεν είναι ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Γι' αυτό λοιπόν στην νεολαία επιβάλλεται η κυδαιμονία. Για να συμπληρώνει η κυδαιμονία τις ελλείψεις της λογικής που λείπουν από τα νιάτα που δεν ορίμασαν ακόμα. Η νεολαία σε ένα μεγάλο μέρος της ή μικρότερο άγεται από τους όρους και του νόμου της ορμής. Μα αυτή είναι η χτινώδης κατάσταση. Η ζωώδης κατάσταση είναι αυτή, διότι το ζώο, μη έχοντας λογική, έχει ελαττήριον των κινήσεων του μόνο τις ορμές. Ιστριλατούμενον από τις ορμές της πείνας, της ζύψας, του κρύου, του κόπου, κινείται βάσει αυτών να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες. Και κατά αυτόν τον τρόπο, χωρίς λογική, κινδυνεύει και καταστρέφεται. Λοιπόν, η νεολαία η οποία υστερείται λογικής, δεν απέχει πολύ από την ζωώδη κατάσταση. Και γι' αυτό επιβάλλεται η κεδαιμονία. Και κοίταξε τι ωραία που λέει η Γραφή και παλαιότερα, ως της φίδεται της εαυτού ράβδου, μισή των εαυτού ιών. Και αυτό ερέθη πριν πόσες χιλιάδες χρόνια. Και συνεχίζεται να είναι. Και μας έδειξαν οι πρόγονοι μας, οι οποίοι έζησαν χωρίς την χάρη, την παιδαγωγία των νέων. Και κατεδίκασαν σε θάνατο τον φιλοσοφικότερο άνδρα που γεννήθη τον Σωκράτη, διότι δήθεν έφθυρε την νεολαία εισάγοντας κενά δαιμόνια. Πού πάμε τώρα λοιπόν. Άρα εκείνο που επιβάλλεται σήμερα και πάντοτε όσο υπάρχει ανθρώπινος υπόστασης, στην νεολαία χρειάζεται και δαιμονία. Να μην αφιέται η νεολαία να άγεται από τις ορμές. Διότι οι ορμές είναι χτινώδεις. Οι ορμές εξυγνούνται μέσα στους όρους της επιθυμίας και όχι της χρειάς. Διότι έρχονται οι ορμές, να πούμε, αυτές που τις λέτε εσείς σαρκικές, σεξουαλικές. Τότε ποια υπόσταση έχουν αυτές μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Δεν θα ακούσουμε τι λένε οι διεφθαρμένοι σεξολόγοι. Διότι θα τους ελέγξουν οι μοναχοί, οι οποίοι ζουν με εγκράτεια, ότι είναι υγιέστεροι και περιούστεροι. Άρα η κακή χρήση σε αυτόν, ουδέποτε συνευδοκεί ή συμπράττει ή συνέρει στους φυσικούς κανόνες. Αυτό είναι με τα πρωτικών κακών, το οποίο επέτρεψε ο Θεός να γίνεται η αναπαραγωγή της φυλής μέσω του γάμου. Επομένως ο γάμος έχει ένα όρο. Όταν οριμάζει ένας νέος να μπαίνει μέσα στο γάμο, οπότε βρίσκεται τη λύση αυτής της ζωής και προσφέρει φυσιολογικά και τους κανόνες του χρέους της αναπαραγωγής, όπως αυτός γεννήθηκε από την μου, να παράγει και αυτός άλλους. Ή τουλάχιστον να μου πει κανείς, μα ναι, ο γάμος είναι μόνο για παιδοποία. Αλίμονο, δεν είναι. Αλλά μέσω του γάμου επιτρέπεται και η ελευθερία της χρήσης αυτού του τρόπου. Διότι δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που είναι στο γάμο και έχει αποκτήσει τρία παιδιά, ότι μόνο τρεις φορές έχει συναντηθεί με τη σύζυγό του. Του επιτρέπεται όμως μέσα στην νομίμου σύζυγου, που είναι το δεύτερο πρόσωπο που ολοκληρώνει την προσωπικότητα του, να εκφράζει την αγάπη του πρακτικά και απόλυτα. Και έτσι εκεί να ικανοποιείται. Μέσα στα λογικά περιθώρια. Όταν αυτό όμως το καταχράται, τότε βγήκε τελείως από τους φυσικούς κανόνες. Αυτό δεν υπάρχει στη ζωώδη κατάσταση. Γιατί τα ζώα βλέπετε ότι παρόλο που είναι ελεύθερα, δεν κάνουν χρήση πριν να έρθει η κανονική τους ώρα. Ο άνθρωπος επέρασε τα σύνορα. Και από εκεί. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται να αγόμεθα από τις ορμές. Όταν αγόμεθα από τις ορμές, πάβουμε να έχουμε προσωπικότητα. Δεν είμαστε λοιπόν άνθρωποι.
1: Ναι, είναι γεγονός, πατέρα Ιωσήφ, ότι οι νέοι χρειάζονται καθοδήγηση και συμβουλές από τους μεγαλύτερους. Η λογική τους είναι υποβαθμισμένη. Έχουν έναν περισσότερο αυθορμητισμό, μια περισσότερη ζωντάνια και χρειάζονται οπωσδήποτε μια προσοχή από τους μεγαλύτερους. Και εδώ όμως ακριβώς συμβαίνει καμιά φορά ότι κάποιοι έρχονται και λένε στους νέους ότι η εγκράτεια, η αγνότητα τους βλάπτει, βλάπτει την υγεία τους. Και μάλιστα τους συμβουλεύουν ότι για να αντιμετωπίσουν αυτό το κίνδυνο πρέπει να έχουν προγαμιές σεξουαλικές σχέσεις. Πάνω σε αυτό, έτσι, αν έχετε την καλοσύνη.
2: Μα κοιτάξτε, τώρα τι θα πούμε, είναι λελειμμένο το θέμα. Διότι υπάρχουν διεφθαρμένοι άνθρωποι και υπήρξαν σε όλη την παγκόσμια ιστορία, υπάρχουν. Υπάρχουν πάντοτε κακόβουλοι άνθρωποι σε όλη την παγκόσμια ιστορία. Δεν είναι μόνο τούτο που συμβουλεύουν. Συμβουλεύουν την κλοπή, συμβουλεύουν την ληστεία, συμβουλεύουν το ψέμα, συμβουλεύουν τον δόλο, συμβουλεύουν όλους τους τρόπους της κακοηθείας που ανέτρεψαν τους φυσικούς κανόνες της ζωής. Αυτοί πάντοτε υπάρχουν και υπάρχει ο πατέρας όλων τούτων, ο διάβολος. Ο οποίος δημιουργεί όλα τούτα. Πάντα είμαι έξω στην αλλού, πάντα συμφέρει. Η ανθρώπινη προσωπικότητα εξυγνείται στους κανόνες της λογικής, κατάλαβες, και της φιλοσοφίας. Άμα βγει από εκεί, δεν πάει να έχει προσωπικότητα. Δεν μας ξενίζει ότι υπάρχουν αυτοί. Εφόσον υπάρχει ο πατήρ του, ο διάβολο. Ο οποίος είναι πηγή του κακού. Α, εμείς όμως τι κάνουμε, κατάλαβες. Ούτε εξουσίας του μυθωσόμεθα υπότιμος. Δεν μου λέτε, μα και σε αυτούς ακόμα τους παραχραστάς των θηλυκών κανόνων, πάλι και σε αυτούς θα δείτε ότι υπάρχουν αρχές πάλι. Διότι δεν μου λέτε, αυτοί οι οποίοι διδάσκουν όλα αυτά, δεν κρατούν τα παιδιά τους και τον εαυτό τους στους κανόνες της υγείας. Πολλές φορές δεν τους επιβάλλεται κάτι το οποίο είναι ανθυγιεινόν. Η όρεξη το έχει, και όμως επειδή ξέρω ότι αρρωστήσω δεν το τρώνε. Να ότι υποβάλλονται κι αυτοί στους κανόνες της ηθικής. Δεν κατάλαβες, του συγκρατημού. Άρα, άμα αφαιρέσουμε αυτούς, δεν υπάρχει ανθρώπινη προσωπικότητα. Και αυτοί ακόμα οι διεφθαρμένοι έχουν κανόνες ηθικολογίας. Που πειθαρχούν. Δεν μπορεί η ανθρώπινη προσωπικότητα μετά την πτώση, εάν δεν ρημουλκείται από ηθικούς κανόνες, δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό και δόθηκαν από το Θεό εξ αρχής οι εντολές.
1: Να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, Γέροντα. Κατά καιρούς γίνεται λόγος για νομιμοποίηση της ομοφιλοφιλίας.
2: Ωχ, Παναγία μου. Τώρα, γιατί το προβάλλεις αυτό?
1: Δεν τολμώ να προχωρήσω παρακάτω, αντιλαμβάνεσαι, Γέροντα.
2: Εμείς είπαμε πρωτύτερα την εισαγωγή να απαγορεύσαμε. Και εσείς φτάνετε το τέρμα. Αυτό το πράγμα μόνο η διήγηση προκάλεσε ανετριχίλα. Μόνο η διήγηση προκάλεσε ανετριχίλα. Δηλαδή δεν υπάρχει κατώτερος όρος τόσος και διαφθοράς και διαστροφής από αυτό που δεν υπάρχει ούτε σταχτήνη πλέον.
1: Γέροντα, σας ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι γιατί το ακούν και οι αγαπητοί τηλεθεατές μας. Επειδή από αρκετούς, όπως λέγονται, μοντέρνοι, σύγχρονοι, είναι τα ευρωπαϊκά θέσμια, εκεί στενίζονται.
2: Είναι τα εργαλεία του σατανά και πρέπει να έχετε το νου σας όλοι να είστε προσεκτικοί. Ο διάβολος, σε καταλάβεις, όπως λέει, το έργο μου δεν με ποιήσε. Θα κάνει τη δουλειά του και δεν υποχωρεί. Έχει τα στρατεύματα του, έχει, καταλάβες, τα όπλα του, τα όργανα του, τα μέσα του, για τα οποία προβάλλει την κακότητά του. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι και τα ξέρουμε. Από το βάπτισμα όλοι μας υποσχεθήκαμε και είπε. Είπαμε, μόλις βγήκαμε από το βάπτισμα, μπήκαμε μέσα και στρατευθήκαμε μέσα στην εκκλησία, μέσα στην βασιλεία του Θεού, είπαμε ότι από τα σώμεθα του σατανά και πάση τις έργεις και τις πομπές αυτού. Έργα και πομπές του σατανά είναι αυτά. Εκεί τα είπαμε από εκεί. Τώρα δεν υπάρχει ερωτηματικό. Εκτός που, αν κάνεις αυτήν την χριστιανός, τότε είναι ελεύθερο να ζήσει τη ζωή της ζωής όπως του αρέσει. Εφόσον όμως δεν λέγεται χριστιανός, πρέπει να σκεφτεί τι είπε όταν βγήκε από το βάπτισμα. Όταν βγήκε από το βάπτισμα, εκεί μέσα που το ρώτησα γιατί πήγε, είπε ήρθα εδώ για να αρνηθώ και υποτάσσομαι και επιτύω. Ήρθε που φτύνει. Γυρίζει προς δεσμάς και φτύνει τρεις φορές. Καταλάβεις, εμπτύει πρακτικά τις πράξεις και τις σκέψεις και όλα τα σατανικά θεραπουργήματα. Επομένως, δεν χωράει συζήτηση ερωτηματικό γι' αυτό.
3: Γύρω και πάλι σας ευχαριστώ πολύ και να πάμε σε κάποιο άλλο θέμα. Μπορεί να δεχθεί η Εκκλησία τον πολιτικό γάμο?
2: Ο πολιτικός γάμος στην Εκκλησία δεν χρειάζεται. Ο πολιτικός γάμος όμως, είπα, μέσα στην κοινωνία, καμιά φορά καταντά να είναι αναγκαίων κακών. Γιατί είπαμε υπάρχουν λαοί και άνθρωποι και πρόσωπα τα οποία δεν πιστεύουν στον Θεό, έχουν δικές τους ιδεολογίες. Πώς θα τον πάρεις αυτόν να τον υποτάξεις στους κανόνες της Εκκλησίας, την οποία δεν πιστεύει, δεν παραδέχεται. Κατά ανάγκη αυτοί δικαιούνται να έχουν πολιτικό γάμο, για να έχουν μια ανισορροπία κοινωνική. Στην Εκκλησία δεν τίθεται θέμα. Κοιτάξτε αγαπητέ μου, εάν εμείς σαν πιστοί να καθίσουμε στο τραπέζι μας να φάμε απλώς το φαγητό μας και δεν τολμούμε αν δεν κάνουμε μια μικρή προσευχή. Δηλαδή και εκεί ακόμα να είναι μαζί μας ο Θεός, ουδέποτε να είμαστε χωρίς Θεό. Πόσο μάλλον στο τελειότερο μυστήριο που ενώνει δύο ξένες υπάρξεις, να τις κάνουμε τις δύο ένα και από αυτήν να πηγάσει η ζωή, πώς είναι δυνατόν να λείπει η Εκκλησία?
3: Για τον πιστό, πατέρ Ιωσήφ, ποια έννοια είχε ο πολιτικός γάμος?
2: Ο πολιτικός γάμος δεν έχει κανένα νόημα για τον πιστό. Δεν έχει κανένα νόημα. Διότι κοιτάξτε, ο πολιτικός γάμος δεν είναι γάμος. Είναι συμφωνία δύο προσώπων να συνοικούν. Όπως είναι το γαλλικό καθεστώς. Νομίζω το γαλλικό καθεστώς του γάμου είναι η συστέγαση. Όταν δύο πρόσωπα, δηλαδή αμφωτέρων των φύλων, συστεγάζονται, θεωρούνται έγγαμοι. Ναι, αρκεί ότι συστεγάζονται ένας άντρας και μια γυναίκα, και ας μην έχουν σχέσεις, θεωρούνται ότι αν θέλουν να διεκδικήσουν δηλαδή, γαμικές εξουσίες, τις δικαιούνται, αρκεί ότι συστεγάζονται. Έτσι είναι η νομοθεσία τους. Σε εμάς αυτό τα πράγματα δεν χρειάζονται. Εδώ, για να είμαι, όπως είπα και πρώτητα, εάν δεν θέλουμε εμείς την πιο απλή πράξη της ζωής μας να την κάνουμε χωρίς Θεόν, γιατί θέλουμε πάντοτε να είμαστε με τον Θεό, διότι δεν υπάρχουμε ποτέ λίγο χριστιανοί και άλλοτε περισσότερο χριστιανοί. Πάντοτε είμαστε πιστοί, πάντοτε ανήκουμε στον Θεό. Και πάντοτε έχουμε ανάγκη της συμπράξεως και της συμβαδίσεως μαζί με τη Θεία Χάρη. Διότι ο Κύριος μας ομολογεί ότι χωρίς εμού ούτε να σε πει ουδέν. Επομένως επανέρχομαι εις τον γάμο, που είναι το τελειότερο μυστήριο, δηλαδή το πιο σοβαρό. Διότι ενώνονται δύο ξένες υποστάσεις, μια ξένη κόρη και ένας ξένος νέος. Και ενώνονται διαπαντός και διαβίου, ούτως ώστε αυτά τα δύο να μην είναι πλέον δύο, αλλά να γίνουν ένα. Και μέσω αυτού του ενός θα πηγάσει η ζωή και θα γεννηθεί η οικογένεια. Πώς είναι δυνατόν να λείπει από εδώ η Χάρις και η Εκκλησία? Άρα ο χριστιανικός γάμος για μας είναι επιβεβλημένος. Έξω από το χριστιανικό γάμο εμείς δεν αναγνωρίζουμε. Αν όμως η πολιτεία τον αναγνωρίζει για την ισορροπία της κοινωνικότητας, ας το κάνει η πολιτεία.
3: Από τις επαφές που έχετε με τον κόσμο, από τις επισκέψεις που σας γίνονται, Γέροντα, νομίζετε ότι ο θεσμός της οικογένειας σήμερα περνά κρίση?
2: Βέβαια. Βέβαια περνά κρίση και κάθε μέρα τα τηλέφωνα μου έναν έχουν καταγράψει τις μεγαλύτερες αυτές μόνο με αυτά τα ερωτηματικά. Πως διάφοροι άντρες οι οποίοι έφυγαν από την χριστιανική τους ιδιότητα και άγονται από τον νόμο της επιθυμίας και των διεφθαρμένων ανθρώπων της νοθεσίας και της παραγγελίας, παρετούν τις γυναίκες τους και τώρα τελευταία συγκεκριμένα είχα δύο παραδείγματα ότι απαράτησαν εμφότεροι δύο άντρες στις γυναίκες τους διότι τις βαρέθηκαν και πήγαν να βρουν καινούργιες. Και εγώ τους ρώτησα, διαπίστωσαν στο πρόσωπο της συζύγου τους κάποια απιστία, κάποια προδοσία, κάποιον άλλο κακό? Και ομολόγησαν ότι όχι, δεν διαπίστωσαν. Αλλά την βαρέθηκαν και βρήκαν καινούργια πια, νομίζετε, ελεύθερες πόρνες. Αυτές τις κοινές γυναίκες. Σε αυτές έφτασαν η χτινοδία όταν την κατηούσαν, είναι λύσος κατά πρανούς. Δεν έχει τέρμα. και παράτησαν τις συζύγους τους καλές κοπέλες από οικογένειες και μορφωμένες και λαμπρά παιδάκια τα οποία νοσταλγεί ο καθένας να τα δει, αγγελούδια να τα πω, για τη φράση μην καθορισμένη, τα παράτησαν και ακολούθησαν παλιογυναίκες του δρόμου, διότι δίθενε βαρέθησαν τις παλιές. Όταν αρχίσουμε τον νόμο της κτηνοδίας, δεν έχει τέρμα.
1: Γερόντα, μερικοί θεωρούν ότι σε κάποια στιγμή στο μέλλον ο μοναχισμός θα εκλείψει. Θα πάψει να μην υπάρχει. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
2: Από πού έχουν πληροφορία?
1: Είναι μερικοί, αντιλαμβάνεστε, οι οποίοι ζουν σε μια απόσταση από την εκκλησία.
2: Πρέπει να ξέρουν ότι αυτοί, ο λόγος του Κυρίου είναι ότι της εκκλησίας πύλη άλλο δεν θα κατησχίσουν ποτέ. Και επομένως, αφού υπάρχει εκκλησία, θα υπάρχουν δηλαδή και τα όργανα της. Όργανα της εκκλησίας, της πονδυλικής ή της εκκλησίας είναι ο μοναχισμός. Είναι αδύνατο να εκλείψουν οι μοναχοί, διότι ο λόγος του Θεού, ο οποίος συνεχώς βρίσκεται μαζί με την ανθρώπινη υπόσταση, αυτός θα καλεί πάντοτε όπως τότε τους διανύμους. Η λέξη ακολούθημη θα υπάρχει πάντοτε μέχρι της εντελείας. Μέχρι που να έρθει ο Κύριος μας στη Δευτέρα του παρουσία, θα υπάρχει το ακολούθημη.
1: Ποια είναι η προσφορά, έτσι με συντομία γέροντα, ποια είναι η προσφορά του μοναχισμού στη ζωή της Εκκλησίας?
2: Η προσφορά του μοναχισμού. Μα εάν αφαιρέσουμε τα έργα του μοναχισμού από μέσα στην Εκκλησία, τι θα απομείνει, μπορείτε να μου πείτε? Ούτε η τύχη. Ό,τι πολυτέλεια, ό,τι πολυτέλεια και ό,τι τελειώτης και ό,τι επιτυχία και ό,τι προγραμματισμός υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, είναι έργα του μοναχών. Αν τα βγάλουμε από αυτά, τότε δεν θα μείνει στην Εκκλησία τίποτα. Η μοναχή είναι η επισφράγηση της προεκτάσεως της Εκκλησίας. Διότι κοίταξε, αγαπητέ μου, εάν σήμερα, και σήμερα ακούμε αυτή η γεγονός, η μόνη που ακούετε, την ακούμε κι εμείς, και εσείς θα την ακούετε, εκτός αν την ξεχάσατε. Διερωτώνται οι σημερινοί άνθρωποι, είναι σε σαντιστία, της ρηχότητος, της αρνήσεως. Διερωτώνται, είναι και σήμερα εφαρμόσιμο το Ευαγγέλιο? Βρίσκουν μια απόφαση. Γιατί σου λέει το καιρό εκείνο, εντάξει, το ξέρουμε. Μπορείτε να αποδείξετε σήμερα εσείς οι λεγόμενοι χριστιανοί ότι είναι εφαρμόσιμο το Ευαγγέλιο? Και ποιος θα αποκριθεί εδώ? Κανείς άλλος, εκτός από την υγιή μοναχισμό. Διότι μόνο έτσι και ο επίσκοπος και ο ιεροκήρυξ και ο ερωτηθής θα μπορέσει να είναι ειλικρινής στην απάντησή του, όταν υπάρχει υγιής μοναχισμός κάπου και να τον πιάσει αυτόν από το χέρι, να τον πάει να του δείξει. Ιδού που σήμερα είναι εφαρμόσιμο το Ευαγγέλιο εδώ. Κοίταξε, νέοι σήμερα της σημερινής εποχής, όχι το καιρό εκείνο, για την πίστη τους προς τον Θεό και την ενέργεια της πίστεως τους που πηγάζει από μέσα, είχαν την δύναμη να αρνηθούν όχι μόνο τις αμαρτωλές κινήσεις, αλλά και τους φυσικούς ακόμα κανόνες, και να αφιερώσουν υποστατικά τη ζωή τους για την αγάπη και την εντολή του Θεού. Είδω ότι και σήμερα είναι εφαρμόσιμο το Ευαγγέλιο. Άρα, αν αφαιρέσουμε τον μοναχισμό, σταματάει η Εκκλησία να αποδεικνύει ότι είναι και σήμερα εφαρμόσιμο το Ευαγγέλιο. Βέβαια, το είπα κάπως τολμηρά, διότι εφαρμόσιμο το Ευαγγέλιο υπάρχει και στην ενορία. Ναι. Αλλά όταν η ενορία σήμερα παρακμάζει, όπως την βλέπετε.
1: Ναι, είναι ορθές οι σκέψεις σας, Γέροντα, και ήθελα να το εξειδικεύαμε λίγο, να σταθούμε λίγο ειδικά στην προσφορά του Αγίου Όρους στη ζωή της Εκκλησίας. Ξέρετε, ο κόσμος, οι ευσεβείς άνθρωποι μας, με πολύ αγάπη στρέφουν τις σκέψεις και τις καρδιές του Άγιου Όρους. Είναι πολύ συντομία.
2: Το Άγιο Όρος, κοιτάξτε, είναι ο κατεξοχήν χώρος ο οποίος εφυλάξει από την πρόνοια, ειδικά εφυλάξει για τους μοναχούς, διότι βλέπετε αλλού το θέμα του αβάτου έχει παραβιαστεί και ανεμίχθηκε ο κόσμος μέσα στη ζωή του μοναχού και σιγά σιγά ο μοναχισμός παρακμάζει εκεί που υπάρχουν τα αίτια. Καταλάβατε. Επειδή το Άγιο Όρος κατεξοχήν εφυλάξει από την πρόνοια να έχει αυτό το προνόμιο, ώστε να απέχει από την επαφή του κόσμου πρακτικά, καταλάβατε, να κατηθεί το άβατο, έμεινε ο κατεξοχήν χώρος στον οποίο μπορούν οι μοναχοί, όταν θέλουν, αυτοί που θέλουν, μπορούν να κατεργαστούν τη σωτηρία τους και να πετύχουν τον σκοπό τους. Και επιτυχάνοντας τον σκοπό τους, τότε αυτή η επιτυχία είναι ταυτοχρόνως και ο θρίαμβος της Εκκλησίας. Γιατί η επιτυχία τους είναι η μαρτυρία της Εκκλησίας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος μας, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Είναι αείδωση τα καλά ημών έργα, αυτό είναι το φως. Και δοξάζει τον πατέρα μου της ουρανής. Όταν ένας υγιής μοναχός σήμερα προβάλλεται, αυτό είναι μια πραγματική διδαχή, μια πραγματική μαρτυρία εις όλα τα σημεία του ορίζοντα. Διότι αποδεικνύει πάνω του εφημοσμένο το Ευαγγέλιο και έτσι ο καθένας δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορώ εγώ να ζήσω χριστιανικά. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Διότι αποδεικνύεται ότι αυτός, όχι μόνο το μικρό αυτό, διότι τι είναι η χριστιανική υπόσταση, μέσα σε μια οικογένεια. Λέει να πούμε να γονεύσει στο παιδί του. Η μητέρα στην κόρη της, ο γιος στο πατέρα στο γιο του. Σήκω παιδί μου να πας στην εκκλησία. Όχι, νιστάζω, δεν πω. Σήμερα παιδί μου είναι Παρασκευή, μην φας κρέας. Να φάμε κάτι άλλο. Όχι, δεν μπορώ να μιστέψω. Παιδί μου, να είσαι φέρεσαι λίγο ταπεινά, να μην είσαι εγωιστής και υπερφύαλος έτσι και προκαλείς τον κόσμο. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Αισθάνομαι έτσι. Όλες αυτές οι αρνητικές θέσεις είναι αυτές που προβάλλονται ειδικά σήμερα. Όταν σήμερα ένας μοναχός, ακριβώς, με την ταπεινοφροσύνη του, με την υποταγή του σε όποιον θέλημα, με την εγκράτεια του, καταλάβατε, με την φιλοθεία του, όταν αποδεικνύει σήμερα ότι συνεχίζει αυτά, τότε αποστομώνει τον άλλον. Τότε δεν μπορεί ο νέος να πει στον πατέρα του, δεν πάω εκκλησία. Τότε θα του πει ο πατέρας, μα αυτός, νύχτα μέρα είναι μέσα στην εκκλησία και δεν πας. Όταν πει η κόρη ότι δεν μπορώ να μισθέψω σήμερα, και όταν τις αποδείξει νεαρές κόρες μορφωμένες, οι οποίες κάθονται στη Μαρμάνη τράπεζα κάθε μέρα και τρώνε φακή με τοξίδι, πώς θα πει η κόρη ότι δεν μπορώ σήμερα να μην φάω κρέας. Διότι ο πραγματικός έλεγχος, κατάλαβες, της αποστασίας και η πραγματική εφαρμογή της αλήθειας είναι εκεί στην πρακτική, είναι αυτή η μορφή του μαχού.
3: Πατέρα Ιωσήφ, αν έρθει ένας νέος, ένας νεαρός και σας παρακαλέσει να τον κρατήσει εδώ μοναχό, πόσο εύκολα θα ανταποκριθείτε στην παράκλησή του?
2: Πόσο εύκολα, κοίταξε, εάν δούμε ότι είναι ελεύθερος από κοινωνικές υποχρεώσεις. Δεν το κάνει κατά ανάγκη από κάποια κοινωνική. Εάν δηλαδή συμφωνούν να πούμε οικείοι του. Εάν δεν έχει κοινωνικές υποχρεώσεις, η γυναίκα την παράτησε. Και εάν δεν είναι ασθενής που δεν του επιτρέπει η υγεία του να συνεχίσει τη μοναστική του καριέρα, θα το δεχτούμε με τη μεγαλύτερη ευκολία. Διότι εμείς εδώ δεν έχουμε κανένα δικαίωμα. Είναι θα φύλακες αυτού του χώρου. Δεν έχουμε κανένα απολύτως δικαίωμα. Αυτός ο χώρος ανήκει στον λαό. Στην εκκλησία, εμείς μετά πάμε φύλακες. Τι πρώτο αρνηθούμε είναι η θύρα της μετανοίας, η οποία είναι συνεχώς ανοιχτή. Δεν μπορούμε να το πούμε εμείς να μην μπει, που μπήκαμε κι εμείς. Εκτός που είπα, εάν υπάρχουν λόγοι, εάν δραπέτευσε από την κοινωνία, διότι έχει, καταλάβετε, υποχρεώσεις και θέλει να κρυφτεί και πάνω σε στενοχώρια του το κάνει, βέβαια θα τον παρηγορήσουμε να του δώσουμε να καταλάβει ότι δεν γίνεται. Πρέπει να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του και σαν ελεύθερος άνθρωπος να κινηθεί. Αν αυτές όμως δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να δώσουμε σε ένα. Διότι το μόνο εμείς δεν είμαι θα κυριαρχεί.
3: Γερόντα, πόσα χρόνια έχει που είστε μοναχός εδώ στο Άγιο Όρος?
2: Κοιτάξτε, εγώ ξεκίνησα από την πατρίδα μας το 37.
3: Από την Δρούσια της Πάπου.
2: Ναι, ήμουν τότε μικρό παιδί, ήμουν περίπου 15,5 ετών. Και έφυγα στο Σταυρομούρι, όπου και παρέμεινα 9,5 χρόνια στο Σταυρομούρι. Και εκεί με τους αυλαβείς αυτούς γέροντες που υπήρχαν τότε, επαιδαγωγήθηκα πραγματικά και τους χρωστώ μεγάλη ευγνωμοσύνη ότι δεν ακουράστηκαν να μου παραδώσουν την πραγματική πατερική γραμμή. Και όταν όμως ορίμασε η ηλικία μου και έβλεπα ότι οι γέροντες αυτοί φεύγουν από το Σταυροβούνι και εμείς μείναμε όλοι νέοι και υπήρχαν τα αίτια εκεί, συνεπέρανα μόνο μου μήπως τα αίτια στο μέλλον θα μου είναι εμπόδιο σε ζωή μου και σκέφτηκα το Άγιον Όρος, γνωρίζοντας ότι στο Άγιον Όρος απουσιάζουν τα αίτια, υπάρχουν δε και μεγαλύτεροι πνευματικοί πατέρες οι οποίοι θα μας διδάξουν κάτι που δεν θα μπορούσαμε να το βρούμε εκεί. Βάσει αυτής της αποφάσεως ξεκίνησα το 46 και ήρθα εδώ και από το 46 παραμένω εδώ.
3: Δηλαδή τώρα και 45 χρόνια.
2: Εδώ
3: στο Άγιο Όρος.
2: Δηλαδή όλα μαζί είναι 55 περίπου.
3: Μάλιστα. Μήπως, γέροντα, κάνω μια ερώτηση ίσως αδιάκριτη και να μην με παρεξήσετε. Μήπως έχετε μετανιώσει σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής σας για την απόφαση που πήρατε να γίνετε μοναχός?
2: Ναι, μετάνιωσα σε μια στην εξής. Και προσευχήθηκα με πόνο στον Κύριο μας, διότι όταν είδα τη μοναστική πραγματικότητα, τότε παραπονέθηκα στον Χριστό και είπα, Κύριε μου, γιατί δεν μου φώναξες από τα 12 μου χρόνια και με άφηκε στα 15 και γέμισε η φαντασία μου μέσα εικόνες τις οποίες αγωνίζομαι να αποξέσω. Αυτή ήταν η μετάνοια μου.
0: Χωρίς τίποτα περισσότερο να προσθέσουμε, ακούσαμε φίλες και φίλοι ακροατές τον μακαριστώσιο γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό σε μια σπάνια σύνδεξή του το 1992 στον δημοσιογράφο Φρίξο Κλεάνθους για τον τηλεοπτικό σταθμό τότε Λόγος της Κύπρου. Όλα τα ωφέλιμα που ακούσαμε ας τα κρατήσουμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα.
4: Η μέρα μας ξεκίνησε. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
5: Ώρα Ελλάδος. 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

δεύτερη Κυριακή του Μαρθαίου κάθε έτους μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων, η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της συνάξεως των Αγιορειτών Πατέρων, μια ιδιαίτερη εορτή που καθιερώθηκε μετά τη σύνθεση της ακολουθίας και των εγκομείων από τον πολυγραφότατο και ιερότατο Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη κατά τον 19ο αιώνα.

ξεκινήσουμε όμως να δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό μας, τα 41 18 602 και 41 18 640, είναι στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς θελήσετε να ρωτήσετε σχετικά με το Άγιον Όρος ή αν θέλετε απλά να καταθέσετε την εμπειρία σας. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ιφίδη Κωνσταντέλου καταγράφει τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε επίσης να τα στέλνετε και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@pyredio.com.

δεύτερη Κυριακή λοιπόν του Μαρθαίου, όπως είπαμε, κάθε έτους μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων, όπου ακούμε στις εκκλησίες την Ευαγγελική Περικοπή για την κλίση των πρώτων μαθητών από τον Χριστό, εορτάζουμε την μνήμη πάντων των εν Αγίω όρη διαλαμψάντων οσίων πατέρων. Οι Αγιορείτες Άγιοι αντιλήφθηκαν την κλίση αυτή από το Θεό και έφτασαν σε ύψη αρετής. Σύμφωνα με το βιβλίο του Λόγιου Μακαριστού Μοναχού Μωυσή του Αγιορείτου, αριθμούνται οι Άγιοι Πατέρες του Άθος σε 450, ενώ χιλιάδες είναι οι αφανείς και άγνωστοι Άγιοι ασκητές, οι οποίοι αγίασαν τα χώματα του Άθο και έγιναν η αιτία για να ονομαστεί το όρος Άγιον. Η κοινή εορτή όλων των Αγιορειτών Αγίων καθιερώθηκε μετά τη σύνθεση της ακολουθίας και των εγκομείων από τον πολυγραφότατο και ιερότατο Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη κατά τον 19ο αιώνα. Στον Άγιο Νικόδημο οφείλουμε το απολυτίκιο των Αγιορειτών Αγίων, τους του Άθο Πατέρας και Αγγέλους εν σώματι, ομολογητάς και οσίους, ιεράρχας και μάρτυρας, τιμήσομεν εν ύμνης και οδές, μιμούμενοι αυτών τα αρετάς. Οι του όρους πληθείς πάσα των μοναστών κραυγάζοντες ομοφόνος, δόξα το στεφανώσαντι ημάς, δόξα το αγιάσαντι, δόξα τον εν κινδύνης ημών προστάτας δείξαντι.

τον ασκητή Όσιο Πέτρο και τον ιδρυτή Όσιο Αθανάσιο τον Αφωνίτη, ως τους γέροντες των ημερών μας, είναι πολλές οι άγιες μορφές του Αγίου Όρους που έζησαν σαν άγγελοι, όπως αναφέρει και το απολυτίκιό τους. Η μεγαλύτερη προσφορά των Αγιορειτών Αγίων είναι η προστασία του Ορθόδοξου Δόγματος σε όλες τις Ορθόδοξες χώρες και της πνευματικής κληρονομιάς της Ορθοδοξίας. Ας δούμε όμως τι αναφέρει ο γέροντας Μωυσής για ένα μέρος των Αγίων του Αγίου Όρους. Ο κτήτορας της Αθωνικής Μονής Χελανδαρίου, Άγιος Σάββας, ο οσιομάρτης Ιωάννης Δοχειαρίτης, για την υποστήριξη των ορθών δογμάτων έναντι των Λατίνων στη Θεσσαλονίκη, δέχτηκε διωγμούς τους οποίους υπέμεινε άριστα. Για την ομολογία του υπέστη μαρτυρικό θάνατο από προδότη φιλενοτικό και λατινόφρονα μαθητή του. Το αυτό και ο μαθητής του Γρηγόριος Δοχειαρίτης, ο οποίος έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου υπερασπιζόμενος απτόητα τα ορθόδοξα δόγματα. Ο Άγιος Ιωαννίκιος ο Πρώτος, που κοιμήθηκε το 1279, αρχιεπίσκοπος των Σέρβων, από ηγούμενος του Χελανδαρίου, πείμανε βάσει των ιερών κανόνων το πείμνιό του. Διαφύλαξε αλόβητη την ορθόδοξη πίστη. Δεν συμμετείχε στην κίνηση για την υποταγή της Ορθοδοξίας στον καθολικισμό που ενεργούσε ο αυτοκράτορας Μιχαήλ 8ος ο Παλαιολόγος. Ο Οσιομάρτης Κοσμάς, πρώτος του Αγίου Όρους. Ο Όσιος Νικηφόρος ο Ησυχαστής, που κοιμήθηκε τον 13ο αιώνα, καταγόταν από την Ιταλία και ανήκε στον Ρωμαιοκαθολικισμό. Τον εγκατέλειψε χάριν της φιλτά της Ορθοδοξίας και μέσω Βυζαντίου ήρθε στο Άγιον Όρος. Επειδή αντιτάχθηκε στην Ένωση των Εκκλησιών, εξορίστηκε από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγο, ο νυπτικός ομολογητής Αγιορείτης Όσιος. Ο Όσιος Γεράσιμος ο Σιναήτης, που κοιμήθηκε το 1320, μαθητής του Οσίου Γρηγορίου του Σιναήτου, που κοιμήθηκε το 1346 μετά την έξοδό του από τον Άθωνα, περιήλθε την Ελλάδα ενισχύοντας τους πιστούς, βοηθώντας τους πολλούς να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία. Το αυτό πράττουν οι συμμαθητές του. Ιωσήφ ο Ορθοδοξότατος και Νικόλαος ο Ομολογητής, που δέχτηκε για την πίστη του φυλακίσεις και εξορίες. Ο Άγιος Νικόδημος Αρχιεπίσκοπος Πεκίου αγωνίστηκε ακούραστα για την εκρίζωση των αιρέσεων των Βογομήλων και την στερέωση της Ορθοδόξου πίστεως και παραδόσεως. Το αυτό έργο επίησε ο Άγιος Δανιήλ ο Δεύτερος, Αρχιεπίσκοπος των Σερβών, κοιμήθηκε το έτος 1338. Ο Άγιος Θεόκλητος Μητροπολίτης Φιλαδελφίας, που κοιμήθη το έτος 1324, μεταβαίνοντας από τον Άθωνα στην Κωνσταντινούπολη, ήλεγξε για την εκκλησιαστική του πολιτική τον αυτοκράτορα Μιχαήλ 8ο τον Παλαιολόγο, με αποτέλεσμα να ρηχθεί στη φυλακή. Ο επίσκοπος συνέχισε την ορθόδοξη διδασκαλία του σε όλη του τη ζωή απτόητα. Ο Άγιος Ισίδωρος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, που κοιμήθηκε το 1350, διδασκάλους στον Άθωνα, είχε τους Αγίους Γρηγόριο Σιναήτη και Γρηγόριο Παλαμά. Στη Θεσσαλονίκη, όπου στέλνεται να εργαστεί ιεραποστολικά, στέκεται στο πλευρό του Αγίου Παλαμά και είναι ένας από τους πρώτους που πολεμά τον αιρετικό Βαρλαάμ. Ως Πατριάρχης αποκατέστησε τον συνοδοιπόρο του στους αντιαιρετικούς αγώνες Άγιο Παλαμά, τον οποίο χειροτώνησε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Ο Όσιος Νίλος ο Ερυχιώτης, που κοιμήθηκε το 1355, υπήρξε ομολογητής Αγιορείτης και πολλές φορές υπέστη από τους κακόδοξους εξορίες και θλίψεις για την ακρίβεια της πίστεώς του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που κοιμήθηκε το 1359, υπήρξε μέγας θεολόγος. Υποστήριξε το ορθόδοξο δόγμα με γνώση, πίστη και επιμονή. Κατατρόπωσε με τους υπέροχους λόγους του τους αιρετικούς Βαρλαάμ, Ακίνδυνο και Γρηγορά. Για το σθένος του υπέμεινε διωγμούς, φυλακίσεις και εξορίες. Αν δεν είχαμε τον Άγιο Γρηγόριο, σήμερα θα ήμασταν τουλάχιστον ουνίτες. Γι' αυτό τον μισούν οι Λατίνοι μέχρι σήμερα. Ο
Αμβρόσιος Θεοδόσιος Τυρνόβου. Κοιμήθηκε το 1362. Μετά την παραμονή του στον Ιερό Άθωνα, επιστρέφει στην πατρίδα του Βουλγαρία και εγκαθίσταται στη Μονή Κελιφάρεβα. Η Μονή αποτέλεσε φάρο Ορθοδοξίας, κέντρο αντιαιρετικό, όπου ακτινοβολούνται

1959. Πήρε μέρος στις εισηχαστικές έρηδες στο πλευρό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Έγραψε λόγους κατά του ακινδύνου. Πήρε μέρος στη σύνοδο του 1351 για το εισηχαστικό ζήτημα και συνέταξε τον τόμο των πρακτικών της. Το 1368 συνοδικά αναγνώρισε την αγιότητα του Παλαμά. Υπήρξε βαθύς θεολόγος και υπεράσπισε με ακαταμάχητο σθένος την Ορθοδοξία. Εξουδετέρωσε τις προσιλητιστικές προσπάθειες των Λατίνων και τιμάται την 5η Κυριακή των Ιστιών ως φύλακας της Ορθοδοξίας.

Είναι η εκπομπή του Άγιον Όρος στην οδηπορία μας και αυτό είναι ένα μικρό αφιέρωμα, μια μικρή αναφορά στις μορφές οι οποίες συγκαταλέγονται στους αγιορείτες πατέρες, στη μνήμη των οποίων εορτάζει η Εκκλησία μας την δεύτερη Κυριακή του Μαρθαίου, την Κυριακή αμέσως μετά των Αγίων Πάντων. Ο Άγιος Μακάριος ο Μακρής κοιμήθηκε το 1431, μόνασε στη Μονή Βατοπεδίου. Δια του γέροντός του Δαβίδ σχετίστηκε με τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β' τον Παλαιολόγο. Ως ηγούμενος της Μονής Παντοκράτορος Κωνσταντινουπόλεως, εστάλει από τον αυτοκράτορα Ιωάννη 8 τον Παλαιολόγο στη Ρώμη ως αντιπρόσωπος και διακρίθηκε για την άκαμπτη στάση του και το γνήσιο ορθόδοξο φρόνημά του. Έγραψε λόγο κατά της εκ του Ιού εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, όπου τονίζει τις σοβαρές μεγάλες διαφορές μεταξύ Ορθοδόξων και Λατίνων. Ο Διονυσιάτης Άγιος Νύφωνο Δεύτερος και Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εκοιμήθη το έτος 1508. Μετά την εκθρόνησή του και κατά την παραμονή του στη Βλαχία, έσωσε την Ρουμάνικη Εκκλησία από την έντονη παπική προπαγάνδα, τις διάφορες αιρέσεις, δυσιδαιμονίες και ηθοφθορίες. Παρόμοιο έργο επιτέλεσε στη Ρωσία ο βατοπεδινός μοναχός Όσιος Μάξιμος ο Γρεκός, που κοιμήθηκε το 1556. Ο Άγιος Βασίλειος Όστρουγκ, ο θαυματουργός, κοιμήθηκε το 1671. Έζησε αρκετά στο Άγιον Όρος. Ως επίσκοπος στην πατρίδα του Σερβία, προφύλαξε στεναρά το ποίμνιό του από τους Ιουσίτες στην λατινική προπαγάνδα από την Ουνία. Ο Όσιος Ιερόθεος ο Ιβυρίτης κοιμήθηκε το 1745. Δεν δίστασε να έρθει σε σύγκρουση με τον Μεθόδιο Ανθρακίτη, που δίδασκε αλόκοτα δόγματα και άθεα μαθήματα της αιρέσεως του Μολύνου. Παραβρέθηκε και σε σύνοδο για να στυλιτεύσει την πανσπερμία των αιρέσεων του Μεθοδίου. Σε όλη του τη ζωή υπερασπιζόταν την ορθόδοξη παράδοση και δογματική. Ο ιερομάρτης και εθνομάρτης Κοσμάς ο Αιτωλός, που κοιμήθηκε το 1779, ο γνωστότατος διδαχός και ιδρυτής ναών και σχολείος, ο ακάματος φιλοθεήτης ιερομόναχος, δεν έπαυσε με αυστηρότητα να στυλιτεύει τα λάθη των Λατίνων στα πύρινα κηρύγματά του. Μαρτύρησε από το μίσος των Εβραίων και των Οθωμανών. Είναι σημαντικό το ιεραποστολικό του έργο για την αναγέννηση του ελληνισμού στη δύσκολη περίοδο της τουρκοκρατίας. Ανάλογο έργο ως πρόδρομοι του Αγίου Κοσμά είχαν και οι επίσης φιλοθεήτες Άγιοι Διονύσιος εν Ολύμπο, Δαμιανός εν Κισάβο και Σιμεών ο Ανυπόδητος. Οι Άγιοι Κολυβάδες Παΐσιος Βελιτσκόφσκι κοιμήθηκε το 1794, Μακάριος Νοταράς κοιμήθηκε το 1805, Νικόδημος ο Αγιορείτης κοιμήθηκε το 1809, Νύφωνο Χίος κοιμήθηκε το 1809,

και Θανάσιος ο Πάριος το 1813. Στους λόγους τους, στις συγγραφές και στα έργα τους υπερασπίζουν με σθένος και βαθιά γνώση την ιερά παράδοση, τους ιερούς κανόνες, τα απαράβατα δόγματα της Εκκλησίας μας. Στιγματίζουν τις πλάνες, τις εκτροπές, τα σχίσματα, τις αιρέσεις, τους άθεους.

οι ένδοξοι νεομάρτυρες, οσιομάρτυρες και ιερομάρτυρες αγιορείτες υπογράφουν με το αίμα τους την ακέραιη πίστη τους στο ορθόδοξο δόγμα. Το κίνημα των νεομαρτύρων αποτέλεσε... Κιώτης, Ρώσος, Δαμασκηνός ο Θεσσαλός, Κοσμάς ο Ετωλός, Λουκάς ο Σταυρονικητιανός, Γεράσιμος ο Κουτλουμουσιάνος Κιτιώτης, Ευθύμιος ο Ιβυρός Κιτιώτης, Γεδεών ο Καρακαλινός, ο Εντυρνάβο, Τελειωθής, Αγαθάγελος ο Εσφυγμενίτης, Γρηγόριος ο Πέμπτος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Παύλος ο Κωνσταμονίτης και τελευταίος γνωστός Αθανάσιος ο Λίμνιος. Ας έχουμε τις πρεσβείες όλων των αγιοριτών Αγίων Πατέρων.

Να πούμε όμως στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από αυτό το υμνολογικό αριστούργημα, ποίημα του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, η αισθηματική ακολουθία των Αγιορητών Πατέρων που Θεού μετά των Αγίων Πάντων. Ενδύθηκε μουσικά από Αγιορείτες Μελοποιούς το παιδινό 1889, τον Ιωάσαφ Διονυσιάτη που εκοιμήθη το 1866 και τους μεταγενέστερους Αθανάσιο Ιερομόναχο και Δανιήλ Μοναχό, τους Δανιηλαίους. Τα σύντομα και αργά μέλη με το παραδοσιακό κανονάρχημα ψάλλει ο Βυζαντινός χορός Τρόπος με χωράρχη τον πρωτοψάλτη και δάσκαλο της ψαλτικής τέχνης Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Τιμητική η δίφωνη παρουσία δύο παλαιών μαθητών της Αθωνιάδος σχολής.

υμνολογικό αριστούργημα, όπως είπαμε, αυτό το ποίημα του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, θα τα ακούσουμε για μία ακόμα φορά, ψαλούμενο αυτή τη φορά από την πολύ χαρακτηριστική φωνή του μακαριστού γέροντα Φυρφυρή.

ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία και την εκπομπή «Το Άγιον Όρος» στην οδηπορία μας μέσα από τη συχνότητα των 91,2 FM στην περιοχή της Αττικής, στις κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, σε Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο μέσα από τον δορυφόρο Eurobert, καθώς και φυσικά σε όλο τον πλανήτη μέσα από το ίντερνετ στη διεύθυνση piradio.com. Η σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι ακροατές, θα λέγαμε ότι είναι λίγο ιδιαίτερη, αφού είναι αφιερωμένη στην μνήμη των ρητών πατέρων. Τώρα λοιπόν να διαβάσουμε από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Μωυσίτου Αγιορείτου με τον τίτλο «Οι Άγιοι του Αγίου Όρους» των εκδόσεων Μυγδονία του 2008, μερικά αποσπάσματα που αφορούν σε αυτήν την εορτή των Αγιορειτών Πατέρων και φυσικά τη σημασία που αυτή έχει.

όρος παρουσιάζει ιστορία πολύπτυχη, αξιοθαύμαστη και αξιοσέβαστη. Μία από τις ωραιότερες πτυχές του, αναμφίβολα, είναι ο αγιολογικός πλούτος του. Η αθωνική αγιολογία, δίκαια, αποτελεί τη βασική δόξα και τον μεγαλύτερο έπαινο ενός υπερχιλιόχρονου μοναχισμού. Οι Άγιοι του Αγίου Όρους είναι οι φιλόστοργοι πατέρες των αγιορητών. Η αγάπη μας προς αυτούς προέρχεται από χρέος και ευγνωμοσύνη για τις δωρεές τους. Είναι αγάπη τέκνων προς κηδεμόνες, μαθητών προς διδασκάλους. Αυτοί μετέβαλαν την αγριότητα του Όρους σε ημερότητα. Τον ακατοίκητο τόπο τον έκαναν κατοικήσιμο. Την έρημο την μετέτρεψαν σε πολιτεία. Έγιναν κτήτορες μονών και σύναξαν πλησίον τους πλήθη μοναχών. Όσο ζούσαν ήταν σύμβουλοι και μετά την τελευταία τους έγιναν πρεσβευτές για όλους. Μοναχοί από διαφόρους τόπους συγκεντρώθηκαν σε έναν τόπο και πήραν ένα όνομα. Ακόλουθοι του πρώτου ησυχαστού Πέτρου, που του είπε η Θεοτόκος τη χαροποιό επαγγελία περί συνεχούς προστασίας του όρους.

λίγου όρους με μόνες το να αφήσουν τη φίλη τους ησυχία και κατόπιν θεοσημειών να πορευθούν προς ίδρυση μονών σκηνών και χειρονικούς πολλούς δαχειρασμούς έκτισαν οικήματα για να είναι κατά τον Άγιο Νικόδημο σχολιά. Μόνον ασκητικών φορτιστών των ξένων καταγόγια των τοχών.

δάκρυό του και η ακτινοβόλος θερμότητα που αναπαύει τους πιστούς. Το Άγιο Νικόδημο σημαίνει τόπος αγιότητος. Τόπος όπου επάτησαν τόσων Αγίων πόδες. Τόπος ώστις έχει εζυμωμένα τα χώματα από τα αίματα, από τους ιδρώτες και από τα δάκρυα εκατοντάδων και χιλιάδων οσίων πατέρων. Ενή λόγο, το Άγιον Όρος είναι τόπος αρετής αγαθοεργίας. Οι Άγιοι του Αγίου Όρους ανέδειξαν το όρος και το έκαναν θαυμαστό, όπως το Σινά, τα όρη της Παλαιστίνης, το Πηλούσιο, το Γαλήσιο, το Λάτρο, τον Όλυμπο της Βυθινίας. Οι Άγιοι και οι μαθητές τους στο πέρασμα των αιώνων, ως όσιοι και μάρτυρες, ησυχαστές και κοινοβιάτες, έγκλειστοι και ιεραπόστολοι, αναδείχθηκαν λαμπροί συνεχιστές της γνήσιας ορθόδοξης μοναχικής παραδόσεως που την φύλαξαν όπως γεννήθηκε στα λίκνα του ανατολικού μοναχισμού με αγρυπνίες και θυσίες.

εορτασμός των Αγίων Τόρους αρχίζει με τη σύνθεση της ακολουθίας και του εγκομείου τους, τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, που είναι και ο τελευταίος συναξαριογράφος. Ο Άγιος Νικόδημος ξεκίνησε την εργασία του αυτή προτροπή και αξιώση της ιεράς και κοινής συνάξεως πάντων των μοναστηριακών του Αγίου Όρους Πατέρων. Ακολουθία και εγκόμιο τυπώθηκαν στην Ερμόπολη της Σύρου το έτος 1847 διασυνδρομής της Σεβάσμιας Ομιγύρεως των Ενάθω Πατέρων, οι οποίοι προεγράφησαν για 500 περίπου αντίτυπα και προς κοινήν των μοναχών και πάντων των Ορθοδόξων λαϊκών χριστιανών ωφέλιαν. Ο ακριβής χρόνος της συγγραφής δεν είναι γνωστός. Η πρώτη χρονολογημένη εικόνα της συνάξεως των Αθωνητών Πατέρων αγιογραφήθηκε το 1796 και βρίσκεται στο αντιπροσωπείο της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου στις Καριές. Πιθανώς το 1796 να γράφτηκε η ακολουθία και μέχρι τις εκδόσεώς της να ολοκληρώθηκε σε χειρόγραφα όπως συνηθιζόταν. Περί το 1800 αγιογραφήθηκε η εικόνα των Αγιορειτών Αγίων που βρίσκεται στην αίθουσα της συνάξεως της Ιεράς Κοινότητας, ενώ παλαιότερα βρισκόταν στο τέμπλο του Ιερού Ναού του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους. Ο Άγιος Νικόδημος στο γλαφυρό του εγκόμιο προς τους Οσίους αναφέρει τους λόγους που τον οδήγησαν στην καινή και κοινή μνήμη πάντων των του Όρους Αγίων Πατέρων. Γιατί κοινή προστάτε και ευεργέτε όλου κοινός του Αγίου Όρους φάνηκαν, όπως λέει. Αυτοί οι οποίοι έγιναν εις εμάς μυρίων αγαθών πρόξενοι, άξιο είναι να εορτάζονται μαζί. Παλαιά συνήθεια της Εκκλησίας ο κοινός εορτασμός Αγίων όπως τον ενσυνά και ραϊθό ανερεθέντων Οσίων, τον εν το Σαββάτο της Τυρινής Οσίων Πατέρων, τον εν τη Λιβύη και Αιγύπτο και Θηβαίδη Ασκησάντων και άλλων πολλών Αγίων εόρτιες συνάξεις κατά χώρες, τόπους και μονές. Συνεχίζοντας, ο Άγιος Νικόδημος γράφει πως με την κοινή πανήγυρη των Αγιορειτών Οσίων όσοι πατέρες του Όρους, είτε από τους ονομαστούς είτε από τους ανωνύμους, έμειναν έως τότε ανεγκομίαστοι διότι δεν έχουσιν ιδίαν ασματικήν ακολουθίαν, δια της κοινής ταύτης ακολουθίας και εορτής και αυτοί καθίστανται δυνατόν πλέον να τιμώνται και εορτάζονται. Ακόμη, ή να μη ως αχάριστα τέκνα φανόμεν μη τιμήσαντες κοινώς τους πνευματικούς ημών πατέρας τούτους και διδασκάλους και ευεργέτας και οδηγούς, των οποίων και τα μοναστήρια κατοικούμεν και τας διδασκαλίας εντρυφόμεν και των άρτων αυτών τρώγομεν. Και ακόμη λέει, είναι η κοινή αυτή των Αγίων Πατέρων εορτή γέννηται παρακίνησης προς μίμησιν της αρετής και του ζήλου αυτών εις ημάς τους μοναχούς του νυν καιρού.

πλήρη σασματική ακολουθία των οσίων είναι γραμμένη με όλη τη χάρη και την αγάπη του Θείου Νικόδημου. Ο μεγάλος του σεβασμός προς τους τιμωμένους Αγίους τον κάνει εκστατικό, θαυμαστό και εμπνευσμένο συνθέτη. Στους κανόνες του όρθρου αναφέρονται ονομαστικά οι Άγιοι, αλλά λείπουν αρκετά ονόματα. Η κόπη του Αγίου Νικοδήμου και το σκύψιμό του στις αρχαίες του όρους βιβλιοθήκες δεν του έδωσαν όλα τα ακριβά μυστικά τους. Προσπάθεια συμπληρώσεως της ακολουθίας έκανε ο σύγχρονος και ήδη μακαριστός υμνογράφος μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, αλλά και από εδώ απουσιάζουν ονόματα Αγίων που η έρευνα στις μέρες μας έφερε στο φως. Εμείς βέβαια, φίλες και φίλοι, θα προσθέταμε ότι ήδη το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας προσέθεσε 2 ακόμα αγιορείτες στο μακρύ αυτό κατάλογο μόλις τα τελευταία χρόνια. Τον Αγίο, τον Αγιορείτη και βέβαια τον Άγιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη. Η ακολουθία λοιπόν των οσίων ψάλεται πανηγυρικά με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια τη δεύτερη Κυριακή του Μαρθαίου μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων σε όλες τις αγιορείτικες μονές και σκήτες και ιδιαίτερα στους προς τιμήν των οσίων ναούς και το Πρωτάτο. Η τιμή των αγιορειτών οσίων, παρότι επικεντρώνεται στον τόπο που έζησαν, δεν άργησε να λάβει και ευρύτερες διαστάσεις. Έτσι τιμώνται και εορτάζονται στις γενέτηρές τους και στις περιοχές που έδρασαν ή που κατέχουν εικόνες και τίμια λείψανά τους.

ακούσουμε δύο ακόμη αποσπάσματα τώρα σχετικά με τα της μεγάλης αυτής εορτής. Ένα ακόμα λοιπόν από τον Βυζαντινό χορό Τρόπος ακούμε αμέσως τώρα.

ένα ακόμη αυτή τη φορά από τον ιερομόναχο πρόδρομο, τον Νεοσκητιώτη, όπου με συνοδεία Ισοκρατών έψαλε το απολυτίκιο των Αγιοριτών Αγίων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το έτος 1997.

Και θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, τη σημερινή μας εκπομπή με ένα κείμενο του Μητροπολίτου Πρικονήσου Ιωσήφ, σχετικό πάντα με την εορτή της Συνάξεως των Αγίων Πατέρων, το οποίο το βρίσκουμε στο βιβλίο «Οσμή Ζωής» των εκδόσεων «Άφος». Δευτέρα Κυριακή του Μαρθαίου, τη μνήμη εορτάζομεν πάντων των οσίων πατέρων, τον εναγείο όρη του Άθου Λαμψάντων. Όρη ιερά και άγια υπάρχουν πολλά. Άγιο Όρος και Θεοβάδιστο, το Σινά. Εκεί δόθηκε από τον ίδιο το Θεό Σαβαώθ ο νόμος στο δούλο του το Μωυσή. Άγιο Όρος στο Θαβόρ. Εκεί η μεταμόρφωση του Ιησού υπήρξε για τους Αγίους Αποστόλους μια εμπειρία θεώσεως. Άγιον Όρος στο Όρος των Ελαιών, από όπου ο Θεάνθρωπος ανελήφθη στους ουρανούς, είναι απέμψη των παράκλητων το κόσμο. Και άλλα. Όμως εμείς, όταν μιλάμε για Άγιον Όρος, εννοούμε τον Αγιώνυμο Άθο, τον νοητό της Θεοτόκου και ωραίο παράδεισο. Το περιβόλι της Παναγίας, όπως απλά το αποκαλούμε, Άθος, Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγίας. Ένα βουνό και μια χερσόνησος που έλαβε το όνομά της από αυτό. Ένα τοπίο ελληνικό, αρκετά όμορφο βέβαια, μα όχι και μοναδικό στις φυσικές ομορφιές. Ένας ζωγράφος, ένας ποιητής θα μπορούσε να ελκυστεί ίσως περισσότερο από κάποιες άλλες γωνιές της ελληνικής γης. Κι όμως, έχει μια εκεί, κρυμμένη από τα βέβυλα μάτια εκείνων που ως άφρονες λέγουν την εν τη καρδία αυτών ουκ έστι Θεός. Η ομορφιά αυτή, η απρόσιτη σε όσους δεν διαθέτουν τις πνευματικές προϋποθέσεις, οφείλεται στα μυρίπνοα άνθη που άνθησαν στις υπόριές του, στα κρίνα τα ηθαλή, τα πανέβοσμα που φύτρωσαν στις κοιλάδες του, στα δέντρα τα ουρανομίκη και ευσκιόφυλλα που αναβάλλουν στα παραλιά του, στο χορό θέλω να πω των οσίων, των ομολογητών, των ιεραρχών και των μαρτύρων που στο διάστημα της υπερχιλιόχρονης χριστιανικής ιστορικής πορείας του ανέδειξε, στα ιερά καρδιοστάλακτα δάκρυά τους, στους αλάλητους στεναγμούς της καρδιάς τους, στις θεοποιηθείς ευχές τους, στην εισάγγελη πολιτεία τους, στην καλή ομολογία της πίστεως, στα τίμια μαρτυρικά αίματά τους. Η δεύτερη Κυριακή του Μαρθαίου είναι η μέρα μνήμης, τιμής, εορτασμού και πανηγύρεως όλων εκείνων των φιλόθεων ψυχών που με την κατά Θεόν άσκησή τους στον Άθωνα, με την καλή ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως ή και το μαρτύριο ακόμη χάριν του Χριστού και της Πατρώας Ευσέβειας, ευαρέστησαν Θεό και ανθρώπις, έκλεισαν τον ιερό εκείνο τόπο, δόξασαν την Εκκλησία, φώτισαν ολόκληρη την ανθρωπότητα, μας χάρισαν νέα, ακριβή σταθμά και μέτρα πίστεως. Ποιους να μνημονεύσει πρώτα κανείς και ποιους έπειτα? Τον Αθανάσιο, δομήτορα, κτήτορα της Λαύρας, Πέτρο τον επώνυμο του Άθου, Γρηγόριο τον Παλαμά, το στήλο της Ορθοδοξίας, Νύφωνα τον Ιεραπόστολο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, Σιμεών τον Εμάνια, Κοσμά τον Ετωλό τον Ισαπόστολο Φιλοθεήτη, Μακάριο τον Διονυσιάτη Νεομάρτυρα, τους διαπνιγμού τελειοθέντας Ιβυρίτες Οσιομάρτυρες, τους ολοκαυτοθέντες Ζωγραφινούς Νικόδημο τον Αγιορείτη, τον Απλανή Διδάσκαλο της Ήμπος, τους ανώνυμους εκείνους και άγνωστους γνωστούς όμως πολύ καλά στο Θεό, τον οποίον τα ιερά λείψανα ως βοτάνη ανατέλουν σε κάθε γωνιά της αγιορείτικης γης και επιλείψη γάρ. Τα δάκρυα της κατανήξεως ή τα αίματα του μαρτυρίου, τους
αφικάρδιους στεναγμούς της μετανοίας ή τα βασανιστήρια της ομολογίας, την πτωχία για τον Ιησού ή τον πλούτο της αρετής, το βάθος της ταπεινώσεως ή το ύψος της θεολογίας, τους αγώνες κατά των παθών ή τα τρόπαια κατά των αιρέσεων και της ασεβίας, τη συνέπεια της πράξεως ή τον πλούτο της θεωρίας, την κατακόσμων ασημότητα ή την εν Χριστώ μεγαλοσύνη, το ατιμέλητο της σάρκας ή τη λαμπρότητα της ψυχής, την διαβίου σιωπή την κατά το μαρτύριο στεντόρια ομολογία, το χαροποιό πένθος ή το γλυκασμό της θεοπτίας, την κοπή πάθους ή το παθήν τα θεία, την ωερά προσευχή ή την με αγάπη διακονία, την διαχριστών σαλότητα ή την ένθεη σοφία, απορεί πάσα γλώσσα προς αξία, αλλά η γιορτή των γιορτών Αγίων πέρα από την απόδοση της πρέπουσας τιμής στους ουρανοβάμονες αυτούς θείους άνδρες και επίγειους αγγέλους έχει και μία άλλη διάσταση. Είναι ένας καθρέφτης, ένα για όλους μας, για όλους που φέρουμε το υπεύθυνο όνομα Χριστιανός Ορθόδοξος και ακόμα πιο πολύ για όσους φέρουμε το ίδιο με εκείνο σχήμα. Με αυτά τα ωραία, φίλες και φίλοι ακροατές, για την εορτή της συνάξεως των Αγιοριτών Πατέρων, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: αγρόκτημα μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑ.
2: Μια νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μια πτήση ζωής.
1: Μια συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδειά Τίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
7: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Ε, Σ, Ταφ, ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
9: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Ώρα Ελλάδος 12.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός πραγματοποιεί την 31η γιορτή νεολαίας την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Βεάκιο Θέατρο Πυραιός, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου από τις 30 ενορίες των Δήμων Πυραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι και Τραπετσόνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση χοροδιών, παραδοσιακών χωρών, θεατρικού έργου και θεατρικών δρώμενων. Ο θεσμός αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών, η είσοδος είναι ελεύθερη. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί η λειτουργία, το απόγευμα εισπερινός και η παράκληση. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Νήλου Πυραιός, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου αύριο στις 7 το απόγευμα. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Αύριο Τετάρτη θα ψαλούν οι ακόλουθες παρακλήσεις του Αγίου Ελευθερίου στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων στις 6 το απόγευμα και Αγίου Χαραλάμπου Σκαστέλα στις 6.30 το απόγευμα. Η παρουσίαση του βιβλίου του πολιτικού επιστήμονα Κωνσταντίνου Χολέβα, Η διαχρονική συνέχεια του Ελληνισμού, θα γίνει αύριο στις 7.30 το απόγευμα στον χώρο πολιτικής και πολιτισμού. Ξενοφόντο 4. Έκθεση βιβλίου θα λειτουργήσει από 19 Ιουνίου έως 5 Λιμάνι. Στην έκθεση θα συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός την 5η στις 6.30 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου και του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου θα τελεστούν την 5η το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίας Φιλοθέης στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, Αγίας Σοφίας Ψυχικού, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Αγίου Σαλμίνας, Αγίου Γεωργίου Κυπουπόλεως, Παλαιός Ναός, στην Πολιτεία Κατερίνης Ιερούς, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Γενίας Περιστερίου, θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την 5η και την Παρασκευή. Την 5η θα ψαλούν οι ακόλουθες παρακλήσεις του Αγίου Φιλοχείου του Εν Πάτμου στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πυραιός στις 6 το απόγευμα, του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου Σκαστέλα στις 6.30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός την Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Η παράκληση στον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο θα ψαλεί την Παρασκευή στους Ιερούς Ναούς Αγίου Χαραλάμπου Σκαστέλα στις 6.30 το απόγευμα, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 6.30, Αγίου Γεωργίου Κυπουπόλου στις 7 και Παναγίας Ελευθερώτριας στην Πολιτεία Κηφισιά στις 6.30. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως στο τόκο Ηρακλείου Αττικής την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο παρεκκλήσιο των τριών ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία τίθενται σε προσκύνηση έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου η ιερά εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί, αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιο Όρος και ιερόληψινο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Καθημερινά το απόγευμα στις 7 τελεί το εσπερινός και ψάλεται η παράκληση στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό χωριό στην Παίνη Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός τηλέφωνο 210-41-35-224 Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr/νεότητα. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Το Summer Camp ξεκίνησε σήμερα, θα συνεχιστεί μέχρι τις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, καλέσα στο 210-41-18-602. Το ραδιόφωνο. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης, ΣΑΕΚ Α, για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία, καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatravillas.gr.
3: Αιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatravillas.gr.
4: Η Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
6: Γεωφως.
7: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
6: Γεωφως.
7: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
2: Τηλέφωνο 210 80.

0: συνδυασμό με γνώση και τέχνη και οπίτα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι μας, καλώς ήρθατε σε μια ακόμη συνάντηση. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από πληροφορίες, αγωνίες, φόβους, λογισμούς και συχνά αισθανόμαστε ότι στεκόμαστε στο χείλος μιας αβύσου, αναζητώντας όμως ταυτόχρονα ένα ίχνος φωτός, μια χαραμάδα ελπίδας, μια θέα προς τον παράδεισο. Με αφορμή λοιπόν το νέο βιβλίο του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη «Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος, φιλοξενούμε σήμερα την επιμελήτρια του βιβλίου, την κυρία Δήμητρα Σταύρου. Μαζί της θα συζητήσουμε για τον καλό λογισμό, για τη σοφία του Αγίου Όρους, για τα ερωτήματα που βασανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο και για τον τρόπο με τον οποίο ένα βιβλίο μπορεί να γίνει παρηγοριά, στήριγμα και πνευματικό καταφύγιο. Πριν όμως συνεχίσουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς και τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτη, τον Γιάννη, για την βοήθειά του στο τεχνικό μέρος της εκπομπής μας, τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εσείς καλέστε μας στα 210-41-18-602 και 640 για ερωτήματα και παρατηρήσεις, τις θέλουμε οπωσδήποτε, και να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο για παιδιά. «Μπαμπά μου, η σχέση του πατέρα με τα παιδιά του είναι μια σχέση βαθιά και οι περισσότεροι νέοι μπαμπάδες την αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα και τρυφερότητα. Σε αυτούς αλλά και σε όλους τους μεγαλύτερους που εκπλήρωσαν με αγάπη το ρόλο τους, αφιερώνεται το βιβλίο της Ηρός Παπαδοπούλου για παιδιά 5 έως 8 ετών με τίτλο «Μπαμπά μου». Το βιβλίο εικονογράφησε η Αγγελική Δελεχά με μεγάλη έμπνευση. «Μπαμπά μου», βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη, τηλέφωνο παραγγελίων 210-52-38-305 και www.stamoulis.gr. Και τώρα να καλωσορίζουμε στη συζήτηση την κυρία Σταύρου. Την καλωσορίζουμε θερμά στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρίσκω, κυρία Χατζή. Όπως πάντα χαίρομαι από τα βάθη της καρδιάς μου όταν είμαστε παρέα. Έτσι. Γιατί κάνουμε πάντα πολύ ωραίες συζητήσεις με πολύ ωραίες αφορμές.
1: Πραγματικά έτσι είναι και χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά. Έτσι συνεργάτηδα της εκπομπής μας σας νιώθω, κυρία Σταύρου, και πραγματικά έχετε διορθώσει τόσα πολλά, επιμεληθεί μάλλον να λέμε, και διορθώσει και επιμεληθεί και πολλά, πολλά βιβλία, και έχετε μια άλλη εμπειρία πλέον μετά από τόσα χρόνια. Όλο αυτό σας κάνει τον άνθρωπο κάποιος για ένα βιβλίο και να νιώσει ότι έχει να του πει σοβαρά πράγματα. Τώρα, και η ιδέα αυτού του βιβλίου, του συγκεκριμένου του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη.
2: Η ιδέα λοιπόν είναι αμιγός του πατρός Διονυσίου, γιατί ο πατήρ Διονύσιος μέσα σε αυτή την εμπειρία που έχει, την διακονική εμπειρία που έχει και ως έγγαμος ιερέας με την οικογένειά του και ως ενωριακός ιερέας στην δυνατή του ενωρία, στον Ναύπλιο, μας έφερε αυτό το υλικό με αυτόν τον τρόπο που είπατε και προηγουμένως, για να γίνει ένα βιβλίο φωτεινό και στηρικτικό και παρηγορητικό. Ο τίτλος
1: ναι, να μιλήσουμε για τον τίτλο
2: δικός του. Είναι αμιγός δικός του, «Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο».

0: έξω η ζωή είναι πολύχρωμη, που είναι ένα πολύχρωμο βάθος και ενδιάμεσα φαίνονται τα κάγκελα, τα μαύρα κάγκελα. Η ζωή είναι πολύχρωμη. Η ζωή που έχει φτιάξει ο Θεός και μας προσφέρεται άνωθεν είναι πολύχρωμη. Τα κάγκελα είναι το ανθρώπινο δημιούργημα. Όχι το χρώμα, όχι η δημιουργία του Κυρίου. Εμείς έχουμε βάλει τα κάγκελα. Εμείς έχουμε βουλιάξει στην Άδεισο. Οπότε είναι τόσο εύστοχος ο τίτλος του πατρού Διονυσίου Ταμπάκη, ώστε μας ενέπνευσε να το συνοδεύσουμε. Το ατελιέ μας δηλαδή εμπνεύστηκε η κυρία Δρούγα να το συνοδεύσει με ένα πολύ ωραίο δροσερό και μυρωδάτο εξώφυλλο.
1: Εξαιρετικό.
0: Να συνοδεύσει τον ωραίο λόγο του πατρός με τους λεμονανθούς και τα λεμόνια.
1: Πραγματικά ανοίγει η καρδιά σου με αυτό το εξώφυλλο.
0: Αυτό. Ανοίγει. Έτσι. Γιατί είναι τα χρώματα, τα δροσερά που ήδη αισθάνομαι σαν να ευωδιάζει, να μην πω μυροβλίζει και παρεξηγηθώ. Και με ηρεμεί ήδη η προμετωπίδα που έχει στο πιστόφυλλο για το θαύμα των πεντάκης χιλίων του Κυρίου μας, ότι ήρθε ο Κύριος και τους χόρτασε όλους τους 5.000 ανθρώπους. Δεν είδε είσαι καλός, είσαι κακός, θα φας, δεν θα φας. Σε όλους λοιπόν ανοίγεται ο Παράδεισος. Εμείς δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε εκεί από την άβυσό μας.
1: Ακριβώς και δεν είναι μόνο το μπροστινό φύλλο, έχουμε και το πιστόφυλλο. Mm-hmm, να διαβάσουμε mm-hmm. λίγο από αυτό. Mm-hmm. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης αναλαμβάνει και πάλι για λογώσεις σε απόκριμνα αλλά και ηλαρότατα αγιονορίτικα μονοπάτια. Εκεί ανταμώνει με αγωνιστές πατέρες της προσευχής και της ταπείνωσης και τους ρωτά «Τι είναι το Άγιο Μίσος και τι η εγώ αφαίρεση? Ποιοι είναι ξέμπαρκοι και αποδιωγμένοι?» Δίνουν απαντήσεις οι πέτρες. Μπορεί μια προσευχή με άγχος να διώξει το άγχος? Μπορεί κάποιος να μπει μουτρωμένος στον Παράδεισο? Και τελικά με ποια υλικά χτίζεται ο καλός λογισμός? Τι όμορφα είναι όλα αυτά. Σε εμπνέει αυτό.
0: Τι όμορφα και πόσο πραγματικά. Πόσο πραγματικά ερωτήματα. Δηλαδή μιλάω για λογαριασμό μου, δηλαδή μια προσευχή με άγχος, πώς θα διώξει το άγχος? Συγγνώμη, δεν χρειάζεται να μου το απαντήσει κανείς. Είναι όντως η καθημερινότητά μας, το να θέλουμε να μπούμε στον Παράδεισο αλλά μουτρωμένοι. Θυμάμαι, διάβαζα πρόσφατα ότι το μεγαλύτερο, ας πούμε, τα μεγαλύτερα τελώνια που θα αντιμετωπίσουμε είναι να δούμε τους ανθρώπους στην είσοδο του Παραδείσου, όταν θα μας πούνε εντάξει, τα πέρασες όλα και τώρα μπες στη χαρά του Κυρίου σου, και να δούμε δίπλα μας τους ανθρώπους που δεν συμπαθούμε, που γυρνάμε την πλάτη, που δεν τους μιλάμε, που τους... και τα λοιπά και τα λοιπά. Η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη με αυτά τα ερωτήματα. Και τελικά ο πατήρ Διονύσιος μας δείχνει μέσα από αυτά τα ερωτήματα ότι όλα είναι θέμα ερμηνείας τελικά. Το μισοάδιο ή το μισογεμάτο ποτήρι δεν είναι ερώτημα ουσίας. Το νερό ούτε θα αυξηθεί ούτε θα μειωθεί.
1: Εκεί βρίσκεται ακριβώς, στη μέση του ποτήρι. Τι ωραία, κυρία Σταύρου.
0: Η ερμηνεία είναι που θα το φέρει πιο κοντά προς το γεμάτο ή προς το άδειο. Και αυτό που μας λείπει για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε σωστά το ποτήρι και το περιεχόμενό του είναι ο καλός λογισμός, η αγαθή προαίρεση.
1: Και έτσι μας το μαρτυράει εξ αρχής ο πατήρ Διονύσιος, έτσι.
0: Ναι.
1: Πώς χτίζεται, με ποια υλικά, ας πούμε, ο καλός λογισμός.
0: Ήδη μας θέτει το ερώτημα στο πιστόφυλλο και δεν μας το κρατάει κρυφό. Να σας διαβάσω και όχι μόνο στο πιστόφυλλο. Περιμένετε μισό λεπτό, θα σας διαβάσω εγώ τις πρώτες φράσεις του προλόγου, δηλαδή πιο μπροστά δεν γίνεται.
1: Βεβαίως, λοιπόν, πολύ θέλουμε.
0: Όπως εν αρχή είναι ο λόγος, καθώς μας εξηγεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ομοίως και η αρχή για κάθε ενέργεια του ανθρώπου είναι ο λογισμός του. Άμα ο λογισμός του είναι λευκοφαΐς και ζωοποιημένος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε εξίσου όλα θα τα βλέπει αστραφτερά, καθάρια και δικαιολογημένα μέσα στην αγάπη του Θεού. Δηλαδή, έτσι, θέλω να πω ότι διαβάζοντας μετά από σας για το λογισμό και την αρχή του βιβλίου, ο πατήρ Διονύσης μας λέει αυτό είναι το κλειδί. Αυτό είναι το κλειδί της ζωής. Το τελευταίο κέριο ερώτημα του πιστοφύλου και η αρχική διαπίστωση του βιβλίου είναι αυτό είναι το κλειδί.
1: Αυτό είναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, αντί να γκρινιάξω, να φορτώσω ένα τεράστιο σάκο στην πλάτη μου με τη δυστυχία μου, με την γκρίνια μου, με τα παράπονά μου, ας πάρω το ελαφρό δισάκι που λέγεται καλός λογισμός να πορευτώ.
1: Έτσι. Με αυτές και τις απαντήσεις που βρίσκει, έτσι, πώς τις βρίσκει, έτσι. Λέει στο πιστόφυλλο στα αγιονορίτικα μονοπάτια, αλλά δεν είναι μόνο εκεί, έτσι.
0: Θα σας πω, ο πατήρ Διονύσιος υπεραγαπά το περιβόλι της Παναγίας,
1: ναι,
0: και την Παναγία βέβαια την ίδια,
1: έτσι,
0: αλλά και το περιβόλι της. Και αν και ιερέας με παιδιά και δυνατή ενορία, παίρνει καιρό, που λένε και στην αρχή της Θείας Λειτουργίας, παίρνει καιρό και τον ξοδεύει εντός εισαγωγικών, δηλαδή τον επενδύει, για να πάει σε γέροντες αφανείς και πολύ ουσιαστικούς στην προσευχή και σε κάτι μικρές αδελφότητες που είναι κρυμμένες στο πουθενά. Όπου το πουθενά δεν είναι πουθενά για το Θεό. Είναι κατευθείαν στα μάτια του Θεού και στην έγνοια του και στην προσοχή του Κυρίου. Και από
1: ακριβώς
0: εκεί, από τη δυτική ματιά αυτών των πατέρων, που δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, είναι πλήθος. Δηλαδή όποιος έχει παρακολουθήσει τα γραφόμενα του, τα βιβλία του πατρός, είναι πλήθος. Οπότε αλλιεύει, παίρνει μια σταγονίτσα γύρι από τον καθένα και φτιάχνει ένα compact που λένε και στα ελληνικά, ένα πακέτο, ένα ωραίο βιβλίο, ναι, που τα περιέχει όλα, ένα λυσάρι ζωής. Γιατί,
1: ένα λυσάρι ζωής, πολύ ωραίο, ναι, πολύ, ναι, μ' άρεσε αυτό.
0: Ξέρετε, ναι, σκέφτομαι στον κόσμο αυτό που ζούμε όλοι μας, και εσείς και εγώ και οι ακροατές μας ένας προς ένα, όλοι δύσκολοι είμαστε. Όλοι είμαστε ιδιόρυθμοι, γιατί όλοι έχουμε ίδιον ρυθμό και μπερδευόμαστε στα ίδια τα βήματά μας και στις ίδιες τις σκέψεις μας. Το πρόβλημά μας δεν είναι να βρούμε το κλειδί του καλού λογισμού. Γι' αυτό και μας το έχει τόσο φανερά ο πατήρ και στο πιστόφυλλο και στις πρώτες φράσεις του προλόγου του. Το πρόβλημα είναι να το χρησιμοποιήσουμε.
1: Έτσι. Γιατί πιστεύετε ότι το θέμα του καλού λογισμού αγγίζει τόσο βαθιά το σύγχρονο άνθρωπο, κυρία Σταύρου?
0: Ξέρετε, γιατί είμαστε κλεισμένοι ή νομίζουμε ότι είμαστε κλεισμένοι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, σε μια άβυσο. Η πόρτα είναι μπροστά μας. Δεν σηκώνουμε τα μάτια να τη δούμε. Το κλειδί είναι μπροστά μας. Δεν απλώνουμε το χέρι να το πιάσουμε. Η Εκκλησία μας δείχνει με χίλιους τρόπους ότι κοίταξε παιδί μου, εδώ είναι η πόρτα, εδώ είναι το κλειδί. Άνοιξε να βγει το φως. Μια ελάχιστη κίνηση πρέπει παιδί μου κάνει. Έτσι μας λέει η Εκκλησία και εμείς δεν το κάνουμε. Ο πατήρ Διονύσιος από την εμπειρία του ξέρει αυτό ακριβώς το πρόβλημά μας. Οπότε τι κάνει, μας δείχνει πώς θα πιάσουμε το κλειδί, πώς θα το στρίψουμε στην κλειδαριά και πώς θα ανοίξουμε να δούμε το φως του παραδείσου. Γι' αυτό νομίζω ότι το βιβλίο του είναι τόσο εμφανές και το νόημά του και μας το δίνει ο ίδιος και μας δίνει την προτροπή. Η αιτία, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο θα ανοίξουμε την πόρτα από την άβυσο να πάμε στον παράδεισο, το κλειδί δηλαδή του καλού λογισμού, μας ανοίγει και την όρεξη να μάθουμε από τον πατέρα Διονύσιο να μας εξηγήσει πώς θα το κρατήσουμε αυτό το έρμο, το κλειδί που το έχουμε από τα γενιοφάσκια μας.
1: Πώς δεν το έχουμε?
0: Από τον Θεό μας, από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, από τον Χριστό μας το έχουμε αυτό το κλειδί και δεν το χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, ναι, το αποφεύγουμε, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Κάτι μας εμποδίζει.
1: Ναι, δικό μας είναι το θέμα, εμείς.
0: Έτσι.
1: Εμείς τα φταίμε.
0: Εμείς.
1: Έτσι. Τώρα, αυτό το βιβλίο του Πατρός Διονυσίου στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο από τις εκδόσεις Άθος, τι καινούριο φέρνει σε σχέση με τα προηγούμενα έργα του Πατρός Διονυσίου Ταμπάκη?
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα έτσι με αυτή την αυθαίρετη, σας το έχω πει και σε άλλη εκπομπή για άλλο βιβλίο του Πατρός Ταμπάκη, έχω ομαδοποιήσει πολύ αυθαίρετα 2-3 βιβλία του Πατρός με την ονομασία θεραπευτικά βιβλία. Ναι. Το βιβλίο αυτό που συζητάμε σήμερα στην Άβυσσο με Θέα τον Παράδεισο εντάσσεται μέσα σε αυτή την ομάδα θεραπευτικών βιβλίων. Είναι το αδελφάκι, η συνέχεια του βιβλίου «Μη φοβού», αν το θυμούνται οι ακροατές.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Το βιβλίο «Μη φοβού» μοιάζει λίγο και στο στήσιμο του εξωφύλου. Αν θυμάστε, είχαμε πει ότι 365 μέρες λέει η Αγία Γραφή μία φορά για κάθε μέρα το «Μη φοβάσαι», ναι. «Μη φοβάσαι», «Μη φοβού». Και έρχεται το αδελφάκι του, στην Άβυσσο με Θέα τον Παράδεισο, και γίνεται το αδελφάκι, η συνέχεια, το επόμενο βήμα. Μαζί σε αυτή την ίδια ομάδα είναι και το happy end και το να αγιάζεις, να καταλαγιάζεις. Του Πατρός Διονυσίου του αρέσουν τα λογοτέχνια και λειτουργεί τόσο απαλά και ποιητικά ο λόγος του μέσα από αυτά. Καλύτερο τρόπο, το κλειδί του καλού λογισμού ως μία στάση ζωής. Δεν είναι μόνο να μην φοβάσαι, είναι να μπορείς να ερμηνεύσεις και το φόβο σου με έναν τρόπο ήπιο, με έναν τρόπο φωτοφόρο. Είναι εδώ το κατόρθωμα, αλλά να παρακαλέσουμε γι' αυτό, να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε την άβυσσό μας, τους λογισμούς μας, την κακοδαιμονία μας, τα κακώς κείμενα γύρω μας, με έναν τρόπο φωτοφόρο, και να πιάσουμε το κλειδί, να ανοίξουμε προς τον Παράδεισο.
1: Έτσι. Από την Άβυσσο. Έτσι. Τώρα, επειδή είπαμε για τους λογισμούς, βέβαια το θέμα δεν ολοκληρώνεται με λίγα λόγια, αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε και για το Άγιο Όρος που τόσο αγαπάει ο πατήρ Διονύσιος,
0: ναι.
1: Και εμείς το έχουμε αγαπήσει μέσα από πολλά γραφόμενα για το Άγιο Όρος, αλλά και μέσα από τα βιβλία του πατρός Διονυσίου. Τώρα, το βιβλίο αυτό αντλεί υλικό από την αγιορείτικη εμπειρία. Τι είναι αυτό που κάνει τη Σοφία του Άθωνα τόσο επίκαιρη ακόμα και σήμερα?
0: Ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί που έχουν αφιερωθεί στον Κύριό μας και στην Κυρία Θεοτόκο μπορεί να ζούνε μακριά από τον κόσμο, αλλά ζούνε εντελώς μέσα στα προβλήματα του κόσμου. Ας σκεφτούμε ο καθένας μας χωριστά, είτε σε έναν μοναχό του Αγίου Όρους, είτε και στον ιερέα της ενορίας μας, είτε στον πνευματικό μας. Πότε απευθυνόμαστε? Απευθυνόμαστε όταν είμαστε χαρούμενοι, όταν έχουμε φάει ένα νόστιμο φαγητό, όταν πάμε έναν περίπατο. Όχι. Απευθυνόμαστε όταν έχουμε πρόβλημα. Παππούλη μου, βασανίζομαι. Γιατί? Ο γονιός μου, το παιδί μου, ο άντρας μου, η γειτόνισσά μου αντιμετωπίζει αυτό τον πειρασμό, αυτό το λογισμό, αυτή τη δυσκολία, είτε μου φέρνει αυτή τη δυσκολία, είτε εγώ έκανα κάτι το οποίο δεν ήταν ευπρεπές, ας πούμε, ας το πω έτσι. Παίρνουμε πάντα σε μια κατάσταση νόσου, είτε πραγματικής είτε συμβολικής, νόσου. Οι άνθρωποι λοιπόν που ζουν μακριά από τον κόσμο δεν χάνουν τη ματιά τους και με δευτερεύουσες έγνοιες. Είναι στοχευμένοι. Ξέρουν ότι η Δήμητρα με πήρε τηλέφωνο και νοσεί. και πονάει το χέρι της. Και εγώ εντοπίζω, δεν εντοπίζω και στα άλλα μέλη του σώματος της Δήμητρας, δεν εντοπίζω και στις άλλες έγνες της Δήμητρας, αλλά παρακαλάω την Θεοτόκο να ασχοληθεί με τη Δήμητρα που πάσχει, που νοσεί, να της θεραπεύσει το χέρι. Να της θεραπεύσει το συμβολικό χέρι, έτσι, το νοερό χέρι που λέω, σαν παράδειγμα νοϊκό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν τόσο μεγάλη σύνδεση με τους Αγίους της Εκκλησίας μας, παράκλησης για μας, που αυτό τους καθαρίζει τη ματιά πιο πολύ. Εμείς χανόμαστε και σε άλλες έννοιες. Αυτοί λειτουργούν πιο θεραπευτικά και μέσω αυτών βγει θεραπευτικά και το βιβλίο που φέρει τους λόγους των πατέρων μας που αγωνίζονται στο Άγιον Όρος.
1: Ναι, νομίζω ότι έτσι είναι, έτσι είναι. Να ρωτήσω τώρα ότι υπάρχει κάποια ιστορία ή κάποιο περιστατικό από το βιβλίο που εσάς, κυρία Σταύρου, σας άγγιξε προσωπικά?
0: Είναι πάρα πολλές μικρές ιστορίες, όπως πολύ συχνά συμβαίνει στα βιβλία του πατέρα. Θα σας διαβάσω από μία ιστορία που εμένα μου άρεσε πιο πολύ, όχι πιο πολύ από όλες, αλλά με άγγιξε περισσότερο σαν δουλειά. Και επειδή είναι αρκετά μεγάλη η ιστορία, να σας διαβάζω μόνο μια-δυο παραγράφους από αυτήν.
1: Ναι, βεβαίως. Πολύ ευχαριστώ.
0: Ο λόγος που με άγγιξε είναι γιατί ο πατήρ δεν τρέπεται να εμπιστευτεί και στους πατέρες στο Άγιον Όρος, αλλά και σε εμάς τους αναγνώστες, τους δικούς του προβληματισμούς, τους δικούς του πειρασμούς, τους δικούς του λογισμούς, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Και έρχεται ο ίδιος ο πατήρ και ρωτάει σαν μικρό παιδί, μέσα σε αυτή την ιστορία που μ' άρεσε εμένα, έναν ερημίτη, τον Γέρο Νίλο, και μάλιστα λέει χαρακτηριστικό παιδί Διονύσο, σαν επίμονο κουνούπι, λέει. Τον ζάλιζα με το
1: πολύ ωραίο.
0: Σαν επίμονο κουνούπι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και αυτό το πάλι θα πω μία λέξη έτσι της καθομιλουμένης, ακομπλεξάριστα ο πατήρ Διονύσιος πάει και μας λέει ότι, ξέρετε, τον έχω τρελάνει τον Γερονίλο. Και του λέω, παππούλη μου, τι εγκατάλειψη και μοναξιά είναι αυτή? Έχει αποσυρθεί πια ο Θεός από τα χάλια μας? Το κακό θεριεύει, οι δαίμονες οργιάζουν και οι άνθρωποι και οι άρχοντες του κόσμου λυσάνε για να ξεσχίσουν την εκκλησία και την πίστη μας, μα και από ψηλά καμιά παρηγοριά, κανένα σημάδι, ούτε τιμωρία, μόνο μωρία ατελείωτη παντού. Και λέει, απαντάει ο καλότατος ασκητής, ο Θεός, καλέ μου πάτερ, δεν εγκαταλείπει, εμείς τον εγκαταλείψαμε. Και οφείλουμε, καθώς ο Κύριός μας και Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός ήπιε το απαρηγόρητον του Σταυρού, να γευθούμε κι εμείς μια στάλα τώρα στα έσχατα του Γολγοθά που ζούμε. Αυτό, επειδή ξέρουμε, με συγχωρείτε.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο.
0: Να σας πω, αν μου δώσετε την ευκαιρία, θα σας διαβάσω κι άλλη παράγραφο από άλλη ιστορία.
1: Σας τη δίνουμε.
0: Είναι
1: βεβαίως, με χαρά.
0: Όταν ένας γέροντας ασκητής που έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή στην εκκλησία μας, τον Κύριό μας, στους αδελφούς του, μιλάει για Γολγοθά, εγώ διαβάζω από πίσω Ανάσταση. Εγώ καταλαβαίνω από πίσω Ανάσταση. Γιατί αυτός είναι ο δρόμος. Ο Γολγοθάς είναι ένας δρόμος. Αλλά η κατάληξη είναι η Ανάσταση. Και όταν λέει, όχι όταν παραπονιέται ο πατήρ Διονύσης, μα Θεό εγκατάλειψη, παππούλη μου, του απαντάει ο γέροντας, ο Γολγοθάς, εν όψη Αναστάσεως. Λοιπόν, μου δώσατε την ευκαιρία και θα την εκμεταλλευτώ.
1: Δική σας.
0: Λέει λοιπόν αλλού, σε ένα άλλο σημείο ο πατέρ Διονύσιος σε ένα επίσης αγαπημένο κομμάτι που λέγεται «Ο καλός ο στοχασμός των χαρίτων ποταμός». Λέει ο πατέρ, δηλαδή του λέει ο γέροντας, ο ασκητής στο Άγιον Όρος, «Ο καλοπροαίρετος και αγαθός λογισμός όλα τα εξοραίζει, τα φωτίζει και τα λευκαίνει όπως το λευκαντικό λουλάκι στα ρούχα. Κάμει και τον Άδη παράδεισο. Όχι πως αλλάζει εκείνη τη στιγμή αντικειμενικά τον κόσμο, όμως αλλάζει με την καλή του ματιά την ψυχή και τη ζωή του. Και έτσι μια νέα σπίθα γεννιέται στον κόσμο που είναι ικανή να περπολήσει όλη την οικουμένη». Δεν ξέρω τώρα αν οι νεότεροι ακροατές μας έχουν υπόψη τους το λουλάκι.
1: Ας το πούμε λοιπόν για τους νεότερους.
0: Καίνει τα ρούχα. Ας το πούμε και το λουλάκι.
1: Τι είναι το λουλάκι λοιπόν, για πείτε μας.
0: Νομίζω ότι είναι, τώρα αδιάβαστη θα με πιάσετε κυρία Χατζή, είναι ένα είδος πέτρας νομίζω, ένα τρίμα πέτρας που λειτουργούσε τα παλαιότερα χρόνια. Εγώ που είμαι μεγάλο παιδί το θυμάμαι στη γιαγιά μου στο χωριό ότι έπλαινε με λουλάκι, με αυτό το... το έβαζε μέσα στη λεκάνη με το νερό και λευκαίνανε τα ρούχα. Λοιπόν, ο καλός ο λογισμός λειτουργεί σαν λουλάκι.
1: Έτσι.
0: Σαν λευκαντικό.
1: Είναι λευκαντικό.
0: Ναι. Ο πατήρ Διονύσιος κάνει αυτή τη θεραπευτική δουλειά. Ναι. Να μας εντάξει μέσα στην βιωτή μας αυτή τη συνήθεια. Είναι ένας καλός, ο καλός λογισμός είναι μια συνήθεια. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για το μισοάδιο και το μισογεμάτο ποτήρι. Πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε όμορφα. Λέει ο κόσμος, ας πούμε, λένε θετικά, θετική σκέψη. Ποια θετική σκέψη? Η θετική σκέψη είναι χάρισμα από το Θεό. Είναι ο καλός λογισμός. Δεν είναι η θετική σκέψη. Δεν υπάρχουν θετικότητες και αρνητικότητες και τέτοια. Είναι η χάρη. Η χάρη που θα ζητήσουμε από το Θεό να μας το χαρίσει.
1: Δεν έχετε άδικο. Αυτό ακριβώς. Τώρα να συνεχίσουμε με τις απαντήσεις που δίνουν οι αγιορείτες πατέρες. Είναι απλές, κυρία Σταύρου, ή απαιτούν μεγάλο πνευματικό αγώνα για να εφαρμοστούν?
0: Θα σας πω, όπως είδαμε και στα 2-3 αποσπάσματα που διαβάσαμε τώρα παρεούλα, χρησιμοποιούνται τόσο απλές λέξεις, τόσο απλά παραδείγματα, δηλαδή το λουλάκι ή ξέρω εγώ η πορεία προς το Γολγοθά που οδηγεί στην Ανάσταση, ή είναι απλά πράγματα. Θυμάμαι ένας μακαριστός πατήρ μου είχε πει, ο Θεός είναι απλός.
1: Έτσι.
0: Εμείς είμαστε οι σύνθετοι. Δηλαδή ο πονηρός είναι σύνθετος. Βρίσκει και το ένα δρομάκι, βρίσκει και το άλλο δρομάκι, και εμείς ταλανιζόμαστε με τα πολλά μας δρομάκια που μπερδευόμαστε, ενώ ο Θεός είναι απλός. Το φως είναι απλό, ξεκαθαρίζει τα πράγματα, τα περιγράμματα, τα χρώματα. Στο σκοτάδι ψηλαφούμε με τα δάχτυλα να ανακαλύψουμε και δεν βρίσκουμε. Το φως δεν έχει ανάγκη.
1: Έτσι είναι, ακριβώς έτσι. Τώρα ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου έχει τίτλο Άγιο Μίσος, το είπαμε. Έτσι, τι σημαίνει αυτή η φαινομενικά παράδοξη έκφραση?
0: Ναι, πράγματι λοιπόν, το Άγιο Μίσος, να βλέπετε, εγώ σας είπα από δύο άλλα σημεία του βιβλίου και εσείς μου εντοπίσατε ένα τρίτο. Από πού να το πρωτοπιάσω αυτό το βιβλίο?
1: Πραγματικά.
0: Είναι λοιπόν ένα μικρό κεφάλαιο που μιλάει για το μίσος που πρέπει να αποκτήσουμε εμείς, να αρχίσουμε να μισούμε. Αλλά τι να μισούμε? Να μισούμε την αμαρτία, να αγαπήσουμε την λατρεία προς το Θεό και να αποκτήσουμε το Άγιο Μίσος της αμαρτίας, των παθών. Πάλι σε αυτό το κεφάλαιο μας μιλάει για την σχέση μας με τον Κύριο και τη σχέση μας με τους ανθρώπους, και ότι δεν υπάρχει μεγάλη αμαρτία που να μην τη συγχωρεί ο Θεός. Η μεγάλη αμαρτία είναι μόνο η ανεξομολόγητη. Και επειδή είμαστε άνθρωποι πεπερασμένοι και ανόητοι, πρέπει να εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού και τη σοφία του Θεού και να κύκλο, στο δικό του κύκλο, στο φωτεινό κύκλο. Αυτό λοιπόν το Άγιο Μίσος είναι αυτό, αυτή η σοφία που μας χαρίζει ο Θεός, να μπορούμε να αποστρεφόμαστε το λανθασμένο, το σκοτεινό, και να στρεφόμαστε προς το αγιασμένο.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι λοιπόν το Άγιο Μίσος και το αναφέρει ο πατήρ Διονύσιος και πάντοτε καταφέρνει να μας εντυπωσιάσει με αυτές τις αντιθέσεις του. Μπορεί τώρα πράγματι ο άνθρωπος να μεταμορφώσει τον τρόπο που σκέφτεται και να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή του? Αυτή είναι μια ερώτηση που μας έρχεται από το τηλεφωνικό μας κέντρο και από ακροατή μας.
0: Ναι, ναι. Ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι με αφορμή το βιβλίο αυτό πρέπει να καταφέρουμε να διαχωρίσουμε τη λέξη θεραπεία από τη λέξη ίαση. Ο δρόμος που θα κάνουμε για να αποκτήσουμε τον καλό λογισμό, όπως λέει ο ακροατής μας, είναι η θεραπεία μας. Τα θεραπευτικά βιβλία του πατρός Διονυσίου είναι η θεραπεία, δεν περιέχει απαραίτητος την ίαση. Η θεραπεία έχει φροντίδα, έχει φάρμακα, έχει διατροφή, μπορεί να έχει και χειρουργείο, μπορεί να έχει και περιποίηση και στοργή και ησυχία και νοσηλεία. Αλλά η ίαση, η γιατριά, να το πω έτσι, είναι του Θεού. Είναι μόνο η χάρη του Θεού. Είναι το φως, είναι μόνο το φως. Είναι η σωτηρία μας μέσα από μυριάδες δρόμους. Δηλαδή, εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια να αποκτήσουμε το καλό λογισμό, να αγγίξουμε αυτό το κλειδάκι, να το προχωρήσουμε προς την πόρτα, να επιχειρήσουμε, αλλά η χάρη του Θεού θα μας γιατρέψει. Η χάρη του Θεού πρώτα-πρώτα είναι το ίδιο το φως που θα δούμε από την ανοιχτή πόρτα, αλλά η χάρη του Θεού είναι που με ταπείνωση θα παρακαλέσουμε ότι Κύριε, εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Προσπαθώ να αποκτήσω τον καλό λογισμό. Βοήθησέ με εσύ. Βοήθησέ με να βλέπω γύρω μου ανθρώπους καλούς, πονεμένους, να ερμηνεύω την λανθασμένη τους, κακή εντός εισαγωγικών, πράξη μέσα από τα βάσανα που περνάνε. Να μπορώ να μην κάνω τη δουλειά του δικαστή, να μην προσπαθώ να βγάλω δίκαιο ή άδικο το ένα ή το άλλο, αλλά να δικαιολογώ και να βοηθώ, να δίνω το χέρι μου και να προχωρώ. Και όλα αυτά με τη χάρη του Θεού πάντα.
1: Έτσι.
0: Είναι αυτό, νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση προς τον αγαπητό ακροατή. Είναι η διαφορά της θεραπείας από την ίαση.
1: Εσάς προσωπικά, τι σας δίδαξε η συνεργασία σας με τον πατέρα Διονύσιο και σε αυτό το βιβλίο και σε προηγούμενα?
0: Να σας πω, αυτό που με δίδαξε η συνεργασία μου με τον πατέρα Διονύσιο, που είναι πολλά χρόνια τώρα, είναι πάνω από 10 χρόνια η συνεργασία μας, είναι η απλότητά του και η ταπεινότητά του. Δηλαδή, το ότι γράφει ένα βιβλίο χωρίς να προσπαθεί να δείξει ότι ξέρει κάτι παραπάνω. Μοιράζεται μεταξύ μας, μαζί μας, μοιράζεται τις σκέψεις του που είναι παρόμοια, έτσι, ενοχλητικές, όπως και δικές μας σκέψεις. Μοιράζεται έτσι την πορεία τη δική του προς την αγιονορίτικη σοφία. Μοιράζεται το ότι σαν κουνούπι πάει και ρωτάει τους ασκητές να τους ενοχλήσει για μια ακόμα φορά, να του λύσουν έναν προβληματισμό. Αυτή η απλότητα νομίζω ότι με άγγιξε περισσότερο. Αυτή η απλότητα που μπορώ να μοιραστώ μαζί του και στα γραπτά του που έχω την τιμή και την ευλογία να τα διαβάζω ως πρώτη αναγνώστρια, αλλά και μετά στην εξέλιξη της συνεργασίας μας, να μπορούμε μαζί από κοινού να διορθώνουμε, να βελτιώνουμε, να ομορφαίνουμε, να στολίζουμε το κάθε βιβλίο με αυτή την απλότητα και την εγκαρδιότητα που τον χαρακτηρίζει.
1: Ναι, μας βρίσκεται σύμφωνος. Τώρα υπήρξε απόσπασμα που σας συνόδευσε ως επιμελήτρια μετά την ολοκλήρωση της επιμέλειας του βιβλίου.
0: Ναι, πράγματι, κυρία Χατζή, όντως υπάρχουν πολλές ξεχωριστές φράσεις που έχω ξεχωρίσει και με έχουν συνοδεύσει μετά τη διόρθωση του βιβλίου. Όμως, επειδή αγαπά τα λογοπαίγνια ο πατήρ Διονύσιος, μου άρεσε περισσότερο μία φράση που λέει ότι τα ψηλά βουνά κάνουν μεγάλες σκιές. Εμείς λοιπόν ασχολούμαστε με τις σκιές και δεν ασχολούμαστε με τα βουνά. Δηλαδή, αντί να δούμε ότι αυτό, λοιπόν, και θα σας διαβάσω, μου άρεσε περισσότερο από όλα. Εμείς αντί να δούμε ότι αυτό το βουνό μπορώ να το περπατήσω, να το σκαρφαλώσω, να απολαύσω τις ωραίες του δεντρόφιτες πλαγιές και μετά στην κορυφή να γναντέψω την θάλασσα, το πέλαγος κτλ. Εμείς ασχολούμαστε με το πόσο σκιά μεγάλη ρίχνει και αυτό που μας ενοχλεί. Λοιπόν, και λέει η φράση δια τούτο: πάντα οι μεγάλες σκιές και τα στενάχωρα πράγματα που βλέπουμε κάπου μας προειδεάζουν και μας προετοιμάζουν για τα μεγάλα και ευρύχωρα ύψη των ωραίων ωραίων.
1: Τι, αυτό μου. Των ωραίων ωραίων. Έτσι.
0: Των ωραίων ωραίων.
1: Με ωμέγα και με όμικρον. Έτσι είναι.
0: Το ωραίων όρος.
1: Πω, πάρα πολύ όμορφο.
0: Αυτό μου άρεσε πιο πολύ από όλα. Ναι. Γιατί βασανιζόμαστε με τη σκιά. Βασανιζόμαστε με σκιές τελικά. Τι έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος, θυμάστε, που λέει «Νεφίδριο νεστή και θα τον παρελεύσετε». Το λένε οι πατέρες, ότι το αποτίθεται στο Μέγα Αθανάσιο, ότι είναι ένα συννεφάκι, μια σκιά, ένα νεφίδριο, ένα συννεφάκι, δηλαδή πιο συννεφάκι δεν γίνεται. Και εμείς ασχολούμαστε με αυτό, αντί να κάνουμε φού και να περάσει και χάνουμε τα ωραία όρη.
1: Ναι,
0: με ωραία τους θέα.
1: Έτσι, τώρα προς το τέλος της εκπομπής μας θα θέλαμε να μας πείτε ποιος αναγνώστης θεωρείτε ότι έχει περισσότερο ανάγκη αυτό το βιβλίο αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή. Ποιος αναγνώστης?
0: Νομίζω ότι ο αναγνώστης που θα ωφεληθεί από αυτό το βιβλίο αυτή τη στιγμή δεν είναι ο εξειδικευμένος αναγνώστης, δεν είναι ο αναγνώστης που έχει μια πολύ ειδική πάθηση, μια πολύ ειδική απασχόληση. Είναι ο μέσος άνθρωπος με την καθημερινή τύρβη των λογισμών. Είναι ο μέσος άνθρωπος που βασανίζεται και θέλει θεραπεία, το που είπε πριν με αφορμή το ερώτημα του, που θέλει αυτή την παρηγοριά άδει. Κλειδονιζόμαστε σε ένα κυκαιώνα συναισθημάτων αρνητικών κατά κανόνα, γεγονότα αρνητικά γύρω μας, δηλαδή μόνο να ανοίξουμε ένα δελτίο ειδήσεων, πόλεμοι, μίση, πράξεις που μας, να το πω, κακές πράξεις, δυσάρεστες πράξεις. Εγκλωβιζόμαστε όλο και περισσότερο σε ένα σκοτεινό κουτί και έχουμε παραλείψει να ενεργοποιήσουμε τη χαρά, την ευγνωμοσύνη. Μάλλον αυτό, η τελευταία λέξη μάλλον είναι η πιο σωστή, την ευγνωμοσύνη. Αυτό είναι που μας λείπει. Πώς η Πανδώρα στο κουτί είχε αφήσει τελευταίο την ελπίδα, τελευταίο και την είχε κλείσει μέσα, εμείς έχουμε αφήσει την ευγνωμοσύνη. Αυτός νομίζω είναι ο λόγος που δυσκολευόμαστε να δούμε καθαρά την καθημερινότητά μας. Να πούμε, αυτή είναι η ζωή, σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι. Αυτή είναι η ζωή. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε. Τι έχω μπροστά μου? Έχω μία πατάτα, ένα κρεμμύδι και ένα καρότο. Με αυτό θα φτιάξω τη σούπα μου όμως. Θα προσθέσω το αλατάκι μου, θα προσθέσω την προσευχή μου και θα γίνει νόστιμο το φαγητό. Και θα γίνει θρεπτικό για την οικογένειά μου. Γιατί θα έχω βάλει μου και την προσευχή μου. Και η χάρη του Θεού θα το κάνει πεντανόστιμο. Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι ένα βιβλίο καθημερινό. Με τα του παραδείγματος. Σαν το πλυντήριο, λέει. Θα μπούμε μέσα σε ένα πλυντήριο να πλύνουμε την ψυχή μας. Με τα πολύ απλά καθημερινά του παραδείγματα. Θα πλύνουμε το λογισμό μας. Να τον κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, με το λουλάκι του Θεού.
1: Έτσι.
0: Να τον κάνουμε καθαρό.
1: Ακριβώς. Κυρία Σταύρου, να σας ευχαριστήσω θερμά για την όμορφη αυτή συζήτηση και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας γύρω από το βιβλίο «Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο». Γιατί έτσι μέσα από τα λόγια σας, ακόμα όταν ο άνθρωπος αισθάνεται πως βρίσκεται μπροστά σε μια άβυσσο φόβου, μοναξιάς, αβεβαιότητας, υπάρχει πάντοτε η θέα προς τον Παράδεισο, αρκεί να μάθει κανείς να το κοιτάζει έτσι με καλό λογισμό, με πίστη και ελπίδα. Και ευχόμαστε το βιβλίο αυτό να βρει το δρόμο προς πολλές καρδιές και να γίνει αφορμή παρηγοριάς, ειρήνης και πνευματικής αναγέννησης.
0: Ξέρετε, ας θυμηθούμε λίγο αυτό που μαθαίναμε και στο σχολείο, ότι οι σχέσεις, οι αντιδράσεις χημικές είναι αμφίδρομες, πάνε και έρχονται. Ας ανταλλάξουμε μεταξύ μας τον παραμικρό καλό μας λογισμό, την παραμικρή ομορφιά, να περπατάμε, μακάρι να γινόταν και στα αλήθεια, κυρία Χατζή, να περπατάμε μαζί στο δρόμο και να μπορείτε να μου δείξετε: Δήμητρα, κοίτα αυτό το ωραίο δέντρο που φροίζουν τα φύλλα του. Να σας πω εγώ: Σοφία, κοίτα αυτά τα πουλάκια που κελαϊδάνε, άκουσέ τα. Να ανταλλάξουμε μεταξύ μας μικρές σταλαγματιές για την καθημερινότητά μας. Αυτό το βιβλίο νομίζω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό.
1: Ακριβώς. Φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον αγαπητό μας ηχολήπτη, τον Παναγιώτο Γιαννή, που με τη διακριτική του παρουσία φροντίζει κάθε φορά να φτάνει η εκπομπή μας με τον καλύτερο τρόπο κοντά σας. Κλείνοντας, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, «Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών», ένα ξεχωριστό βιβλίο με την υπογραφή της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τον Σταύρου και Σταυρούλα Σταμάτη. Πλούσια εικονογραφημένο και με πλήθος έγχρωμων φωτογραφιών, καλογραμμένο, μας ταξιδεύει σε όρια Μεσόγειου, τους τόπους όπου έζησε και κήρυξε ο φλογερός Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, το 210-5238-205 και στο stamoulis.gr. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να έχετε υγεία, φως στην καρδιά και καλούς λογισμούς. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή.

0: με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφρέμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Ενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψαν Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοή σας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Με υψηλής ποιότητας προϊόντα, με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, αναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίδες, αντιπροκοπή για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-6.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Τη συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με κίνηση από Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
7: Ώρα Ελλάδος 1.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αξιολογικές προσεγγίσεις, φίλες και φίλοι ακροατές, και σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε να προσεγγίζουμε τα θέματα της Ορθοδόξης Θεολογίας με τον αγαπητό μας καθηγητή της Δογματικής από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη. Σήμερα μαζί μας διαδικτυακά για να κουβεντιάσουμε για την κάθαρση της καρδιάς ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο για τον αγιασμό μας. Κύριε καθηγητά, καλώς μας ήρθατε και σας ακούμε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Το θέμα που επιλέξαμε είναι πάρα πολύ πυκνό και πάρα πολύ ευρύ και διαχρονικά σημαντικό για όλους μας. Κανείς δεν εξαιρείται από αυτό το θέμα και έτσι δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον του. Θα κάνω μια συμπυκνωμένη παρουσίαση. Να πω ευθύς εξ αρχής, πριν περάσω σε μία εισήγηση, θα ήθελα να προσέξετε ένα πράγμα που έχει σχέση με την Ορθόδοξη Θεολογία. Η Ορθόδοξη Θεολογία δεν είναι μία επιστήμη δυτικής σκοπής όπως εμφανίζεται σήμερα στα πανεπιστήμια. Που θα έλεγε κανείς θα μπορούσε μια μορφή μυστηρίου. Γιατί η γνωστοποίηση του αντικειμένου, θα λέγαμε, της θεολογίας, που συμβαίνει να μην είναι αντικείμενο στην πραγματικότητα αλλά να είναι το νέο, υπάρχουν. Και λοιπόν αυτή γνωστοποιείται στους ανθρώπους μέσα από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού, και αυτό είναι ο Θεός Λόγος. Ο πρώτος θεολόγος της Εκκλησίας μας είναι ο Θεός Λόγος, και μας παρέχεται αυθεντικά ως η αλήθεια για τον Θεό, τον άνθρωπο και τον κόσμο. Θα ασχοληθούμε σε σχέση με αυτό το θέμα με τον Θεό και κατεξοχήν με τον άνθρωπο όπως μας τον γνώρισε ο Θεός Λόγος, ως Παλαιά Διαθήκη και ως ένσα. Αυθεντική θεολογία, η οποία είναι μια αποκάλυψη από τον ίδιο τον Θεό για τον εαυτό του προσώπου, αλλά και αποκάλυψη του ανθρώπου, και έβαλε τις προδιαγραφές με βάση τις οποίες θα φτάσει εκεί για τον σκοπό για τον οποίο τον έκανε, με βάση και τους λόγους των όντων. Κατά συνέπεια δεν μοιάζει με τις άλλες επιστήμες. Το λέμε αυτό για να δημιουργήσουμε αίσθηση υπεροχική. Ας πούμε, λέει κάποιος ότι αρρωσταίνει ή ότι έχει ένα ψυχολογικό πρόβλημα. Σήμερα θα πάει στον ανάλογο επιστήμονα, ο οποίος έχει σπουδάσει το αντικείμενο του άνθρωπο και δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή, παραδείγματος χάρη, έτσι. Δεν το πιστεύει. Αλλά ασκεί μια σοβαρή επιστήμη κατά τα άλλα, η οποία είναι ένα κολοβούνι. Εδώ θα μιλήσουμε και για τον άνθρωπο ως δημιούργημα του Θεού, αλλά θα μιλήσουμε με βάση μια θεολογική ανθρωπολογία, που σημαίνει θα πούμε για τον άνθρωπο τόσα όσα μας έχουν αποκαλυφθεί από τον ίδιο τον κατασκευαστή του, ο οποίος είναι συγκεκριμένα ο άσαρκος Χριστός στην Παλαιά, δηλαδή ο Θεός Λόγος, και γνωρίζουμε τα σχετικά με τη δημιουργία του ανθρώπου από όσα είπε ο ίδιος και κατέγραψε ο Μωυσής. Στη συνέχεια μας έδωσε πληρέστερες τις προδιαγραφές αυτές του ανθρώπου, και τις δυνατότητες πραγματώσεως του σκοπού για τον οποίο τον έκανε, ως ένσαρκος μεσαίο και της Εκκλησίας με την τελείωση του Αγίου Πνεύματος μέσα στην για να μην κριτικοποιούνται από τους ακροατές και θεωρούν ότι ως θεολόγου επιστήμονα, ας πούμε, με όλη τη σχετικότητα που έχει μια επιστήμη. Δεν μιλούμε λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν πιθανολογούμε με άλλα λόγια με βάση την σύγχρονη επιστήμη, αλλά κατεξοχήν εστιάζουμε σε αυτό που αποκαλύφθηκε από την υποστατική αλήθεια, δηλαδή τον Θεό Λόγο. Τα είπα αυτά τα πράγματα γιατί σχετίζονται άμεσα με την ανθρωπολογία της Εκκλησίας, τη θεολογική ανθρωπολογία της, δηλαδή η κάθαρση του νου και της καρδιάς του ανθρώπου ως θεμελιώδης προϋπόθεση του αγιασμού του, που είναι ο στόχος του. Αλλά αυτό δεν μπορεί να μπει ως ένας στόχος από τον άνθρωπο. Βεβαίως μπορεί και να το κάνει. Όταν λέω δεν μπορεί, εννοώ με μια πνευματική δεοντολογία. Δηλαδή, πνευματικά θεωρούμενα τα πράγματα, ο άνθρωπος δεν δικαιούται να βάζει σκοπούς, πολύ δε περισσότερο να βάλει σκοπό για την τελείωσή του. Διότι αυτή τη στιγμή στο βάλει αυτόν τον σκοπό, έχει βγει εκτός σκοπού, γιατί αυτό το έχει κάνει ήδη ο Θεός. Κατά συνέπεια, αν αυτός το κάνει ως δικό του σκοπό, θα πάθει πρακτικά, μιλάμε τώρα ιστορικά και ως πραγματογνώμονες, θα πάθει αυτά που έπαθε πρώτος ο Αιωσφόρος και μετά ο Αδάμ και στη συνέχεια όλοι οι καλείς προαιρέσεως, απόγονοι και επίγονοι του. Να μιλήσουμε καταρχήν για την κάθαρση της καρδιάς και στη συνέχεια για τον αγιασμό και μετά σε συνδυασμό με τα δύο. Πριν προχωρήσουμε, θα πρέπει να οριοθετήσουμε τις έννοιες που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, λέμε καρδιά. Τι εννοούμε ακριβώς? Με βάση την θεολογική ανθρωπολογία, η καρδιά είναι ο βιβλικός, πατερικός και πνευματικός εκείνος όρος που προσδιορίζει το βαθύτερο υπαρξιακό κέντρο του ανθρώπου. Συνιστά η καρδιά τον θρόνο του νου, που συμπυκνώνει όλα τα υπαρξιακά δεδομένα του ανθρώπου. Η καρδιά δηλαδή είναι το υπαρξιακό βάθος του νου και το επίκεντρό του. Είναι ο αχυροποίητος ναός του Θεού για τον βαπτισμένο άνθρωπο. Στην καρδιά καταλήγουν και παραμένουν όλες οι καλές ή οι κακές αλλοιώσεις του νου. Ο νους, ως ο οφθαλμός και ο ηγεμόνας της ψυχής, δέχεται πρώτος τις καλές ή τις κακές πνευματικές αλλοιώσεις. Γρήγορα ρυπαίνεται, αλλά και γρήγορα καθαρίζεται. Μονιμότερα καθαρίζεται μόνο με τον έντονο θείο πόθο. Ο νους ενεργεί πρώτα στον εγκέφαλο και δι' αυτού στο σώμα του ανθρώπου. Η διάνοια είναι το αντιληπτικό και διαγνωστικό όργανο του νου. Είναι μια δύναμη αυτή του νοός, η διάνοια. Αντίθετα, η καρδιά θέλει πολύ χρόνο αλλά και πόνο για να δεχθεί την κάθαρσή της και κυρίως για να γίνει μονιμότερη αυτή. Μια και ανέφερα τη διάνοια, να προσθέσουμε ότι η διάνοια αποτελεί το αντιληπτικό και διαγνωστικό όργανο του νου που παράγει και επεξεργάζεται τους λογισμούς. Και μάλιστα αυτή η διάνοια έχει ως όργανο τον εγκέφαλο, θα μας πει ο Μέγας Αθανάσιος επί του προκειμένου. Στην καρδιά τώρα κυριαρχεί η έξι, αυτό που λέμε η συνήθεια, αλλά και ο αυτοματισμός κατά συνέπεια της φύσεως ως προς τις ενέργειές της. Δηλαδή συγκεκρινώνεται όλη η δραστηριότητα του νου του ανθρώπου. Οπότε μετά το βλέπουμε και στην καθημερινότητα, μας τα έχουν επισημάνει άλλοι ή τα έχουμε επισημάνει εμείς ως βλαπτικά, παραδείγματος χάρη, αλλά τα κάνουμε από συνήθεια, λέμε, έτσι. Έχει έναν αυτοματισμό.

πολιτισμό. Προσέξτε, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η διάκριση της φύσεως και του προσώπου. Με αφορμή αυτό, να σας πω ότι αυτό που λέμε ότι ο άνθρωπος, δηλαδή λέμε αυτό που αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον Θεό, λόγω ότι ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, σημαίνει ότι έχει κάποιες αναλογίες, αντιστοιχίες. Όπως δηλαδή ο Θεός είναι φύση και πρόσωπα, έτσι και ο άνθρωπος είναι φύση και πρόσωπα. Το κοινό των προσώπων είναι η φύση. Η φύση έχει αυτό το χαρακτηριστικό του αυτοματισμού. Το πρόσωπο είναι εκείνο το οποίο επιλέγει πάσα στιγμή του τι θα πράξει. Και εκείνο όμως ως πρόσωπο μπορεί να ενεργεί έναν αυτοματισμό. Όταν αυτό γίνει έξι, όταν γίνει συνήθεια. Έτσι. Η διαφορά του κατ' εικόνα και είναι εκτιστή. Έχουμε, όπως ο Θεός ο Τριαδικός έχει νου και την θέση του νου επέχει ο Πατέρας, τη θέση του Λόγου την κατέχει ο Υιός του, και το Άγιο Πνεύμα. Αυτά δεν είναι δυνάμεις στον Θεό, ούτε είναι προσωπία, είναι πρόσωπα, δηλαδή είναι οντότητες, είναι το μυστήριο του Τριαδικού Θεού, όπου ο Θεός ως ένας είναι οντότητα και ταυτόχρονα είναι τρία πρόσωπα. Στον άνθρωπο όμως δεν είναι οντότητες ο νους, ο λόγος και το πνεύμα. Είναι δυνάμεις της ψυχής. Επομένως πρέπει αυτά τα πράγματα μέσα στο νου μας να ξεκαθαρίσουν ως προς τις αντιδράσεις. Στο επίπεδο του κτιστού. Να επανέλθουμε όμως τώρα μετά την παρένθεση αυτή, λέγοντας ότι μετά ενεργοποιούνται πνευματικά αισθητήρια νέου εν Χριστού ανθρώπου που οδηγούν στην θεοπτεία και στην συνεπαγόμενη από αυτήν την θεοπτεία θεολογία. Βλέπετε, η θεολογία η ορθόδοξη, η γνήσια ορθόδοξη θεολογία, είναι αυτή που απορρέει από την θεοπτεία. Πρώτα δηλαδή θα δεις τι είναι ο Θεός πέρα από την συγκεκριμένη αποκάλυψη, έτσι, η οποία αυτή προσδιορίζει και κριτήρια ορθότητας αυτού που εσύ έχεις ως πρόσωπο, δηλαδή την προσωπική σου θεοπτεία, και βλέπουμε διαχρονικά ότι όλοι οι άγιοι από τον Αβραάμ και στη συνέχεια έχουν το ίδιο περιεχόμενο αυτής της θεοπτείας. Να πούμε και λίγα λόγια για τον αγιασμό μας. Καταρχήν, μόνον ο Θεός είναι κατά φύσιν αγαθός. Οι αγαθοί άγγελοι και οι άνθρωποι που τηρούν το θέλημά του γίνονται μόνο κατά χάρη, μόνο χαρισματικός δηλαδή γίνονται αγαθοί κατά μετοχή του Θεού. Δηλαδή τι σημαίνει κατά μετοχή του Θεού? Παίρνουν ένα γνώρισμα το οποίο είναι μόνο του Θεού, είναι ιδιότητά του, είναι κατηγόρημα του Θεού, και το οικειώνονται αυτοί χαρισματικώς. Ο αγιασμός λοιπόν είναι το αποτέλεσμα αυτής της χαρισματικής συμμετοχής του ανθρώπου σε ένα άκτιστο κατηγόρημα του Θεού, σε μια ιδιότητά του. Άρα κατά

πράγματα πραγματικότητα, δηλαδή όπως είναι η αγιότητα. Και υπάρχει και αγιότητα της αυτής ποιότητας, δηλαδή η οποία είναι αγιότητα του Θεού, την οποία προσκτάται ο άνθρωπος χαρισματικά από το Θεό, αλλά είναι ίδια. Μόνο ως προς το βαθμό της ποικίλει τους ανθρώπους ανάλογα με την δεκτικότητα, δηλαδή ανάλογα με την υπαρξιακή χωρητικότητά τους, το οποίο οφείλεται βέβαια στην ανταπόκριση τους στις Θείες Εντολές. Ο αγιασμός καθεαυτόν, χωρίς τον οποίο αγιασμό, όπως μας είπε ο Απόστολος Παύλος, ουδείς όψετε τον Κύριο, προσέξτε, ο αγιασμός δεν είναι ένα απλό πλεονέκτημα κοντά στα άλλα, είναι εκ των ον ουκ άνευ, για να δεις τον Θεό, για να πας δηλαδή στον Παράδεισο, να έχεις θέα του Θεού, δεν μπορείς αν δεν έχεις αυτόν τον αγιασμό, ο οποίος πρέπει να γνωρίζουμε ότι αρχίζει από το νου του πιστού και από εκεί διοχετεύει οι δυνάμεις αυτές της ψυχής, όπως ξέρουμε, έτσι χοντρικά είναι το επιθυμητικό, οι επιθυμίες του δηλαδή, από εκεί αρχίζει η ακαθαρσία του ανθρώπου, αλλά και από εκεί αρχίζει η καθαρότητα.

παγιασμού. Όλα αρχίζουν από το επιθυμητικό, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μετά γίνεται η κάθαρση του θυμικού, αυτό που δεν το δίνουμε πολύ σημασία. Θύμωσα, με έθιξε τον εγωισμό, με συκοφάντησε, με πρόσβαλε, θύμωσα. Δεν είναι φυσιολογικό. Όσο φυσιολογικό είναι το να σκοτώσεις έναν άνθρωπο. Είναι ακριβώς το ίδιο ως προς τη συνέπειά του, έτσι. Αυτά δεν τα λέω εγώ βέβαια. Λέγομαι ότι είμαι θεολόγος, αλλά είμαι στο μέτρο που εκφράζω τον λόγο του Θεού λόγου. Το λέει στην επιτόρους ομιλία ο Κύριος. Κατόπιν λοιπόν ενεργεί η ψυχή στον εγκέφαλο, το οποίο είναι το πρώτο όργανο το οποίο πληροφορείται από το νου συγκεκριμένα, είτε την κάθαρση, έτσι, είτε την ενέργεια του Θεού, είτε την ενέργεια του πονηρού, το οποίο διαβιβάζεται πρώτα στον εγκέφαλο και δια των νευρώνων σε όλο το σώμα. Οπότε ό,τι αφορά πνευματικά τον άνθρωπο, να ξέρουμε ότι έχει ψυχοσωματικές επιπτώσεις, άσχετα αν δεν είναι ορατό διά γυμνού οφθαλμού. Το συνέπειες του, δηλαδή ένα ψυχικό πάθος, μια αρρώστια πνευματική, έχει συνεπαγόμενη και την σωματική του ασθένεια. Ο αγιασμός είναι πρωτίστως ένα οντολογικό γεγονός και δευτερευόντως κατά συνέπεια και ηθικό γεγονός. Το υπογραμμίζω αυτό σκοπίμως, όχι για να δώσω μια φιλοσοφική προσέγγιση στο πράγμα, αλλά γιατί είναι και θέμα η οντολογία στην Εκκλησία. Γιατί πολλοί το πιάνουν αυτό στην καθημερινότητα, ότι πηγαίνουν σε διάφορες ομιλίες ακόμη και στην Εκκλησία ή μετέχουν ακόμη και στα μυστήρια της Εκκλησίας για να γίνουν, λέει, καλύτεροι. Μα καλύτερος μπορείς να γίνεις και με πολλά άλλα πράγματα, αλλά δεν μπορείς να έχεις μετοχή του Θεού. Και αυτά για τα οποία μιλούμε τώρα είναι πρωτίστως οντολογικό γεγονός, δηλαδή μια πραγματικότητα ζωντανής σχέσης με τον ίδιο τον Θεό. Γι' αυτό το υπογραμμίζω. Έχει λοιπόν ο αγιασμός οντολογική αφετηρία.

τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό και γίνεται αυτός ο αγιασμός ακτίστος και γίνεται άμεσα από αυτόν τον Τριαδικό Θεό, δηλαδή όταν ο άνθρωπος παραμένει οντολογικά ενωμένος με τον Θεό και τηρεί τις εντολές του ως προδιαγραφές του, έτσι. Είναι προδιαγραφές και τις δημιουργίες του αλλά και τις αναδημιουργίες του μέσα στην Εκκλησία. Ο αγιασμός ως χαρισματική λειτουργία στο μυστηριακό σώμα του Χριστού έχει την αφετηρία του, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό ιδιαίτερα, έχει την αφετηρία του στην παρούσα ζωή. Μην περιμένουμε ξαφνικά δηλαδή ότι θα γίνει κάτι για αυτόν τον αγιασμό στην άλλη ζωή, αν δεν γίνει εδώ υπό μορφή πρόγευσης και αραβώνα. Συνεχίζεται μάλιστα στη μέλουσα ζωή, δεν είναι μια στατική κατάσταση, όπου ατελευτήτως έχει μια αύξουσα πρόοδο πάντα στην κατεύθυνση του καθομοίωσιν του Θεού και φυσικά δεν έχει ποτέ τέρμα, διότι τέρμα δεν έχει ποτέ ο Θεός, είναι άπειρος. Για να δούμε τώρα ποια είναι η αφετηρία της ρύπανσης και της κάθαρσης της καρδιάς. Τόσο η ρύπανση όσο και η κάθαρση του νου και της καρδιάς αρχίζουν πρωτογενώς από το επιθυμητικό του ανθρώπου, όπως ήδη σημειώσαμε. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, από τις επιθυμίες του εξαρτάται πόσο βρωμερό είναι ή πόσο καθαρίζεται ο άνθρωπος. Αυτές οι επιθυμίες έχουν σχέση υπαρξιακή μάλιστα με τον νου και τον Θεό. Υπογραμμίζω αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα γιατί έχει δοθεί μια έμφαση στους λογισμούς. Διαβάζεις βιβλία επί βιβλίων και σου μιλούν για τους λογισμούς. Κάνω ένα άλμα λογικό, θα τολμούσα να το πω και υπαρξιακό. Δηλαδή αγνοείς μια πρωτογενή νου σημασία. Έχουν και αυτές κάποιο υπόβαθρο. Λοιπόν όμως είναι ορατές ήδη οι επιθυμίες. Πριν γίνουν και βγάλουν μάτι οι λογισμοί. Και εγώ επί αιτίες άκουγα από πνευματικούς ανθρώπους και να και το μόνο που καταφέρνει κανείς εκτός από τη μεγάλη ταλαιπωρία αν κάνει αυτήν την αυτονόμηση και μια βελτίωση των λογισμών τους κάνει λιγότερο κακούς ή και τους χαρτζούν. Αλλά δεν μπορούν να υπάρχουν αυτά μαζί. Κάποτε πρέπει να εξηγιανθεί. Δεν είναι της κακούς λογισμός. Πώς όμως θα φτάσει εκεί? Και επειδή και εγώ ομιλώ ως παθών επί δεκαετίες και ήταν ο καημός μου, γι' αυτό το υπογραμμίζω ιδιαίτερα. Ξεκινούμε από τις επιθυμίες. Το κύριο και κατεξοχήν έργον του νου είναι η μεταπροσοχής αδιάλειπτη. Θεωρητικά ωραία πράγματα. Πράγματι το έργο το βρίσκουν στα έργα του. Το κατεξοχήν έργο του νου προσοχή. Η προσοχή βεβαίως όχι ως ένα αποσπασματικό της ζωής μας, αλλά συνήθως εμφανίζεται ως ιδεώδης η αδιάλειπτη προσευχή. Μέσα σε αυτό που μου έρχεται ο Ατουνακιώτης για το τσιμέντο με την προσοχή. Αν η προσευχή δεν έχει προσοχή,
είναι, λέει, σαν το τσιμέντο έχει μπει μέσα στα κλούπια. Δεν μπορεί να έχει αυτήν τη στερεότητα πάνω στην οποία θα οικοδομήσουν. Προσευχή χωρίς προσοχή, έλεγε, χαμένος κόπος. Μέχρι να το συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα, περνάει πάρα πολύ καιρό. Να κινείται και θεωρείται και εξυπνάδα για την εποχή μας και πολυμέρεια κτλ. Όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση ούτε με την εξυπνάδα ούτε με την πολυμέρεια. Γιατί σου λέει, τώρα παρεπιπτόντως τα λέω αυτά βέβαια,

κοινά και καταφεύγουμε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη να πάρει όλα αυτά τα δεδομένα και να μας δώσει σίγουρα έχει τη μεγάλη πιθανότητα. Σημασία για σένα. Μπορεί να είναι θάνατος. Γι' αυτό τις ποινικές μας

αλλά να προσεύχεσαι. Δηλαδή το νου σου. Ο νους λοιπόν με τα προσοχής προσευχόμενο πέραν της καθαρτικό του στάδιο είναι η έμπνευση του αγώματος, η οποία η αλήθεια των πραγμάτων, όχι η καλύτερη λύση, όχι η πιθανότερη προς την αλήθεια, αλλά εκείνη η απάντηση δίνει το πνεύμα της ελθείας, το οποίο υποσχέθηκε ο Χριστός για αυτή του την λειτουργία. Έτσι. Μέσα μας εμείς ως πιστοί με το βάπτισμα έχουμε πάρει ένικο κατά συνέπεια η προσευχή είναι αυτή ως τρόπο.

κυριαρχία του. Αυτό που έλεγα, ότι πνεύσει το Άγιο Πνεύμα μετά από αυτήν την τοποθέτηση για τις επιλογές μας.

Αυτό σημαίνει ότι αποστρέφεται τον Χριστό, πρακτικώς αποκόπτεται από αυτόν. Ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί να παραμείνει σε μια ουδέτερη κατάσταση. Στρέφεται αγαπητικός τότε, όταν το κάνει αυτό, με τη διακοπή δηλαδή της προσευχής, στρέφεται αγαπητικός στα θελήματά του, τα οποία βέβαια προσδιορίζονται από την εγωκεντρικότητά του. Εγωκεντρισμός έχει και αυτός είναι ο διαβόλος. Με τα θελήματα του διαβόλου και στο μέτρο που παραμένει σχέση

εκεί και δεν γνωρίζω. Αρετής του και των δυνάμεων του, αλλά μόνο Κρίστος. Δηλαδή αλλά πάντα εμπροϋπόθετα. Να πούμε λίγα πράγματα για τον τρόπο καθάρσεως. Η κάθαρση της ακτής με όργανο, εντός εισαγωγικών η λέξη, πρώτα την μετάνοια και την άλλων δύο εντολών, γιατί όταν λέμε μετάνοια, μετάνοια του Θεού. Ο Χριστός την είπε και πριν σε όλη του τη ζωή και αμέσως μετά την Ανάσταση. Των άλλων τελών. Την έκανε την πρόταξη, δηλαδή, προσέξτε, την κάνω εγώ. Την έκανε ο Χριστός. Γιατί μετά μία πίν που ανοίγει, είναι ο κωδικός που μας ανοίγει στην δυνατότητα τηρήσεως των άλλων εντολών. Μέσα σε αυτές φυσικά αντίκουν τις εντολές, δηλαδή, τόσο η προσευχή, έτσι, να μην λέμε γενικά τις εντολές, αλλά να λέμε και κάποιες οι οποίες έχουν ιδιάζουσα σημασία σε αυτήν τη διαδικασία, εκτός από την

ενεργούν μόνο εμπροϋπόθετα. Τελούμε δηλαδή. Βέβαια τα μυστήρια δεν εξαρτούν ευθεύει αυτού που τα τελεί, αλλά ενεργούν όπως τα λέμε. Δηλαδή και τελούνται κανονικώς, άσχετα από το ποιόν του ιερέα, είναι 100% ενεργά, όπως και ενός Αγίου, όπως και αυτά που τέλεσε ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό είναι μεγάλη εγγύηση και μεγάλη χαρά για μας, αντικειμένου ότι λειτουργούν. Το πρόβλημα είναι μόνο εξ υποκειμένου, πως δηλαδή εμείς προσερχόμαστε, είμαστε κατάλληλοι, είμαστε. Όπως συνήθως γίνεται, συγκεκριμένα αμαρτήματά μας. Το μετανοείται του Κυρίου μας αναφέρεται στην αδιάλειπτη στροφή του νου μας από τον εαυτό μας προς εκείνον. Δηλαδή, ενώ έχουμε επίκεντρο τον εαυτό μας, η όλη η αγωνιστικότητα της προσευχής μας είναι να εστιάζουμε στον ίδιο τον Χριστό. Αυτή η συνεχής επαναφορά του νου να γίνει όμως ανάλογο φρόνημα. Αυτό είναι που λέω το εμπροϋπόθετο σε κάθε περίπτωση, στην προκειμένη περίπτωση. Αν δεν έχει το φρόνημα του τελώνει αυτός, αν δεν έχει το φρόνημα του, δεν θα έχει η προσευχή του επαιτικό χαρακτήρα, δεν θα επιτύχει.

0: απευθύνεται σε αυτό που τώρα θέλει. Θέλω αυτό, τώρα το θέλω, έτσι το θέλω, να γίνεται το θέλημά μου, εγώ που έρχομαι. Με το φρόνημα λοιπόν αυτό που υπάρχει στο τελικό και καθημερινό πλέον αλλάζουμε νοερός το επίκεντρό μας. Άζουμε εγωκεντρικά στον εαυτό μας, όπως είπα, στρεφόμαστε προς το με όλες μάλιστα τις δυνάμεις της ψυχής κατά την εντολή του. Στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά την ανανεώνει πάλι αυτήν ως πρώτη εντολή ο Κύριος και την συνδέει στενότατα με τον πλησίον. Καθρέφτη δηλαδή για να έχει φερεγγιότητα. Αν δεν συγχωρείς τον πλησίον σου, ζήτα όσο θέλεις και με όποια θέλει καρδίας να το ζητάς, θα το πάρεις επειδή είναι δέσμευση του Θεού, δεν θα μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις. Αμέσως θα ακυρωθεί αν δεν συγχωρήσεις τον άλλον. Όπως η παραβολή γνωστή με τον χρεώστη των μυρίων ταλάντων κτλ. Η αμαρτία του νου μας, νοούμενη ως αποστασιοποίηση από τις εντολές, δεν γνωρίζουμε πάλι ότι δεν είναι ένα ηθικό γεγονός όπως το αντιμετωπίζουμε συνήθως, γιατί έτσι μάθαμε, αλλά είναι ένα γεγονός υπαρξιακό. Μας μετατοπίζει δηλαδή υπαρξιακά και μας χωρίζει βιωματικά από τον Χριστό. Αυτό βέβαια το αντιλαμβανόμαστε το βιωματικά πολύ εύκολα, αλλά έχει σημασία να το βλέπει κανείς ότι χωρίζεται από αυτή τη σχέση και όχι ότι απλώς αστοχεί, αμαρτάνει δηλαδή με την αρχαιοελληνική έννοια, ότι δεν το πέτυχα το στόχο μου, ότι διολίστησα. Δεν πρόκειται για διολίστηση, αλλά εκτός και αν τη θεωρήσει διολίστηση υπαρξιακού χαρακτήρα. Μάλιστα αυτή η διολίστηση, επειδή έχει αυτόν τον υπαρξιακό χαρακτήρα, δεν σε χωρίζει απλώς από τον Χριστό, σε ενώνει και με τον διάβολο, αφού αποτελεί αξίωμα κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά ότι ακαθάρτον νοεί Θεός σου γίνεται. Δεν μπορείς να έχεις δύο κυρίους, δεν μπορείς να είσαι σε καμιά περίπτωση ενωμένος με τον Χριστό ή κατά περίσταση να έχεις σχέση τέτοια, αλλά πρέπει να μισήσεις τον άλλον, τον διάβολο δηλαδή, προκειμένου να ενταχθείς πάλι σε αυτό το σώμα κατά το υπόδειγμα του βαπτίσματος. Πρώτον αποτάσσομαι τον σατανά και μετά συντάσσομαι με τον Χριστό. Θα κάνω μια παρένθεση μικρή επικαιροποίηση. Βλέπετε σήμερα οι ετερόδοξοι θέλουν, λέει, να γίνουμε ένα, ξέρετε, θέλουν να γίνουν ένα με την Ορθόδοξια, αλλά να μην βαπτιστούν, γιατί όταν πρόκειται να βαπτιστείς προηγουμένως πρέπει να αποταχθείς τον διάβολο και να συνταχθείς με τον Χριστό. Καταλαβαίνετε αυτό τι ταπείνωση είναι και, τι... και φυσικά η εξουσία του διαβόλου στηρίζεται στην υπερηφάνεια. Οπότε να τα κάνουμε και τα δύο μαζί. Προσέξτε, αυτή είναι η πονηρή συνταγή. Με την κάθαρση του νου και της καρδιάς επαναενεργοποιείται βιωματικώς εν πάση αισθήση η εντός μας κατατεθειμένη οντολογικά Βασιλεία του Τριαδικού Θεού, η οποία μας αλλοιώνει πνευματικά σε βαθμό ανάλογη του θείου πόθου μας, του έρωτά μας δηλαδή προς τον Θεό. Πρακτικώς είναι ενεργός μέσα μας ο Τριαδικός Θεός, τότε όπως μας το υποσχέθηκε ο Χριστός, δηλαδή ότι θα έρθει μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα για να παραμείνει αιωνίως και βιωματικά ενεργός μαζί μας, αν θελήσουμε να διατηρήσουμε αυτές τις προδιαγραφές, τις δημιουργίες μας που ο ίδιος έθεσε εντός μας. Και αυτές οι προδιαγραφές του είναι μας, είναι όπως είπαμε οι θείες και θεουργές εντολές του. Έτσι χαρισματικός ο άνθρωπος γίνεται ένα με τον Τριαδικό Θεό και πραγματώνεται ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να είμαστε απεδώ αιωνίως σημά του Πατέρα του στην εγωκεντρικό θέλημά μας που προσδιορίζεται από το αυτεξούσιο μας, δηλαδή από την ελευθερία μας, από μας τους ίδιους αποκλειστικά. Αυτή την ελευθερία μας ούτε ο Θεός μπορεί να καταργήσει, επειδή αυτή είναι αναφέρετη ιδιότητα της κατοικώνα και καθομοίωση Θεού. Ας καταργηθούμε και πάμε η ενταπεινώση στροφή της ελευθερίας μετάνοια είναι αρχή της αγιότητάς μας. Αντίστοιχα, η πρωτογενής αρχή της αμαρτίας και της ακαθαρσίας βρίσκεται στον εγωκεντρισμό και στην υπερηφάνεια του νου και της καρδιάς μας. Βρίσκεται σε τελευταία ανάλυση στην φιλίδωνη και άρρωστη αγάπη του εαυτού μας. Μετά την κάθαρση του νου και την κάθοδό του στην καρδιά, η εν Χριστώ ζωή και αρετή παγιώνεται σε αυτήν και τρόπον τεινά αυτοματοποιείται. Παραμερίζεται το γνωμικό θέλημά μας και κυριαρχεί το εξαγιασμένο φυσικό θέλημά μας στο μέτρο της πνευματικής ενηλικιώσεώς μας, στο μέτρο δηλαδή του ίδιου του Χριστού, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Διαδικαστικά το πρώτο στο ενδιαφέρον μας θα πρέπει να εστιάζεται στην θεραπεία μας από τα παραφύσιν πάθη μας. Μετά την θεραπεία μας θα φανερωθεί η αρετή του καταφύσιν είναι μας, αφού όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος, καταφύσιν ημίν η αρετή. Τέλος, ο αγιασμός μας θα προκύψει με την αγωνιστική ελευθερία μας στην κατεύθυνση της αγαπητικής στηρίσεως των θείων εντολών και της ακατάκριτης μετοχής στα θεουργά μυστήρια της Εκκλησίας και κυρίως με την ένωσή μας με τον Χριστό και την τέλεια κοινωνία μαζί του, τρώγοντας και πίνοντας το σώμα και το αίμα του, όπως ο ίδιος μας διαβεβαίωσε πως αν δεν τα κάνουμε αυτά ακατακρίπτως, τότε δεν θα έχουμε ζωή μέσα μας, και ως ζωή νοείται η ζωή του Τριαδικού Θεού. Αυτό που λέμε πνευματική ζωή, ή αν θέλετε ακριβέστερα αγιοπνευματική ζωή, είναι μια πραγματικότητα η οποία σχετίζεται με την φυσιολογία αυτής της πνευματικής ζωής, όπως είναι και η βιολογική μας ζωή. Ένας που δεν τρώει, δεν πίνει, μετά από λίγο καιρό, κάποιες μέρες, θα αρχίσουν οι παρενέργειες. Έτσι συμβαίνει και στοιχειωδώς με έναν ο οποίος προσέχει τον εαυτό του και μετά διαπιστώνει αυτές τις παρενέργειες. Αν όμως έχει νεκρωθεί, σου λέει, γιατί να πάω εγώ στην εκκλησία, γιατί να εξομολογηθώ, δεν έχω κάνει αμαρτίες. Εδώ αυτός που φροντίζει τον εαυτό του βλέπει μια τέτοια πληθώρα αμαρτιών που τον πιάνει ήλιγκος, και ο άλλος σου λέει δεν έχω αμαρτίες.
1: Και καθώς σιγά σιγά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και αυτή μας την ραδιοφωνική συνάντηση, κύριε καθηγητά, να σας ακούσουμε να μας μιλάτε λίγο για την λογική λειτουργία και την νοερά λειτουργία του ανθρώπου και βέβαια να μας πείτε κάτι για όσα ο άνθρωπος κάνει και τα θεωρεί καλό και δεν τα προσφέρει τελικά προς τον Θεό.
0: Κοιτάξτε, άλλο πράγμα είναι ο εγκέφαλος, άλλο πράγμα εντελώς άλλο είναι ο νους. Εμείς κοινωνούμε με τον Θεό διά του νοός και των άλλων δυνάμεων της ψυχής που είπαμε πως δημιουργείται η αμαρτία και τα λοιπά με τις επιθυμίες, τους λογισμούς και στη συνέχεια τα λόγια και τα έργα μας. Ο εγκέφαλος είναι μια αποθήκη, θα λέγαμε τεχνικά, η οποία συγκεντρώνει εμπειρίες από τις αισθήσεις μας και από την όποια μόρφωση ή παραμόρφωσή μας. Εκεί βέβαια πρέπει να πούμε ότι στον εγκέφαλο είναι το πρώτο όργανο στη συνέχεια που ενεργεί ο νους. Ο νους βέβαια την αγαθή είπα αλλίωση ή την κακή αλλίωση τελικώς την εναποθέτει στον θρόνο του, στο βάθρο στο οποίο κάθεται, αν το παρουσιάσουμε έτσι ανθρωπίνως, και το οποίο είναι μια συμπίκνωση όλων των αγαθών ή όλων των κακών αναλόγως. Ενώ σου είναι μέσα σε αυτόν όλα αυτά τα ρυπαρά, δεν μπορεί να λειτουργεί τίποτα αγαθό έτσι, με τα κριτήρια του Θεού. Κατά συνέπεια, για να φτάσουμε στον αγιασμό πρέπει να εξέλθουν αυτά από την καρδιά του ανθρώπου. Και είπα στη ρήμη του λόγου μου ότι ο άνθρωπος έχει σήμερα ιδιαίτερα αυτήν την πλάνη να νομίζει ότι είναι καλός ή ότι υπάρχουν καλοί καθεαυτοί άνθρωποι κτλ. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις σχέσεις μας και με τους ανθρώπους και στη σχέση μας με τον Θεό, γιατί δεν δίνουμε την καρδιά μας, δεν δίνουμε το νου μας πρωτίστως και δι' αυτού και την καρδιά μας στον Χριστό, επειδή κάποια από αυτά θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να τα δώσουμε, μπορούμε να τα κρατήσουμε, είναι καλά. Είπαμε ότι δεν τίποτε χειριστήκαμε εμείς και συνδεθήκαμε, είτε είναι επιθυμίες είτε οτιδήποτε άλλο. Το όντως καλό που υπάρχει μέσα μας είναι αυτή η δωρεά της δημιουργίας μας, καλή λία. Ποιος όμως την κράτησε καλή λία και πολύ περισσότερο ποιος την ανέπτυξε στη συνέχεια δυναμικά προς το καθομοίωση. Είναι ένα πράγμα ζητούμενο που πρέπει κανείς να εξετάσει με κριτήρια όπως τις εντολές, προσέξτε, κριτήρια τις εντολές τις συγκεκριμένες του Κυρίου, όχι οποιανού άλλου, και στη συνέχεια τα τεκμήρια αυτής της γνησιότητας των κριτηρίων που βάλαμε όπως τα καταλάβαμε από τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος είναι μονοσήμαντος. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις και να γεύεσαι εν πάση αισθήσει τον καρπό αυτό του Αγίου Πνεύματος και να μην το έχεις καταλάβει εσύ, αφού είναι και υπερπάσαν άλλη γνώση και καλύπτει πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία μπορείς να φανταστείς, αλλά κυρίως έχει και οριζόντια διάσταση, μια και λέμε να το πάμε και δημοκρατικά. Δηλαδή οι άλλοι το καταλαβαίνουν σαφέστατα. Το παράδειγμα που είπα με τον ασκητή εκείνον που τηρούσε την εντολή και δεν επενέβαινε για το καλό στους άλλους, δηλαδή να τους χωρίσει και να τους λένε, και ανέλαβε όλη αυτή την ευθύνη να θεωρήσει τον εαυτό του ανεπαρκή με δοκάρι, αυτό ήταν η ταπείνωσή του. Η ταπείνωση αυτή αμέσως τον έκανε μέτοχο αυτού του αγαθού, το οποίο στη συνέχεια, ανεξάρτητα βεβαίως από την δεκτικότητα του κάθε ενός, σε ποιο βαθμό δηλαδή, εδώ φαίνεται ότι λειτουργήσε απόλυτα.

0: είναι δικά μας, αλλά έχουν καθαγιαστεί, είναι τα έργα του Τριαδικού Θεού διημών. Άρα δεν είναι κάτι που μπορείς να φανταστείς απλώς μέσα σου ότι το βάφτισες ή δεν το βάφτισες κτλ. Χρειάζεται αυτό που είπα προηγουμένως και πάντοτε με την βοήθεια ενός διακριτικού πνευματικού. Διακριτικός είναι ο πνευματικός που διακρίνει τα πνεύματα. Αυτό που είπα, δηλαδή να μπορεί να διακρίνει αν αυτό είναι δικό σου, αν αυτό είναι του Θεού, αν αυτό είναι του διαβόλου, της κοινωνίας κτλ. Κτλ. Από την άλλη μεριά, εσύ μπορεί να νομίζεις ότι γεύεσαι, παίρνουμε αυτή την ακραία περίπτωση, ότι γεύεσαι τον καρπό του Αγίου Πνεύματος και αυτός να είναι ο καρπός της ικανοποίησης του εγώ σου. Αυτή όμως η ικανοποίηση, αν ποτέ έλαβες γεύση του καρπού αυτού του Αγίου Πνεύματος, επειδή αυτός είναι άκτιστος, είναι εταίρου γένους, η διαφορά είναι το ξύδι από το κρασί, το ωραίο, ή είναι η κατάσταση την οποία βλέπεις ότι βρίσκεσαι. Αν έχεις σύγχυση, αν έχεις υπερηφάνεια, αν έχεις κατάκριση, σημαίνει σαφώς ότι δεν είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος σε λιώνει και δεν είναι μονοβιταμινούχος. Σου δίνει και αγάπη και χαρά και ειρήνη και εγκράτεια. Δηλαδή γνωρίζεις ένα Αγίο Πνεύματι, αυτό το οποίο πας να κάνεις ή αυτό που πας να αγοράσεις, αν είναι το ωφέλιμο και το χρήσιμο, ώστε εκεί να σταματήσεις. Διαφορετικά περνάς στον άφρονα πλούσιο. Ο άνθρωπος ο εμπαθής ικανοποιείται. Α, πήρα και αυτό, θα το δώσω και αυτό στον τάδε, τάδε, ας πούμε, θάλλον, και κάνεις μια ανακύκλωση του εγώ σου. Θα σε επενέσει, επενείς εσύ τον εαυτό σου, ανεξάρτητα αν σε επενεί εκείνος, και γίνεται ο φαύλος κύκλος αυτός της πλεονεξίας σου.
1: Και κάπως έτσι να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό μας καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Τσελεγκίδη, που ήταν μαζί μας διαδικτυακά. Θέμα μας σήμερα ήταν η κάθαρση της καρδιάς ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο του αγιασμού μας. Ευχαριστούμε όλους και όλες. Τα ερωτήματά σας συγκεντρώνονται και θα τα θέτουμε υπόψη του κυρίου καθηγητού. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

0: με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 240.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών παράγουμε και διαθέτουμε υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα καλέστε στο 27570. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και οι φιλικές τιμές.

0: βρίσκονται όλα τα
1: κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινή Εκκλησία. Για τις και ηθοποιούς.
1: Μήμα φωνητικής.
0: Ο κινητικής αγωγής. Εξυπώ.
1: Υπουργικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα. Αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. 213-025-7007.
2: Ώρα Ελλάδος 2.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο τέταρτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του αναφέρει: «Περιπατών ο Ιησούς παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα τον λεγόμενο Πέτρο και Ανδρέα τον αδελφό αυτού, βάλλοντας αμφίβληστο εις τη θάλασσα, ήσαν γάρ αλείς. Και λέγει αυτής: Δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλείς ανθρώπων. Ιδέ ευθέως αφέντες τα δίκτυα οικολούθησαν αυτό». Στην ακρογιαλιά συναντά ο Θεός μας τον Πέτρο και τον Ανδρέα. Οι δύο αδελφοί ήταν ψαράδες, σημειώνει ο ιερός Ευαγγελιστής. Τώρα χρόνια έριχναν το δίχτυ στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Αυτή ήταν η δουλειά τους. Το ψωμί τους έτσι το κέρδιζαν, μέσα στην ύπαιθρο, κάτω από τον ήλιο, παλεύοντας με τα στοιχεία της φύσεως. Και το Ιησούς. Ο Θεός πλησιάζει τους ανθρώπους της ύπαιθρου, βλέπει τη ζωή τους, το άγιο βάθος της ψυχής τους. Προσέρχεται στους χώρους της εργασίας, μέσα στην καθημερινότητα της ζωής των ανθρώπων. Η κλίση ανήκει στην αποκλειστική κρίση του Κυρίου. Είναι μια καθαρά ιστορική πράξη και ενέργεια που βάζεται στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως έκφραση κάποιας θεολογικής συμβολικότητας, όπως θέλησαν πολλοί σύγχρονοι φιλελεύθεροι θεολόγοι να τη βλέπουν. Ο Ιησούς έρχεται και συναντάει τους ανθρώπους αυτούς που πρόκειται να τους καλέσει στη μαθητεία και αποστολικότητα. Δεν τους αναμένει να έρθουν αυτοί, πηγαίνει και διαλέγεται μαζί τους, τους φανερώνει τις σκέψεις του, τους διδάσκει και τους αποκαλύπτει την πίστη του και την αποστολή του. Κάπως παρόμοια γινόταν και στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός καλούσε τους πατριάρχες, τους προφήτες και τους διδασκάλους του Ισραήλ να εργαστούν για την προπαρασκευή της ανθρωπότητα. Τους αποκάλυπτε του και τους απέστελνε δισταχτικοί. Ο Θεός επέμενε στην εκλογή τους και στην αποστολή τους. Και εδώ ο Ιησούς Χριστός, Κύριος της επιλογής,

Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μια τυχαία και ανεξέλεγκτη εκλογή και αποστολή. Και όταν μελετήσει κανείς προσεκτικά τα κείμενα, μπορεί να...

από την ήττατη ενημέρωση των μαθητών γύρω από τη διδασκαλία. Να κηρύσει και να διδάσκει κατά τις αλλεπάλληλες του στις περιοχές της Τιβεριάδας ή στη μεγάλη πόλη της Καπερναούμ, προτού απευθύνει την πρόσκληση για τη μαθητεία. Η δεύτερη προϋπόθεση σχετίζεται με τη βεβαιότητα των μαθητών για τη μεσιανική ιδιότητα και αποστολή του Ιησού, προκειμένου να αφήσουν το κίνημα του Ιωάννη του Βαπτιστή, τον οποίο μάλιστα πολλοί πίστευαν ότι είναι ο Μεσσίας, και να ακολουθήσουν το νέο προφήτη της Γαλιλαίας, πρέπει να είχαν πιστεί προηγουμένως για το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ο αληθινός Μεσσίας και ο Χριστός. Οι μαθητές δεν αποδέχτηκαν την κλίση και ακολούθησαν ένα τυχαίο ραβί και διδάσκαλο μεταξύ πολλών διδασκάλων και κηρύκων της Παλαιστίνης, αλλά αυτόν που πίστευαν ότι είναι τελικά ο απεσταλμένος του Θεού. Το τρίτο στάδιο της προϊστορίας της κλίσεως αναφέρεται σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, σε εκείνο της σωτηριολογικής προϋπόθεσης. Έχουμε ενδιαφέροντα στοιχεία που μας οδηγούν στην υπόθεση πως οι μαθητές πριν από την κλίση τους θα πρέπει να είχαν μετάσχει σε διάφορα σωτηριολογικά γεγονότα και να είχαν προσωπική εμπειρία των θαυματουργικών ενεργειών του Κυρίου. Η κλίση στη μαθητεία δεν είναι ένα γεγονός αρχικό, αλλά κατακλείδα μιας ολόκληρης διαδικασίας των χαρισματικών λειτουργιών της κοινωνίας. Την τέταρτη και τελευταία προϋπόθεση μπορούμε να την ονομάσουμε εκκλησιολογική προϋπόθεση, που σημαίνει ότι ο Ιησούς πρώτα απευθύνεται προς το λαό και τον κόσμο με τη γενική έννοια, συγκροτεί τους πιστούς και τους ακολούθους του σε λαό του Θεού και μέσα από τον ευρύτερο αυτό κύκλο επιλέγει τους μαθητές του. Η εκλογή γίνεται μέσα από το λαό του Θεού και προς χάριν του λαού του Θεού. Πρώτα υπάρχει το πίμνιο και προς χάριν του πίμνιου εκλέγεται ο ποιμένας. Η αποδοχή λοιπόν της κλίσεως από μέρους των μαθητών είναι ένας όριμος καρπός μιας μακράς πνευματικής εμπειρίας και θεολογικής βεβαιότητας γύρω από το μυστήριο του προσώπου του Χριστού και της σωτηριολογικής αποστολής του. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν είναι έξω από το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τα ιερά κείμενα του Βαπτιστή.

Θέλετε τώρα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να δούμε τι λέει ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Βασίλειος Ελευκίας, πάνω στα λόγια του Χριστού μας: «Ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Γράφει λοιπόν ο Βασίλειος: «Εκείνοι από τους γιατρούς που είναι σοφοί, τότε κάνουν πιο φανερό το θαύμα της τέχνης τους, όχι όταν εξουσιάσουν το πάθος με σίδερο και φωτιά, σύμφωνα με τον νόμο του πολέμου, αλλά όταν κολακεύοντας το πονεμένο μέρος με γλυκά φάρμακα, επινοήσουν τη θεραπεία του αρρώστου και αποφεύγοντας τους τρόπους που προκαλούν φόβο, αποκοιμήσουν τους πόνους με κάποια ήπια και εύληπτα φάρμακα και τον ελευθερώσουν από το πάθος». Έτσι και ο πάνσοφος γιατρός και βασιλιάς, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, βλέποντας την οικουμένη να είναι άρρωστη με το πάθος της ασέβειας και να έχει φλεγμονία από τις απάτες του κόσμου, οδήγησαν στην ειδωλομανία, δεν ρίχνει πύρινη βροχή, ούτε επιστρατεύει τη θάλασσα εναντίον της ξηράς, ούτε εξοπλίζει τη βία των στοιχείων της φύσεως εναντίον της ασέβειας, αλλά πείθει με θαύματα και προσελκύει με ευεργεσίες και με ουράνια λόγια με τα πλάθη τα γεμάτα φλεγμονές πάθη της ψυχής. Και επιλέγει και μερικούς άσημους μαθητές και εμπιστεύει τα χέρια και τις γλώσσες τους τη θεραπεία της οικουμένης. Της θάλασσας της Γαλιλαίας είδε δύο αδελφούς, το Σίμωνα που τον έλεγαν και Πέτρου και τον αδελφό του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη θάλασσα γιατί ήταν ψαράδες. Τους λέει: «Ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Στα αλήθεια, συνεχίζει ο Βασίλειος, τι μεγάλη βουλή και αθάνατη σοφία του Χριστού. Θέλοντας να διδάξει τους ανθρώπους παράδοξο πράγμα και νέα διδασκαλία και ουράνια πολιτεία και αναζητώντας αυτούς που θα γίνουν υπηρέτες αυτού του είδους διδασκαλιών, παρέβλεψε πόλεις, διέγραψε δήμους, απομακρύνθηκε από τη βοήθεια βασιλιάδων, περιφρόνησε τη δύναμη του πλούτου, μίσησε την εξουσία των ρητόρων και αποστασιοποιήθηκε από τα λόγια των φιλοσόφων. Προσπέρασε έθνη και δεν υπολόγισε ούτε την προετοιμασία των όπλων, ούτε την ικανότητα των χεριών, ούτε την ταχύτητα των ποδιών. Και τι να αναφέρω τα ανθρώπινα πλεονεκτήματα? Αφήνοντας τις τάξεις των αγγέλων να παραμένουν στην ησυχία, περιδιάβαινε σε λιμάνια και ποτάμια και ακρογιαλιές και εργαστήρια, θέλοντας από αυτά να δανειστεί τους υπηρέτες των διδασκαλιών του. Και εμφανιζόμενος μπροστά τους, τους παρακαλούσε λέγοντας: «Ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Εσάς, λέει, ήρθα να συλλάβω. Αναζητώ ψαράδες και όχι βασιλιάδες. Προτρέπω ναύτες και όχι άρχοντες. Σταματήστε να αγωνίζεστε κατά της άψυχης θάλασσας. Μεταφέρετε την αλλιευτική τέχνη για εμένα στην ξηρά. Η γη έχει πέλαγος ασεβίας. Απλώνοντας εκεί για χάρη μου τα δίχτυα, ψαρέψτε την ευσέβεια. Ακολουθήστε με, εσείς οι μαθητές μου και οι καθηγητές της οικουμένης. Χρησιμοποιήστε την τέχνη σας για ουράνιο ψάρεμα. Έχει ξεχυλήσει η θάλασσα της ειδωλολατρίας. Το σύννεφο της πολυθεΐας καλύπτει την κτήση. Ο βυθός της ασεβίας κατακλείζει τα πάντα. Οι άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα δαιμονικά κύματα. Ο κόσμος από τα αίματα εκπέμπει δυσοδεία και μολύνεται από τις νεκρές θυσίες. Θα τοποθετήσω σε αυτούς ψαράδες γιατρούς. Αυτό το πάθος αναζητά τη δική σας τέχνη. Ας χρησιμοποιήσουμε γιατί δυνεύει το σωτήριο φάρμακο. Ακολουθήστε με». Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Ο όμιλος των μαθητών συντρέχει στον πόθο του δεσπότη, γιατί δεν θεώρησαν φανταστική την πρόσκληση, ούτε το μέγεθος της υποσχέσεως τους έκανε να κοπάσουν τις ελπίδες, ούτε τους ανάγκασε να πούν τέτοια λόγια προς το δεσπότη, όπως: «Γιατί μας χλεβάζεις, άνθρωπε, βλέποντάς μας να παλεύουμε με τα κύματα? Γιατί εμπέζεις τον κόπο μας με λόγια που προκαλούν γέλια? Μας βλέπεις να ταλαιπωρούμαστε στη θάλασσα και ενώ η τέχνη μας κηρύττει τη μηδαμινότητα, εσύ λες
«Ελάτε και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Πες μας, ποιον πλούτο παρουσιάζοντας θα πείσουμε αυτούς που θα μας βλέπουν? Ή μήπως θα δείξουμε τα σχισμένα δίχτυα και θα συλλάβουμε σαν θυράματα τα πλήθη? Ποια γλώσσα θα κινήσουμε και με το κάλος των λόγων θα σαγηνεύσουμε τις ακοές? Ή μήπως με ναυτικές εκφράσεις θα υποτάξουμε τις ψυχές των βασιλιάδων? Μάθαμε την τέχνη για να αλλιεύουμε ψάρια και όχι ανθρώπους. Τίποτα τέτοιο δεν είπαν, ούτε σκέφτηκαν. Αλλά πραγματικά, αφού τους διαπέρασε ο λόγος τους σαν αγκίστρι, ακολούθησαν το δεσπότη που τους μιλούσε και διδάσκονταν μέσα τους τον τρόπο της αλληλείας. Μάθαιναν να αλλιεύουν και εκείνα που επρόκειτο να πράξουν τα υπέμεναν πρώτα στην πράξη. Έλεγε «ελάτε» και ακολουθούσαν την πρόσκληση. Έμπρακτη στα αλήθεια απόδειξη των λόγων. «Ελάτε, εγώ στα δικά σας λόγια πλέκω και το δόλωμα. Εγώ θα επιστρέψω λαούς και πόλεις με τα δικά σας λόγια. Εσάς κάνω απαρχή της δικής μου αλίας, διότι κάνω το έργο μου σε εσάς, χρησιμοποιώντας εσάς τους ίδιους. Μπορούσα να χρησιμοποιήσω βασιλιάδες ως υπηρέτες μου. Μπορούσα να προσελκύσω γλώσσες ρητόρων για να υπηρετήσουν τη διδασκαλία μου. Μπορούσα να εμπιστευτώ το κήρυγμα στα αγγελικά τάγματα. Αλλά τότε η σπουδαιότητα των υπηρετών θα αποσπούσε τη δοξολογία από εμένα. Γιατί η δύναμη του υπηρέτη κλέβει τη δόξα του που κάνει το έργο. Δεν θέλω να με υπηρετήσει ο πλούτος για να μην οθεύσει το θαύμα στη συνεργασία». Έκτημα, διαφυλάσσεται ακέραια η δύναμη της θεότητας.

προφάσεις τους συκοφάντες. Ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Μετά τη θάλασσα γίνε ψαράς της ταιριάς. Ας περιβληθεί με δίχτυα η γη. Επειδή οι άνθρωποι ενόησαν τους αλληλοσπαραγμούς, όπως συμβαίνει και στα ψάρια, ας πέσουν στα δικά σας δίχτυα, ας πάθουν ό,τι και τα ψάρια για τη σωτηρία τους. Και συνεχίζει ο Βασίλειος Ελευκίας. Στη συνέχεια γράφει, σαν να διεπέρασε αγκίστρι τις ακοές τους, ακολούθησαν πρόθυμα τον ψαρά που συλλαμβάνει ελεύθερα θύματα. Και αυτοί, αποχαιρετώντας τα δίχτυα και απαρνούμενοι τη θάλασσα, ακολούθησαν την πρόσκληση του Σωτήρα. Κι έτσι, αφού πήραν τα δίχτυα του Ιησού και έγιναν μαθητές της τόσο παράδοξης αλληλείας, όταν ο Δεσπότης αναλήφθηκε προς τους ουρανούς, οι μαθητές ψάρευαν με τα δίχτυα της Χάριτος τα γέννη των ανθρώπων. Πρώτα λοιπόν, απλώνοντας τα δίχτυα στις Ιουδαϊκές συνάξεις, αμέσως έπιασαν 3.000 από αυτούς. Στο δεύτερο άπλωμα των δικτυών και αυτά άρπαξαν 5.000. Επιχείρησε ένα δόλωμα που πίεσαν και συνέλαβαν 5.000. Το δόλωμα ήταν ένας κουτσός μπροστά στην ωραία πύλη του ναού, ο οποίος εκγενετής είχε πρόβλημα στις βάσεις των ποδιών και παραδόθηκε στη Χάρη όπως θέλει. Αυτόν ο Πέτρος, αφού τον έδεσε στο αγκίστρι της πίστεως, έκανε όλο το πλήθος δέσμιο της γλώσσας του. Θύραμα αυτό

είδαν την. Οι Ρώμοι, αφού

συνελήφθη από τα δίκτυα του δεσπότη. Πράγματα. Επειδή ο διάβολος πλήττεται με αυτά που βλέπει, μη υποφέροντας να βλέπει να εξαπλώσει, περιβάλλει μέσα του τις κοινικές, θεσικώντας κάποια ζαράδο. Εφαρμόζοντας το πρόσταγμα του δεσπότη, κι αν και κρύβονται κάπου, δεν μπόρεσαν το ψάρμα. Γιατί μιλάνε και οι τάφοι όταν θέλει χάρη, γιατί είναι αληθινός ο Χριστός που είπε «Ακολουθήστε με». Τους έλεγε τους αιώνες. Ανθρώπων. Η ραδιοφωνική μας που για ακόμα τηλέφωνο στο σπίτι μας αυτή τη φορά. Ένα νέο

0: περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιού και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη και περίπλου του Αγίου Όρους 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυτεχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις. Εικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.

0: 24 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-46-13 για προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-10 γυμνασίου. Μπορείτε επίσης
1: η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των πόρων αδερφών μας δυστυχώς δεν
2: έχουν. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα όρφανα παιδιά μας, άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας.
4: Γυναικεσία

θύματα του δούλου σου, ότι ούτε οθήσεται ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ζωή μου. Και δίασε να πεμέ το πνεύμα με μια τράπτη καρδιά. Σαν πας της έργης σου, εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σι. Ταχύ εις άξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω πρόσωπο. Το έλεος ότι εσύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριο, δον ενυπορεύσω μου, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κλείψε στην ψυχή εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς, πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

η μήτυρ μου, η δούγαρ αλήθεια ανοιγάψα άδεια και τα κρύα της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με, βέχιώνα, λευκανθήσω με. Ακουτείς μια γαλλία στην κεφροσύνη να γαλλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Καρδίνα καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθύνη. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σωτού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχε. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχος.

βαπτιστό του Χριστού, πρέσβευε υπερ ημών. Ζήτω.

δόξα σοι. Χριστό ο αληθινό Θεό ημών. Κάτι τέτοιο.

παρόντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην Ομόνοια, στην Κατερίνη, του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του Άνου του Θεολόγου στη Σουπαϊσίου. Και θα προσθέσω.

0: πολιτισμό σήμερα πάνω από 6.000 αιρέσεις. Και εδώ τα 2-10-33-06-397.
1: Εστίριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη και ροή τα προϊόντα με ακνές πρωτεσίνες. Χιλοπίτες, τραχανάδες, αδόντας, δαμίας. Πώληση χονδρική λιανική.

0: Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-5.
1: Το ραδιόφωνο που είναι η ψυχή μας.

Άδης πάει με. Ούτε στο άλλο αμεριμνώ ότι θα σωθώ.

Δεν υπάρχει διαφορά. Είναι το δικό μας. Να βιάζουμε τον εαυτό μας.

χαιρετήθηκαν και ο έρωτας έφυγε που έμεινε. Κατά τα μεσάνυχτα ο παπά έφυγε. Πάμε γιατί δεν πήρε ευλογία το γεροντά μου. Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Έχασα την προσευχή μου. Δεν μπορώ να προσευχήσω. Έφυγε αμέσως.

προσφέρει, θέλει να το προσφέρει σε αυτόν τον τόπο και στους ανθρώπους του.

σπουδαίο γεγονός. Αλλά μπορεί να ανοίξει όλον τον άνθρωπο. Οπότε ο Άγιος Παναγής είναι, περιγράφουν, νους ο Ρωμαλαία, φαντασία τα οποία λείπουν. Και γι' αυτό πολλές φορές μόνο η γνώση

όπλο τη γλούς για να χτυπήσει τους άλλους. Να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα για να χτυπήσει τους άλλους. Να υπερισχύσει

πολλές φορές το έχουν δει. Περιπτώσεις. Τέλειος νους. Ψής. Μαλαία. Φαντασία δημιουργική. Είναι κολόνες. Και τον Άγιο. Θα πει κάτι. Χωρίς πύχη. Και τι έγινε. Νου. Εχμηρό. Μνήμη. Η κατάσταση της ψυχής.

ανοίγει την διάνη. Όταν όμως με γνώση και δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει συνείδηση, δεν συλλειτουργεί αυτή η διάνοια και αυτή η γνώση με την ψυχή και με τη συνείδηση, με την καθαρή ψυχή και την αναπαυμένη συνείδηση, μπορούμε ποτέ να διανοηθούμε τη ζωή του. Εκοιμήθη ο πατέρας και εδώ την αδελφή. Αυτό το γεγονός. Οι Άγιοι μας, εκείνοι που είχαν αυτή την καθαρότητα του βίου, εκείνοι που είχαν

μπορεί να φάει στο τραπέζι. Ας θυμηθούμε τον Όσιο Ιωσήπ τον ησυχαστή. Σηκώνεται και φεύγει και έρχεται στον Πειραιά να αγωνιστεί, να εργαστεί για να βοηθήσει

να γίνει ο άνθρωπος εκείνος. Το παιδί θαύμα, θα λέγαμε. Το παιδί θαύμα. Ο οποίος αρνείται να φύγει.

φιλόπονος. Είναι φιλόπονο. Δεν φοβάται. Πόνοντας τον Σταυρό του Χριστού, ότι τη βαρύτητα του Σταυρού ενός άλλου ανθρώπου δεν είναι μόνος του. Ξέρει τι θα πει Σταυρό. Έχει την εμπειρία της παρουσίας του Σταυρού. Έχει την εμπειρία της παρουσίας του Χριστού και γι' αυτό δεν φοβάται. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Για εκείνον, αυτός ο Σταυρός που για μας είναι η σωτηρία, για εκείνον είναι η πνευματική ευκαιρία και ευλογία.

αυτό που λέει ο Κύριος. Ότι αγαπά περισσότερο τον πατέρα του ή τη μητέρα του ή τα αδελφά, δεν είναι άξιος. Ο Άγιος Παναγής τον Χριστό αγαπά, αλλά μέσα

η αγάπη του Χριστού. Και γι' αυτό είναι σταυρική σχέση του με όλους και με όλα. Διδάσκαλος. Σε αναγνώρισε η κοινωνία, σημαίνει ότι είχες αξία.

που εμείς θα σου πούμε. Δεν θα μπεις αυτό εσύ.

μέσα που δεν χρειάζεται η ελληνική γλώσσα. Θα αδειάσουμε όλο και το πνευματικό της περιεχόμενο.

Διαπιστώνουμε ότι στη ζωή των Αγίων, διαπιστώνουμε ότι στη ζωή των αγωνιστών, διαπιστώνουμε ότι στη ζωή αυτών των ανθρώπων γράφεται η ιστορία. Σε γραφεία, συστήματα, ιδεολογίες, θεωρίες και σκοπιμότητες γίνονται πολλές περικοπές και αλλοιώσεις. Ο Ρωμαίος δεν αφήνει τον Σταυρό. Όσο και αν του φωνάζουν, κατέβα από και του μαθαίνει την αλήθεια. Κρυφό σχολείο. Αυτή είναι ο αγώνας, η τιμιότητα.

0: Ψαριάκια στην έρημο.
1: Μεταφέρεται άμεσα και με

0: γνώσης.
1: Του 2026 μόνο για την εκκλησία ως πραγματοποιεί την 301 νεολαία στην Κυριακή 21 Ιουνίου ως παρουσία.

μένει ζωντανή και να φυλαίγεται για το Θεό, θα επικαλείται διαρκώς το Θεό και αντί να τσακίζει κόκαλα που θα ρίχνει βάλσαμο στις πληγές. Κάνουμε είναι να αφήσουμε τον παράκλητο να πλημμυρίσει με φως το δικό του φως, τη σκοτεινιασμένη μας πατέρες, τα πάντα και τότε η ζωή μου θα αλλάξει. Και δεν πρέπει να ξεχνώ ότι αυτά τα οποία είναι αδύνατα για μένα, με ένας άνθρωπος, είναι δυνατά παρά το Θεό. Αρκεί να αφήσω το Θεό, είναι ο καλοκαίρις της ζωής μου. Λέει ο

ο πνευματικός. Ο πνευματικός θα μου δείξει τον δρόμο. Ο διάβολος περιθώριο που εγώ του το δίνω το περιθώριο χορεύει. Θέλει να τα κλονίσει. Θέλει να τα καταλάβει.

είναι αυτή η μεταβολή η οποία θα με κάνει να δώσω σε σένα, πατέρα Φανούρια, να δώσω στον αδερφό μου αυτό το οποίο ο αδερφός μου δίνει σε μένα, το περίσσευμα της καρδιάς του. Αν εγώ δίνω αγαθόν λόγο, αν εγώ σου δώσω μάχαιρα θα λάβω. Η μεταβολή του Πανάγιο Πνεύμα είναι αυτή η οποία θα με κάνει να μην ψάχνω να βρω κουβέντες για να απολογηθώ στον οποίο. Θα με κάνει η ζωή μου να μυρίζει λιβάνι και θα με κάνει να είμαι φως Χριστού.

0: εγώ βλέπω. Το Πανάγιο Πνεύμα, πάλι τη ζωή μου, παρακαλώ το Θεό να δείξει έλεος. Πρώτα για αυτόν και μετά για μένα. Και η καρδιά μου θα μαλακώσει. Και η γλώσσα μου θα μιλήσει τον λόγο της αληθείας.
1: Είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Πανάγαθο Θεό.

0: έτσι μοιράζει τα χαρίσματα του απλόχερα σε όλα τα παιδιά του, και από τη μεταβολή τη δική μου, τη δική σας, μετά σε όλους.
1: Εάν, πατέρα μου, Άγιε, δεν αλλάξω εγώ, των δοχείων. Αν δεν γεμίσω εγώ, πρόκειται να γεμίσει ο επόμενος.

μετοχή μου και τη συμμετοχή μου, η συμμετοχή μου στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, μεταλαμβάνοντας δηλαδή σώματος και αίματος Χριστού, τότε αυτό το νερό το κάνει γάργαρο δροσερό, σαν το νερό που έδωσε στη Σαμαρίτιδα. Και αυτό το νερό μεταφέρεται

λαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δίνουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγή από το εξωτερικό.

Πήγε και στην Ευρώπη για ανώτατες σπουδές και πήρε πτυχίο για επιχειρήσεις. Μια μέρα, στην επιχείρηση που εργαζόταν ο πρώτος, με ένα νέο διευθυντή. Όλοι έλεγαν ότι είχε ανώτερη μόρφωση. Και τελικά, ο νέος διευθυντής ήταν εκείνος ο συμμαθητής του. Μόλις τον είδε, τον γνώρισε. Απόκριση αυτοκτονία.

παιδιά, να μην αφήσεις τα παιδιά σου στον δρόμο. Έτσι συμμαζεύτηκε. Γι' αυτό λέω, αν τα παιδιά που σπουδάζουν διαβάσουν και κουραστούν λίγο στη διάρκεια των σπουδών τους, δεν θα χρωστούν μαθήματα. Θα τελειώσουν γρήγορα και δεν θα έχουν αργότερα στενοχώριες. Βλέπω πως όσα παιδιά χρωστούν μαθήματα

εκεί δεν έκανε καλά, σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να αντιδράσει, γιατί έτσι όπως φέρθηκε μπορεί να του έδωσε την εντύπωση ότι δέχτηκε αυτή την εκδήλωσή του, οπότε εκείνος θα το ξανακάνει. Η ηλικία στην οποία βρίσκεται τώρα είναι λίγο δύσκολη και δεν την οφείλει

κάνει τη γαλήνη της. Όσα παιδιά ασχολούνται με τέτοια είναι τα καημένα πολύ ζαλισμένα και συνέχεια ταραγμένα. Δεν έχουν γαλήνη, το πρόσωπό τους και τα μάτια τους. Υπάρχει στη φύση του ανθρώπου. Αλλά να της πεις ότι τώρα δεν είναι καιρός γι' αυτό. Να κοιτάξει τις σπουδές της. Τα παιδιά που καλλιεργούν την και δεν μπορούν να χαρούν. Έζησαν αυτή τη χαρά τότε δεν πολύ γαλήνη. Βλέπεις μερικές μητέρες που έχουν ζήσει αγνά πόσο ειρηνικές είναι, παρόλο που έχουν ένα σωρό σκοτούρες. Εγώ πάντοτε τονίζω, ο νέος πριν από το γάμο να προσπαθεί να ζει όσο πιο πνευματικά μπορεί και να διατηρεί την αγνότητα του, η οποία εξασφαλίζει τη διπλή υγεία. Η πνευματική ζωή είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε ζωή ακολουθήσει κανείς. Ο κόσμος έχει γίνει σαν ένα χωράφι με σιτάρι που αρχίζει να σταχιάζει και μπαίνουν μέσα γουρούνια και το τσαλαπατούν. Και τώρα φαίνονται ανακατεμένα χώρα.

Ας μην κάνουμε τα πράγματα δυσκολότερα από ό,τι είναι. Γνωρίζω πολλά παιδιά που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και ζουν αχνά μια μικρή δική τους

Καταρχάς να κοιτάξει να βρει μια καλή κοπέλα που να τον αναπαύει, γιατί καθένας αναπαύεται διαφορετικά και με άλλον άνθρωπο. Να μην κοιτάξει να είναι πλούσια και όμορφη, αλλά προπάντων απλή και ταπεινή. Πρέπει να δώσει δηλαδή

και κατόπιν να το συζητήσει και ο ίδιος μαζί και με την κοπέλα. Στη συνέχεια, αν δώσουν λόγο και κάνουν αραβώνες, καλό είναι ο αραβώνας να μην διαρκεί πολύ. Να προσπαθήσεις το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι το γάμο. Αν αγωνιστούν και οι δύο φιλότιμα να διατηρήσουν την Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα στέφανα είναι σύμβολο νίκης κατά της ιδωλίας. Στη συνέχεια ζητήσουν την αρετή της αγάπης για

αν μια κοπέλα είναι 2, 3 ή 5 χρόνια μεγαλύτερη από το νέο, δεν κάνει να παντρευτούν. Ήρθε στο κάτω και μου είπε ότι είναι στεναχωρημένος γυναίκα του. Όμως ότι δεν υπάρχει εξόγκωμα αυτός. Σημείο, και αν πας να τις ενώσεις, μένει ένα κενό ανάμεσά τους. Άμα όμως πλανήσεις λίγο την... αλλά με την ίδια αμέσως εφάπτω. Δεν συμφωνείτε. Άλλος χαρακτήρας εκείνη, άλλος εγώ. Πώς κάνει τέτοια παράξενα πράγματα ο Θεός?

ταινία του Θεού. Οι διαφορετικοί χαρακτήρες δημιουργούν αρμονία. Αλλή μόνο αν ήσασταν ίδιοι χαρακτήρες. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν λόγου χάρη και οι δύο θυμώνατε εύκολα, θα γκρεμίζατε το σπίτι. Ή αν και οι δύο ήσασταν ήπιοι χαρακτήρες, θα κοιμόσασταν όρθιοι. Αν ήσασταν τσιγκούνιδες, θα ταιριάζετε μεν, αλλά θα πηγαίνατε και οι δύο στην κόλαση.

δόξυλο για να βοηθηθεί, γιατί μπορεί να είχε καλή διάθεση, αλλά να μην είχε βοηθηθεί από μικρός. Οι μικροδιαφορές των χαρακτήρων των συζύγων βοηθούν να δημιουργηθεί μια αρμονική οικογένεια, γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Απαραίτητο και τον γκάζι και το φρένο για να σταματήσει. Μόνο φρένο δεν θα κουνιόταν, και αν είχε μόνο ταχύτητες δεν θα μπορούσε να σταματήσει. Σε ένα αντρόγινο, ξέρετε τι, επειδή ταιριάζεται, γι' αυτό δεν ταιριάζεται. Είναι και οι δύο ευαίσθητοι. Αν συμβεί κάτι στο σπίτι και οι δύο τα χάνουν και αρχίζουν, όχι, πάθαμε ο ένας, όχι, πάθαμε.

ελεύθερα, πάλι θα βρίσκουν και τα παιδιά. Θέλω να πω ότι όλα χρειάζονται. Φυσικά δεν πρέπει να ξεπερνούν τα όρια, αλλά ο καθένας να βοηθάει τον άλλον με τον τρόπο του. Αν φας λόγου χάρη κάτι πολύ γλυκό, θέλεις να φας και κάτι που είναι λίγο αλμυρό. Τρως, ας υποθέσουμε, πολλά σταφύλια. Θες και λίγο τυρί για να κόψει την γλύκα. Ή τα λάχανα, άμα είναι πολύ πικρά δεν τρώγονται. Το λίγο πικρό όμως βοηθάει, όπως και το λίγο ξινό. Ποιος είναι ξινό?

πρίκησε όλα με σοφία. Με άλλα χαρίσματα πρίκησε τον άντρα, με άλλα τη γυναίκα. Έδωσε στον άντρα ανδρισμό για να τα βγάζει πέρα στις δύσκολες υποθέσεις. Τάσεται σε αυτόν η γυναίκα. Γιατί αν έδινε και στη γυναίκα τον ίδιο ανδρισμό, δεν θα μπορούσε να σταθεί η οικογένεια. Έλεγα στην Ήπειρο για μια γυναίκα ότι ήταν φοβερή. Φορούσε ένα άσπρο ποκάμισο μέχρι κάτω και είχε πάντα μαζί της ένα γιαταγάνι. Χθες την είπε να

της και το έφερε στο χωριό της. Αυτά όμως είναι εξαιρέσεις. Αν επιστρατεύσεις γυναίκες και κάνεις με αυτές ένα λόχο και βάλεις καμιά δεκαριά προσκοπάκια να έρχονται από πέρα, ου, έφυγαν όλες. Λέει η γραφή, είναι η κεφαλή της γυναικός. Δηλαδή, ο Θεός κανόνισε να η γυναίκα στον άντρα.

αυτό το οποίο σέβομαι το αγαπώ. Δηλαδή δεν είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ένα πράγμα είναι και τα δύο. Οι άνθρωποι όμως φεύγουν από την αρμονία του Θεού και δεν καταλαβαίνουν αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Έτσι ο άντρας παίρνει στραβά αυτό που γράφει το Ευαγγέλιο και λέει στη γυναίκα: «Πρέπει να με φοβάσαι. Μα αν σε φοβόταν, δεν θα σε παντρευόταν». Είναι και γυναίκες που λένε:

φόβος Θεού είναι ο σεβασμός προς το Θεό, ευλάβεια, συστολή. Αυτός ο φόβος σε κάνει να αισθάνεσαι δέος. Μπορεί να ισχύσει. Σήμερα στις γυναίκες, επειδή εργάζονται και φυσικά, ψυχές ίδιες είναι. Αλλά όταν ο άντρας δεν αγαπά τη γυναίκα και η γυναίκα δεν σέβεται τον άντρα, δημιουργούνται σκηνές στην οικογένεια. Παλιά, το να αντιμιλήσει στον άντρα, τώρα μπήκε ένα αλήτικο πνεύμα. Τότε, γνωρίζει τον αντρόγινο που ο άντρας ήταν πολύ κοντός και η γυναίκα μια ανδρογυναίκα, ψηλή, μέχρι εκεί πάνω. Αφού 180 οκάδες σιτάρι, το ξεφόρτωνε από το κάρο μόνη της. Μια φορά ένας εργάτης, ψηλός και εκείνος, πήγε να την πει

Ανοιξίου του Αγίου Ρήτου. Ψης του Ιερού Ησυχαστηρίου. Ανοιξόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

0: για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskill.

0: θεσμών, αλλά ρίσσε ημάς επί το πονηρό.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και ο πνεύματον ειν και
0: Σου διαλέσουν.

δείξου σου και προσκυνήσου σου ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγωσες με την αληθία σου, εφραντίτε η καρδία μου, το φοβεσαι το όνομά σου. Εξομολογήσω εμέσω, Κύριε Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάσου.

διαδοχή μου, εγώ δεν φρανθήσω με τον Κύριο. Εκλείπειρα μου, του λέει, πως κάνουμε στιγμή, υπάρχει αυτού σε ευλόγη ψυχή με τον Κύριο. Ο ήλιος έχουν δει στην αυτό του σκότω και γίνονται καλύτερα έργα σου, Κύριε Πάντα, αν σοφία επίση. Δόξα πατρί και νυν και αγίε που σε όνα αυτήν όνα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

χάρη της Παναγίας Ακράτης ημών με τα πάντα Αγίων

0: Πόντες είμαστε εκάστοτε σε πτή μεγάλο μάρτυρες των ασωμάτων εφάμιλοι του Κυρίου Θεράς πεσβευτέ των ψυχών ημού.
1: Παρακύριο το έλεος πολύ παραπτωλήτρος εις και

0: ξυλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Λίου Δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμε Πατέρα Υιόν σε πάση και κοινήστε φωνές εσείες Ιε Θεού ζωήν ο λιλούς διοκόσμος εδοξάζει.
1: Εσπέρας πρωί.

γένας, ούτε εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθεια, αλλά το σώμα της έλεος και την σωτηρία. Κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρό, από πάσα δικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας

Τα σχήρα μου, η ψυχή μου, Γιάννη Δρόση, ταχύ άκουσον μου και ρίξε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομίχθησον με τις καταμένους συνεισλάκων. Ακούστον πίσω μου.

0: Τις εξαισίες προσύπομεν δεόμενη εκ βάθος ψυχής. Αγίε Πορφύριε ταπεινώνω μπροστά της. Λύτρος δικού πρεσβεία πάσης ανάγκης νοσό. Τους ετουμένους στη χάρη τη Θεία σου.
1: Όσα Πατρί και Υιό και Αγίου Ευανεστή στο Χριστό εν το κόσμο με τα αγγέλων φωτεινών συγχωρεύεις εθόν τον

0: αλλάξει. Η πρωί στα σου. Είμαστε εκτός σου. Τις δεν διεφύλαξε.
1: Αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντό σημώνει. Όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου κοινικής ενδοκρίνες θέσαι. Η του γαρα νομίες συνελήθην και να αμαρτίες εκεί σε έμει μήτρη μου. Η του γαρα αλήθεια ενηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας του δηλωσάς μοιραντίζει με ισόπα και καθαριστή σου.

0: και κατεβοδώσει αυτούς εν πάση.
1: Αλλαίσον Κύριε, αλλαίσον Κύριε, αλλαίσον.
0: Σε δεόμεθα υπερελαίου ζωή, υγεία σωτηρίας επισκέπτου.

Θείας του Χριστού, την προαίρεση και ζέση Θείας πίστε.

0: πικασμών
1: και πικρή ανέβασμα.
0: Όσοι εν του Θεού πρεσβεύει υπέρ ημών γονή αμάτες ευχές και δίκασης ουρανούς αντιψούμεν υπομονή και αδιαλού.

αγάπη μου. Παρθέν Μαρίας, θεία δυνάμη του Τιμίου και προστασία.

των αυταδέλφων. Ενδόξιο μάρτυρος Φιλονίδου Επισκόπου Κύπρου και των οσίων Ιπατίου Πίωρ Ιωσήφ του Αναχωρητού και

υπερήμων, υπερηγίας και σωτηρίας του κόσμου, τας ευχάς ο Χριστός υπρο...

μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον. Κύριε Λάση, αμαρτία Σιμών, δέσποτες χώρουσαν τα σωνομία Σιμήν. Άγιε επίσκεψε και η ασθασθενία Σιμών, και Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν.

σε τη διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη. Είμαστε εξαιρεμένοι.

εξοδίου των αυταδέλφων και φωτιστών των σκλάβων, του εναγείς των νεκταρίου επισκόπεντα πόλης. Ισαβέλ και Ισμαήλ των αυταδέλφων, Ισαβέλ, Ινοκεντίου, Φίλικος, Γκρίνου, του Αγίου Σιρομάρτυρος Φιλίδου Επισκόπου Κύπρου και του Νοσίου Ιωσήφ του Αναχωρητού και Ανανίου, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων.

νοσηλευτική. Τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 2 41 18 60.

0: των δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την εικόνη πολυμάτων.
1: Γεωφως.
0: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό. Αλλά μηχανήματα.
1: Γεωφως. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@gr.
0: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτομα.

ότι τα λείπτω των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπειρία σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Η ιερατικά πατρία της Ένωσης από τις 9 το πρωί έως και

Αδο κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 41 77 204. Και στο www.musta.

Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψαν Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφτούν επίσης τον Ναό, την Κρήτη και το Θεσσαλονίκης.

Μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το

0: Έγινε και εσύ ένα συ...
1: Μια μερίδα από τις χιλιάδες... Από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί.
3: Να συνεχίσουμε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια.

Λειτουργικό σεμινάριο. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

αποφασίζει πότε θα βαπτίσει το παιδί του. Το ενός το παιδί δεν έχει όνομα, το άλλο δεν έχει ακόμα ανάδοχο, το άλλο δεν αποφάσισε ο παππούς και η γιαγιά. Αποφασίζει η οικογένεια, όπως είπα, για το μυστικό της ματος.

περί του θέματος της νηστείας και κλωστού όμως το θέμα της νηστείας είναι θέμα πνευματικό, δεν είναι μόνο θέμα σωματικό, θέμα τι ευλογία θα πάρουμε από το πνευματικό μας. Γιατί αν για παράδειγμα ένας τρώει κόκαλα, κόκαλα τσακίζει και τσακίζει πολλά κόκαλα κάθε μέρα και τετάρα και τετάρα, για παράδειγμα, για να τον συνετίσει. Όπως έκανε ένας Άγιος Ηγούμενος στο μοναστήρι που είχε έναν πατέρα, έναν αδελφό δηλαδή της Μονής, όλος έκανε, αλλά ήταν ο καλύτερος θεφτής. Ποτέ δεν κατέληξε. Τις μέρες που ήταν λάδι, έτρωγε ένα ξηρό καρπό. Αλλά αυτός δεν έφτιαξε. Κλείσει το στόμα του, με αποτέλεσμα να κατέληξε.

νηστεία όμως σωματική. Στο στόμα του όμως δεν ήταν νηστευτής. Κλείνω την παρένθεση. Λέω το εξής, ότι και το θέμα του βαπτίσματος. Πολλά κριτήρια, ένα όμως είναι το. Μας, αυτός να μας πει. Πάμε, ρωτάμε πότε να βαπτίσουμε το παιδί μας. Τώρα, λέει ο πνευματικός. Να εξηγημένο, τώρα πρέπει να πούμε εμείς. Να μην έχουμε θέλημα προς τον ποιμένα της Εκκλησίας. Δεν κάνεις εσύ τι θέλεις. Θέτεις το θέμα σου στον πνευματικό. Γεννήσαμε το παιδί μας. Ήρθε, το διαβάσατε. Πείτε μας, πάτερ, πότε.

αέρας από το απόγευμα μεταφέρει μαρτυρικά λείψανα, γιατί συνήθως 3 μαρτυρικά λείψανα μεταφέρει ο Επίσκοπος για να τα φυτέψει μέσα στην Αγία Τράπεζα. Γι' αυτό και η Αγία Τράπεζα, στο μέρος που φυτεύεται, φυτεύονται τα ιερά φυτό αυτό. Συνήθως έχει 1 ή 4 κολόνες γύρω-γύρω. Η κεντρική όμως κολόνα υφίσταται, διότι αυτό που το σκάμα που βρίσκεται μέσα

Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM Στέρεο. Θα συνδεθούμε φίλοι ακροατές με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μικρού Παρακλητικού Κανόνα.

0: Κύριε, φυλακή το στόματι μου και κύρα περιοχής περί τα χείλη μου.
1: Κύριε, φύλη στην καρδιά μου οι λόγους πονηρίας που προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες.
0: Συνανθρώπης εργαζομένη στην ανομία και μη στην δυο σου μετά των εκλεκτών αυτού.
1: Εσέψη με δικαιώς ελεύει και ελεύει με ελέον δε αμαρτώνω, φίλοι πανά.

0: Ρίξε μου το πνεύμα μου και εσύ ένος θα στρίβος μου.
1: Ενώ δω τα αυτοί επορευούν, έκρυψαν παγίδα μη.
0: Κατεμόν στα δεξιά και επεμπλέκον, και ουθήνω έτσι γίνω.

0: Ανάσταση. Χριστός μακαρίζες το σάνος του Κυρίου θεραποντές και τα πάθη διώχοντες των ψυχών ημών πάντοτε.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας.

Φως ηλαιών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φώσες περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σεν πάση καιρής υμνήστε φωνές αισίες.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέθισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Και εσύ εδώ πριν στο κολλάζο διεύθυνο, πέταξε να φιάνε ξανά από την περιφέρεια. Αλλά το σώμα πρέπει να σα πει ότι είναι στο δύο διεύθυνο που πάνε και όλοι προ πέρα. Γιατί παρουσία σου ήταν και το απαντό σε πάρτι με διαβολική και ενεργειολογισμό ματέων και θυμήσεων πονηρών.

0: στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου ειρήνη, ότι τον ιοφθαλμί μου το σωτηριών σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων το λόγον φως αποκάλυψαν εθνών και δόξαν λόγου σου Ισραήλ.
1: Κύριε εις άκουσαν τις προσευχίες μου ενώ σε θρήσει με διαλυθείας ακουσόν μου δικαιοσύνη σου και μη εις αυτής κρίση μετά το δούλο σου ότι ο δικαιωθείς των οποίων σου πάζων ότι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή με ταπείνωσες γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνου και κηδίασε με, το πνεύμα με ταράκτη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχείων να μελέτησε εν πάστη σε έργη σου βήμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτρεσε προσέτα σχήρα μου ψυχή μου ω γη ανιδρώση. Τα αρχή άκουσα όλο μου κύριε ξέρει το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθεί σου με τι καταπένωσε λάκων. Άκουστο αν πίσω με το πρωί το ελαιό σου ότι πισήλπισα. Γνώρισα με κύριο Δόνη, πορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε Προσέκατε, έχει μαντίδεψό με το ποιητό θέλημά σου τη ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθό να οδηγήσει με γύρω ευθεία ένοχε το όνομα τόσο, κύριε Ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε τη λήψα στην ψυχή μου και εντολέ σου κλωθρέψει ο εχθρό μου και απολύει πάντα στου τρίποντα την ψυχή μου το εγώ δούλο σημαίνει.

πολύ και ταπεινή και προσπέσομεν. Εν μετανία κράζοντες εκ βάθους ψυχής, δέσποινα βοήθησον επιμείς πλαγνιστήσα, σπεύσον απολύμεθα υπό πλήθους θεσμάτων, οι αποστρέψεις στους δούλους και

0: Χριστός ο πρεσβεύουσα, της ημάς αρίσατο εκτός σου των κινδύνων, της εδί εφύλαξε νέος νυν ελευθέρους, που καπός το με δεσποίνα έξω, στους καρδούλους όζησα ή εκ παντίων δεινών.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτο για το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγεις σου και νικήσαι εν το που είναι στέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσησέ με η μήτερ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάπη σα τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου, εδήλωσά με. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσω με, πλημίσμε και επέρχεών αλευκανθήσω με. Ακουτίσμη αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ω θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν χτίσον εν εμία ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το άγιο, μη αντανέλησα πε μου. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και σε βίσε επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό τη σωτηρία σου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία ναι, το κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάπηνο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το δατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπεί το θυσιαστήριό σου Μόσχους.
0: Υπεραγία Θεόδο και σώσον ημών.

0: επισκοπή σου αξιώσασαν και την υγεία την πρεσβεία σου παράσχουμε.
1: Υπεραγία Θεότοχε σώσαν ημάς, θανάτου και τη θωράσσα έσωσεν, με αυτόν εθεδοκός το θανάτο. Την τυφθορά και θανάτο μου φύσιν, κατασχέτησα παρθένε της όπισον,

αμαρτωλών δεήσεων φωνάς, αλλά προφθασόν ως αγαθή, εις την βοήθειαν ημών, τον πίστος κραυγαζόντος εις.

0: της πιστός ύμνους είσαι Παρθένε και υπερήψουσι των άφραστων σου τόκων.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ασθενίας μου της ψυχής ιατρεύεις και σαρκώστας

Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ενήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριλάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτε

Παρθένο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμώ με τον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία και αμονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραγία Θεοτότης όσων ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Ευθυμητρός, δυνάμπτε τιμίω και ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων, επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, και εσύ έστω τιμία δόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Εδόξων ο Μάρτυρος Γεωργίου, του Ένιου Ανίνης Αθλίσαντος Προστάτου και Πολίουχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Εδόξων Μυροφόνων Γυναικών και του Αγίου Εδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και των Αγίων Εδόξων Μαρτύρων Ισάβρου και των Συναυτών Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ, όντι μνήμην επιτελούμε και πάντως των Αγίων ελέησε και σώσε μας.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού και του μικρού παρακλητικού κανόνα. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος.
2: Κερδιτσίδη προς το πνεύμα και μεν σας και όλον τον κόσμο να μας φωτίσει. Δύσκολες στιγμές περνάει η ανθρωπότητα. Δεν λέω ότι και παλιότερα δεν πέρασαν Μπόρες και Φωτούνες. Νομίζω ότι φτάνουμε σε ένα σημείο να έχουμε αυτή αδιαφορία ο ένας για τον άλλον. Ένας ατομισμός, ένας υπερκατανάλωση να κάνει, να βρει το ανικανοποίητο όπου δεν μπορεί να το βρει. Και γι' αυτό λοιπόν ένα μας χρειάζεται για να αισθανόμαστε πραγματικά ενωμένοι. Σήμερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Βεβαίως με τη σειρά του είχε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Λόγω όμως της εορτής του Αποστόλου Ιούδα, όχι του Ισκαριώτη, αλλά του Αλφαίου, θέλει να μας πει ότι τι. Ο Χριστός είπε, όποιος πραγματικά πιστεύει και όντως με αγαπάει, τηρεί αυτά που πρέπει να τηρήσει. Τα συντολές είναι γνωστός. Και οπωσδήποτε να έχει αγάπη προς τον πλησίον. Γιατί σαν Θεός δεν έχει ανάγκη από μένα και από σένα. Δεν έχει από κανένα άνθρωπο ανάγκη. Εμείς έχουμε ανάγκη από εκεί. Και πρέπει να τον μιμηθούμε ότι τι. Η αγάπη είναι εκείνη που τον έκανε να πάρει την ανθρώπινη φύση. Για να έρθει και να γίνει αυτό που έγινε, τα γεγονότα όλα, τα οποία μπορούσε να συντρίψει τα πάντα μπροστά του, αλλά για να μας δώσει πρότυπο αγάπης. Και εκείνοι που αγωνίστηκαν και εκείνοι που πάλεψαν και εκείνοι πραγματικά που κράτησαν σαν το αλάτι μες στην κοινωνία ήταν οπωσδήποτε πάντοτε όταν είναι τι, ενωμένη η Ορθοδοξία. Ενωμένη, επαναλαμβάνω, η Ορθοδοξία. Διχασμένη και οπωσδήποτε αλληλοκατηγορήμενη, τα πράγματα δείχνουν ότι τι. Φοντώνει ένας εγωισμός μέσα μας. Φοντώνει ένας ατομισμός μέσα μας. Φοντώνει κάτι που ότι εγώ να έχω και αν αυτά που όχι περισσεύουν, τα τρίματα αυτά ψάριξα, ψάριξα τις κότες, να τους δώσω στο φτωχό. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι. Αυτή η δυστυχία που υπάρχει σήμερα δεν αποκλείεται να βγει σε κανένα πάρα πολύ άσχημο πράγμα. Γιατί όταν ο άλλος υποφέρει και όλος παταλάει, γιατί ακριβώς έχει πατήσει το πτωμά του και έχει τοποθετήσει μέσα, όπως ακριβώς έχω πει πολλές φορές. Δύο είναι τα πράγματα εκείνα τα οποία θα κάνουν τον άνθρωπο να απομακρυνθεί και να γίνεται τι. Μισητός από τους ανθρώπους του. Ο ατομισμός που είναι η χρηματολατρεία και ο εγωισμός που θέλει να έχει τι. Να έχει οπωσδήποτε εξουσία. Τα πράγματα μας χρειάζεται πραγματικά όχι υπομονή, υπομονές. Αν δεν δείξουμε έμπλακτη την αγάπη, μη λέμε ότι είμαστε οπαδοί του Χριστού μας με την αγάπη. Η ζωή μας πρέπει να είναι έμπρακτη αγάπη και όχι αγάπη, επαναλαμβάνω, δηλαδή έτσι όπως λέμε σ' αγαπάω γιατί ακριβώς γιατί γνωριστήκαμε ή ακόμα γιατί έχω συμφέρον ή ακόμα δεν ξέρω τι, να αγαπάω εκείνη που ακριβώς τι με κατηγορεί, με μισή, με αδική. δεν χρειάζεται να αφήσω σκέψεις να αγωνίζονται γύρω από τέτοιες ιδέες. Οπωσδήποτε ο σωστός πραγματικά ανικείται, γιατί δεν αδικούνται και οι άλλοι περισσότερο. Εκείνοι έπρεπε να του εκδικηθούν. Αλλά ο χριστιανός δεν καλείται να του εκδικηθεί. Γιατί θα του δώσει τέτοια δύναμη ο Θεός και τέτοια ενίσχυση που θα να είναι πιο νικητής από τον νικητή. Γι' αυτό λοιπόν έχω υπόψη ότι έχω μια τέτοια πίστη που λέγεται αγάπη. Όχι συναισθήματα. Και ούτε φτάνει η ανθρώπινη αγάπη στους προς τον πλησίον, γιατί εκείνη είναι τι, μια θεία αγάπη, θεία μέθη, θεία, την οποία, δηλαδή φτάνεις ακόμα και την ίδια αυτή τη ζωή να τη θυσιάσεις, γιατί πιστεύεις εκείνον και να την αρνηθείς. Σήμερα βεβαίως δεν υπάρχει ο αντίπαλος dead man dead, αλλά υπάρχει ύπονος. Σκάβει για να ρίξει βεβαίως τον άνθρωπο σε διάφορες γκάφες και σε διάφορες λαγκούδες και σε διάφορες ψευτοειδές και όλες αυτές οι κομματολογίες που έχουν γίνει δεξιά και αριστερά και όλοι αυτοί δίθεν που μας αγαπάνε δεν μας αγαπάνε όταν δεν το δείχνουν την αγάπη. Ταπεινολογούν. Και αν φέρεσαι και εσύ και εγώ φέρομαι έτσι, τα πράγματα δείχνουν ότι τι. Δεν είμαστε σωστοί πραγματικά κατά Θεόν. Η έμπαρκτη αγάπη θα δείξει αυτό που πιστεύει στην αγάπη σου. Εκείνος που θα πιστέψει, λέει ο Χριστός, σε μένα αυτά που είπα. Επίστευμα σε με πιστεύει και στον Πατέρα και στο Υιό και στο Άγιο Πνεύμα και στους Κελίους. Δηλαδή, δίχως αγάπη, κατά Θεόν αγάπη, επαναλαμβάνω, όχι συναισθήματα και όχι οι έρωτες και δεξιά και αριστερά, αλλά δίχως αγάπη κατά Θεόν που να το δείξουν προς τον συνάνθρωπο, δεν βλέπουμε πρόσωπο Θεού. Μας τιμά, μας τίμησε, μας ανέβασε, κατά χάρη εκλεκτός λαός του Θεού η Ορθοδοξία, αλλά όχι εμείς όμως να την εκμεταλλευτούμε και να την ποδοπατήσουμε και να μην δώσουμε σημασία σε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, γιατί ξανά αρχίζουν ορισμένα πράγματα τα οποία τι, ενώ πρέπει να ενωθεί η Ορθοδοξία, εμείς τη διχαζόμαστε. Του Παύλου, του Προλόγου, του Κεφά και βάλει, του Χριστού. Μα φωνάζει ο Παύλος και λέει, τι θα πάω από τούτο και του, ένας σταυρός και για μας, ένας θυσιάστηκε για μας, μία είναι η πίστη μας. Γιατί βάζουμε αυτά τα πράγματα. Αυτές τις μικρότητες δυστυχώς όμως και τις έχουν σερβίρει και μέσα ακόμα σε αυτά, δηλαδή και μέσα στα δηλαδή, και πανεπιστήμια. Με αρρωστημένες καταστάσεις. Όπου υπάρχει ορθοδοξία πρέπει να ενωθεί η ορθοδοξία. Πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε και τους άλλους, αλλά δεν πρέπει να έχουμε αυτό που ακριβώς γίνεται σήμερα, που έχω ακούσει βεβαίως, κάποιος μου το είπε μάλιστα, ένα από τα παιδιά, ότι τι, στην Αθήνα έκαναν καρδενάλιο, επίσκοπο δηλαδή, κατά την Παπική Εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν, πού είναι τώρα η φωνή της Εκκλησίας να πει, τι γίνεται. Πού είναι αυτοί που θέλουν τον οικουμενισμό, πού γίνεται. Αντί να πάμε σε χώρες που είναι ορθόδοξοι, πάμε σε χώρες που είναι τι, παπικές. Να τους χαιρετήσουν, να μας χαιρετήσουν και βάλει και βάλει και βάλει και δεν ξέρω πού μας οδηγούν οι ψευτοσύμμαχοι, επαναλαμβάνω. Γιατί από εκεί αρχίζει το κακό. Έχουμε παραδοστεί, έχουμε αναπτυστεί άνευ χώρο. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η ενότητα της πίστης. Θα παρακαλούσα βέβαια στον καθένα μας όταν η προσευχή, η ενότητα της πίστης να γίνει. Η ενότητα της Ορθοδοξίας να γίνει. Για να μπορέσουμε πραγματικά τι. Γιατί άμα φύγει η αρμύρα, άμα φύγει το αλάτι από την κοινωνία, είναι άνοστο το φαγητό. Άμα οπωσδήποτε λείψει και αυτό που λέγεται τι, αγάπη, είναι τι, ζούγκλα. Και η ζούγκλα, τι λέω, λάθος κάνει. Ζούγκλα έχει αγάπη μεταξύ της. Και μάνα φύση ακόμα αγαπάει. Και όλα αυτά εμείς τα εγκριέψαμε. Δεν υπάρχει άγνο τίποτα. Ξέρετε βεβαίως και φοβάται το φίδιο όταν δεν κάνει, γιατί έχει ακόμα την κατάρα. Γιατί έγινε, ήταν το ωραιότερο πουλί από ό,τι έχω ακούσει από ένα κήρυγμα του Αγουστίνου, το ωραιότερο πουλί του Παραδείσου. Και έπαιζε η Εύα και του είχε τι αδυναμία. Και η αδυναμία αυτή τον κατάφερε να γίνει το πραγματί. Και να τη γελάσει και να γίνει αυτή η πτώση. Αλλά ο Θεός δημιούργησε και έστειλε τον ίδιο του Θεό, τον ίδιο του γιο του, ίδιο, ένα κομμάτι του εαυτό του. Και ήρθε πραγματικά και μας έδωσε όλη αυτή τη διδασκαλία και όλο αυτόν τον τρόπο. Και πρότυπο, επαναλαμβάνω, ζωής, αγάπης, θυσίας, για να μην έχουμε έχθρες και να μην μπορεί να, να μας νικήσουν οι πύραυλοι, ούτε ακόμα και οι λαθρέμποροι, ούτε ακόμα και οι φυλάδιοι. Κανένα δεν μπορεί να νικήσει την αγάπη. Αλλά χρειάζεται όμως τι, να γιγαντώσει μέσα μας η αγάπη. Και να μην εχμαλωτιστούμε και να μην παρασυρθούμε από αυτές τις αδυναμίες τις οποίες τι κόβεται. Κόβεται ο άνθρωπος που δεν αγαπάει και δεν συγχωράει τον συνάνθρωπο, δεν πλέπει παραδείσου. Ούτε γεγεύεται. Θα ταλαιπωρείται και θα ταλαιπωριέται και Κύριος γνωρίζει παραπέρα τι θα κλείει εκεί. Πάντως εδώ που ζούμε, όταν μισούμε, όταν κατηγορούμε, τότε δεν είμαστε κύριοι. Και μας χρειάζεται κάπου να βρούμε τον στόχο. Και ο στόχος δεν είναι κανένας άλλος. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Συνδεόμαστε, φίλοι ακροατές, με την Πειραϊκή Εκκλησία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη δια τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άβεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν Χριστού του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν αυτού Χριστού του Βασιλείου και Θεού ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της φλόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Τη δούγαρα νομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Τη δούγαρα λήθεν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με εις όπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και επερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσονε της εγκάτης μου. Μη απορρίψ' με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοήθησεν εις πέψον. Εσυνθήτωσαν και τραπίδωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σκηνόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντα συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτουσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε δε εσύ μεν τα αληθεία σου. Εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσεν μετά τον δούλου σου, ότι ου δικαιωθείσθεν ο οποίος πάζων, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός της ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν της ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν επάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μη Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προς σε ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προς σε κατέφυγουν. Δίδαξον με το ποιήνω θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως τη ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει σου εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια την μεγάλη σου δόξα.

τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιάν του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μην, εγενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Συ, Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλαιό Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός Συ, Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Συ, Δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Συ, Άγιε, φώτισό με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλαιό Σου στον αιώνα, τα έργα το χειρό Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσεν το Πατρί διού τα πάντα εγένετον. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταθέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κρατάς γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ το Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
1: Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησέ την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη δια τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημώτων επιούσιον, δώσει μην σήμερον, και άβεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμι θυμών κατά της είναι ποιήκιαν, μη αποστείς το έλεος αφημών, αλλά της αυτών οικεσίες εν ειρήνη και ευαίνησον τη ζωή ημών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς εσέ το λάζο, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον, και ρίσι μας από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης, τίξον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτού φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: εξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρου θεών λόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι κυρίου ευλόγησον πάτε.
1: Ο Θεό εκτερήσε ημά και ευλογήσε ημά, επιφάνε το πρόσωπο αυτού έθιμα και ελεήσε ημά.
2: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, άσπηλε αμόνι δε άφθορα, τα διαγνή παρθένε θεώνει φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης την παραδόξη και είσαι ενώσσα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμια αντίληψη των εισέπως τρεχόντων και πάντων των χριστιανών καταφύγιων, μη

0: Φιλανθρώπου Θεομήτηρη, φιλανθρώπου Σκλαχνή, στεφενή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και το σώνιον και ημών δεσπότ και κύριον, η μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπιθον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάθμη τη αυτού αγαθότου, και πάρει δόμου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προσμετάνιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σώμια ίως ελεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος, εμέ το παρότι δύο θερμή προστάτης και βοηθούς, τα αυτον ενεργείων εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέχουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσσους και της απορρίπτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών πληρωνώ με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκη, δια της μεστίας και τελήψιος, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης σε το ανάρχο αυτού Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μη δέσποτα προσύπνουν απειούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξουν ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσχο την ίσχυ νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σωρμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών τολίως κινούμενα, τα στισακόσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και λυκόνιμων φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός και γρήγορο νουν σόφρουν αλογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις συντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερέντοξε επάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε προσάγα και την μετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τες ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου πατήρι, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Συν.
0: Πάσην ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτε του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου.
2: Επί σύ χαίρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγιασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Τη γάση μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απριγάσατο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του ίδιου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρία στο δικημένο, ή να μιέν την αμαρτήματη παροργής των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Τι περμάχος τα διγόταν νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλους έχουσα το κράτους απροσμάχητον, εκπαντιών με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
2: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός χιλία σου, ότι η σωτήρα έτεκε στο ψυχόνιμο.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της χιλία σου, ότι η σωτήρα έτεκε στον ψυχόνιμο.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αήλων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Ενσάμω και Ικαρία Διαλαμψάντων Αγίων, των Οσίων Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Διονυσίου και Νείλου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ Ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ευσεβίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και

0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείας κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Τους ορθοδόξους αρχιερείς. Τους κτήτωρας της Αγίας Μονής Ταύτης. Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία,
0: και πάντα στους προαπερθόντας πατέρες.

Φυτρώμε, είναι στον άμμο φυτρωμένες. Νερό, μωρέ, νερό, τρέχει στη ρίζα τους. Νερό τρέχει στη ρίζα τους κι αυτές μαραγκιασμένες, κι αυτές μαραγκιασμένες. Και μια μωρέ και μια δική μου λιμονιά, και μια δική μου λιμονιά στην πέτρα φυτρωμένη.

φτωχών τους άντρες το πλευρό και διαφορό δεν έχουν και διαφορό δεν έχουν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη δια τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημώτων επιούσιον, δώσει ημίν σήμερα, και άβεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η

0: Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της φλόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Η δούγαρα λήθεν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου έδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσονε της εγκάτης μου. Μη απορρίψ' με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδωσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εντε ευδοκία σου θυσίων και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοήθησεν εις πέψον. Εσυνθήτουσαν και τραπίδουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφίδουσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφίδουσαν παραυτήκα οι σκηνόμενοι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ πάντα εσύ ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτουσαν δια παντός, με καρενθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη θέησή μου την αληθεία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσεις μετά τον δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσθεν ο οποίος πάζων. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός της ψυχήν μου, εταπείνωσεν η ζήν της ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασεν επεμέτω πνεύμα μου. Εν εμεί εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν επάση της έργης σου. Εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσω μη το πρωί το ελαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου Κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως τη ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει σου εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια την μεγάλη σου δόξα.

τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιάν του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μην, εγενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά Σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί Σου οψώμεθα φως, παρά την οντοέ.

της γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησο με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισο με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα το χειρό Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσεν το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταθέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κρατάς γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ το Πατρός εκφορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους.
1: Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησέ την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δια τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημώτων επιούσιον, δώσει ημίν σήμερο, και άβεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμι θυμών κατά της είναι ποιήκιαν, μη αποστείς το έλεος αφημών, αλλά της αυτών οικεσίες εν ειρήνη και ευαίνησον τη ζωήν ημών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός,

αυτή, τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών πρόσθεσε το λαό σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον, και ρίση μας από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτού φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Δοξωτέρα να συγκρίτω Σεραφείμ, την αδιαφθόρου Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός δικτυρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόνι δε άφθορα, αδιασμή παρθένε θεών υφε δέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης την παραδόξη κοιήσε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών τους ουρανείς συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια η ετήμια αντίληψη των εισέπως τρεχόντων και πάντων των χριστιανών του καταφύγιων.

0: λαό του Θεού μήτηρη, φιλανθρώπους, κλαχνείς και φαινεί το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και το σώνιον και εμών δεσπότ και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότους, και πάρει δόμου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προσμετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε, και πάρει σώμια ίους ελεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος, εμέ το παρότι δύο θερμή προστάτης και βοηθούς, τα αυτον ενεργείων εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέχουσα, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσσους και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού τη Θεού ημών πλεονό με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκη, δια της εισμεστίας και τελήψιος, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό, πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης σε το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μη δέσποτα προσύπνουν απειούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξουν ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσχο την ίσχυ νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σωρμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών τολίως κινούμενα, τα στσακώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και λυκώνιμων φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός και γρήγορο νουν ψόφων αλογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απελαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερέντοξε επάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα και την μετέραν προσευχή, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Συν.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτε του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου.
2: Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Τη γάση μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απριγάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σήμερα της ζωής μου και ήτι ήματον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρία στο δικημένο, ή να μιέν την αμαρτήματη παροργής των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλους έχουσα το κράτους απροσμάχητον, εκπαντιών με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγγυνεξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
2: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, Ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός χιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε στο ψυχόνιμο.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της χιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόνιμο.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, κοινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου και Πανομόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αήλων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Ενσάμω και Ικαρία Διαλαμψάντων Αγίων, των Οσίων Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Διονυσίου και Νείλου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννας, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ευσεβίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων

0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείας κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Τους ορθοδόξους αρχιερείς. Τους κτήτωρας της Αγίας Μονής Ταύτης. Τους γονείς ημών και διδασκάλους. Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδευσε